0: οι οποίες είναι θέσεις εργασίας και για παράδειγμα κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν είναι ότι ξέρεις οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες συμμερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100%
1: απορρόφηση.
0: Επαγγελματική κατάσταση, ναι, απορρόφηση. Ναι. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι η νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς. Οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι, σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένα μήνος από drones, και να μπορούν να ανιχνεύουν 24/7 μία περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μια υποδομή ή ένα μέρος, και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό ελικόπτερο, να του βάλουμε έναν αυτόματο πιλότο ή ένα εξειδικευμένο πυροσβεστικό drone που θα έχει χαμηλό κόστος, το οποίο θα μπορεί να σηκώνει έναν τόνο νερού. Και θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρεις, η αεροπυρόσβεση σταματά όταν σταματά η μέρα.
1: Σωστά.
0: Και όταν σταματά η μέρα δεν πετάει τίποτα, αλλά η περίοδος της νύχτας είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη στιγμή να πας να σβήσεις μια πυρκαγιά. Και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάφορους ερευνητές και συναδέλφους που έχουμε εκεί, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα πρώτα drones που θα μπορούν να σηκώσουν π.χ. ένα τόνο νερό, και όταν δεν πετάει τίποτα, να μπορεί να σηκώνεται ένα drone και να μπορεί να σβήνει μια πυρκαγιά. Εκεί το κόστος είναι αρκετά σημαντικό, οπότε προσπαθούμε μέσα από ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε με κάποιους χορηγούς να βρούμε κάποια χρηματοδότηση και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό.
1: Επιβεβαιώνεις πάντως αυτό που είπα, ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης το τμήμα, αυτές τεχνολογίες καινούργιες, drones, δορυφόροι, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
0: Είναι και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό υλικό. Οι φοιτητές μας έρχονται με έναν πολύ μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπεις να έχουν. Καταρχάς, υπάρχει ζήτηση, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στο τμήμα? Και δεύτερον, πώς τους βλέπεις να αντιμετωπίζουν τη φοίτησή τους σε αυτό το νέο τμήμα?
0: Κοίταξε, για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, έχουμε 70 εισακτέους, 70 θέσεις, τις οποίες τις γεμίζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν σκεφτείς ότι είμαστε λίγο μακριά έξω από την Αθήνα, αυτό είναι κάτι πολύ ένα σημαντικό στοιχείο. Βέβαια, είμαστε σε ένα ήσυχο κάμπους, το να μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι από την Αθήνα με λεωφορείο που έχει απευθείας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό επίσης. Αλλά τα παιδιά μας έρχονται, ένα σημαντικό στατιστικό από αυτά τα νούμερα που βλέπω όταν επεξεργάζομαι σαν διοίκηση για παράδειγμα το τμήματος, είναι ότι είμαστε το τρίτο πάλι τμήμα στο ΕΚΠΑ ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή τα παιδιά που έρχονται τα επιλέγουν σκοπίμως ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απλά γιατί δεν μπήκαμε π.χ. στη σχολή που θέλαμε σαν πρώτη προτίμηση.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με τη διαστημική.
0: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, Παύλο, είναι φυσικά οι φοιτητές μας, αλλά είναι το γεγονός ότι μας επιλέγουν φοιτητές οι οποίοι ακαδημαϊκά μπορεί να μην βρίσκονται στο top. Δηλαδή να μην

0: να αποφυτά με 8 ή 9, να παίρνει ένα job offer πριν καν αποφυτίσει ή να διακρίνεται και να πηγαίνει σε κάποια από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης για μεταπτυχιακά, σε γεμίζει υπερηφάνεια. Γιατί, να σου πω, μπορεί ένας να περιμένει ότι ένας μαθητής του 18 να το θεωρήσει ίσως και δεδομένο ότι θα το κάνει. Αλλά το να στο κάνει αυτό ένας μαθητής που μπήκε μέσα ακαδημαϊκά με έναν λίγο χαμηλότερο βαθμό και να βελτιώνεται, είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Είναι και τώρα θέτηση και αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται και με το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μπορεί στο λύκειο να μην μπόρεσαν να αποδώσουν τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι έξυπνα ή δεν έχουν ικανότητες. Χίλιοι δύο λόγοι μπορεί να έχουν οδηγήσει ένα παιδί σε ένα λίγο χαμηλότερο μεσόωρο. Εάν όμως βρουν το όνειρό τους, το οποίο μπορεί να είναι η ενασχόληση με τη διαστημική, εκεί βλέπεις πραγματικά να ανοίγουν τα φτερά τους. Φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και στο λέω γιατί είναι ο λόγος που πηγαίνω κάθε πρωί στη δουλειά για να σου δώσω να καταλάβεις αυτό και το βιώνω και σαν πατέρας που ο γιος μου τώρα είναι στην πρώτη ηλικίου. Βλέπω ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλούπι στο οποίο δεν ξεδιπλώνουν δεξιότητες. Είναι η ασκησιολαγνία, είναι η θεωρία, η αποστήθηση. Το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου πειράματα για να μάθουν βασικά πράγματα που αγαπάμε και οι δυο μας, όπως είναι η φυσική ή η μηχανική. Αυτά τα λοιπόν τα παιδιά έρχονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν είναι ο πιο δίκαιος. Μπορεί να είναι αδιάβλητος, αλλά δεν είναι δίκαιος. Και όταν έρθουν στο τμήμα, ξεδιπλώνουν ικανότητες, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι έχω δει παιδιά που τα κλειδώνουμε σε ένα εργαστήριο, να το πω κάπως έτσι, και σου φτιάχνουν δορυφόρους. Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχετε από το πρώτο κιόλας έτος πειράματα, φαντάζομαι, και εργαστήρια, έτσι, κατευθείαν δηλαδή.
0: Να σου πω, ένα από τα πράγματα που έφερα έτσι λίγο σαν αγγλοσάξονα, σαν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης που έφερα στο πανεπιστήμιο και είναι παιδαγωγική μέθοδος, είναι ότι από το πρώτο έτος έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα εργαστήρια. Επίσης, όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι στο MIT, χωρίς υπερβολή, ή π.χ. στο Imperial. Δηλαδή, έχουμε δώσει μια εικόνα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον και για τους φοιτητές, τους ερευνητές και για το προσωπικό που έρχεται στο Πανεπιστήμιο. Και έχουμε βάλει σαν παιδαγωγική μέθοδο την πρακτική εκπαίδευση. Δηλαδή, φυσική θα κάνει τη θεωρία και την εξέταση, αλλά τα εργαστήρια είναι ξεχωριστό μάθημα. Στα οποία πηγαίνεις και μαθαίνεις από τους νόμους του Νεύτωνα μέχρι το πώς χρησιμοποιείται ένα λέιζερ, για παράδειγμα για μια ζεύξη, μέχρι και στο πώς κατασκευάζεται και πιστοποιείται ένας δορυφόρος στο τέταρτο έτος. Για παράδειγμα, στο τέταρτο έτος έχουμε team project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο και άλλο τμήμα στην Ελλάδα που να έχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα σπουδών του team project. Εμείς λοιπόν στο τέταρτο έτος τα παιδιά έρχονται, χωρίζονται σε ομάδες και τους βάζουμε να σχεδιάσουν διαστημική αποστολή.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραίο.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε επιβραβεύσει την πρακτική, χρησιμοποίησαμε ένα παραθυράκι του νόμου και η πρακτική διαρκεί 4 μήνες. Που σημαίνει ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι το πρώτο στην απορρόφηση των θέσεων πρακτικής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, που ένα παιδί μπορεί να βρεθεί να πάει να δουλέψει στο αστεροσκοπείο και να δουλεύει, για παράδειγμα, στη ζεύξη με το ΣΑΙΚ, που δημιουργήθηκε με την NASA, να κάνει μια ζεύξη, για παράδειγμα, ένα διαστημόπλαιο 1.000.000 μέτρα μακριά, ή να δουλεύει στο πρώτο αντιντρόουν σύστημα, το Κένταυρο, με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και πριν καν αποφυτίσει, πριν κάνει, ξέρω εγώ, γιορτάσει τα 22 του γενέθλια, η Ελένη, π.χ. από τη Ρόδο, η οποία ήταν η φοιτήτρια, να έχει job offer.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας που ξέρεις, οπότε επειδή κάνω εγώ τόσα χρόνια τα βίντεο για το διάστημα, ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνουν οι γονείς και οι μαθητές του λυκείου είναι: θα βρω δουλειά μετά από αν σπουδάσω κάτι σχετικό με τη διαστημική? Ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες και για αυτό που δεν το γνωρίζει η κοινωνία, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες διαστημικής, μικρές εταιρείες διαστημικής στη χώρα μας, αλλά και ότι οι απόφοιτοι του τμήματός σου μπορούν και βρίσκουν τόσο εύκολα δουλειά αφού του αποφοιτούν.
0: Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 καθηγητές στο τμήμα μας, συνάδελφοι από άλλα τμήματα επίσης που συνεργάζονται και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά τα οποία έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και καλό είναι και οι γονείς και τα παιδιά όταν επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους να δουν ότι υπάρχουν πολλά νέα τμήματα σαν το δικό μας, με πολύ μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να μην σκέφτονται π.χ.

0: μόνο το δημόσιο που ίσως να είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορεί μια θέση να έχει πολύ μεγαλύτερα rewards, για παράδειγμα. Μπορεί να βρει θέση, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές θέσεις και είναι ένας τομέας ο οποίος, έτσι το έχεις πει και εσύ μια από τις εκπομπές του, είναι πολύ cool, είναι πολύ fun. Δηλαδή και μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο και την κοινωνία και τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω πετύχει φοιτητές του τμήματος και πάντα τους ρωτάω, εγώ πάντα όταν μιλάω με φοιτητές, λέω πώς σου φαίνεται η σχολή σου, γιατί συναντώ και πολλούς από το φυσικό, από το μαθηματικό. Έχω συναντήσει λοιπόν και από το τμήμα αεροδιαστημικής, δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητική κουβέντα. Που οι φοιτητές πολύ εύκολα θα πούνε μια αρνητική κουβέντα αν δεν τους αρέσει το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια και νομίζω τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν και στον πρόεδρο, δηλαδή εσένα, διότι όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι η αλήθεια. Αν ο πρόεδρος, θεωρώ, και η διοίκηση του τμήματος είναι μοντέρνα και είναι στη σημερινή εποχή, εδράστε στη σημερινή εποχή, νομίζω όλα τα άλλα ακολουθούν. Και εσύ έχεις φέρει από ό,τι φαίνεται ένα μοντέλο αρκετά σύγχρονο. Και μοντέρνο.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια και ξέρω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τους νέους και είσαι πάρα πολύ επιδραστικός, δηλαδή τα λόγια σου τα ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό το feedback, την ανάδραση, αλλά ξέρεις, δεν θα δεχτώ όλα αυτά που είπες με την έννοια ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε σαν όνειρο, πηγαίνουμε από το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ με μέλημα τους φοιτητές, τους ερευνητές, έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μαζί τους, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και νομίζω ότι όλοι μαζί ειλικρινά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά σαν χώρα, αρκεί να έχουμε σχέδιο.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Αγαπητή Βάια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Νομίζω έμαθαν πάρα πολλά οι ακροατές και μας έδωσες και μια ελπίδα για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
2: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνη.
0: Ζήτη μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αυτοδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές, Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

σαν ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί. Αυτό το καλοκαίρι θα τριγύσω τους καρδιούς.

Θα διώξω όλα τα σύννεφα που έκρυβαν το φως από την ψυχή σου. Θα έρθω σαν ήλιος να σου οδηγήσω στο απειλό.

0: μέσα ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θρασεύει το δικό σου το κορμί.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με αφήσει εδώ που λες.
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ένα μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
1: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Λένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία? Έχουμε καταλάβει που πάει το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποινικού δικαίου, δέχονται βοήθεια από τη Δύση, παίρνουν άσυλο και κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι. Κάποιος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι για να πούμε κάτι το οποίο πω θα ενοχλήσει κόσμο. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν με αφορά καθόλου, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Άρα το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι αυτός μου, που νομίζω είναι και κάτι το οποίο το εκτιμάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Να θυμίσω πως μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Θα έλεγα, ξέρετε τους πιο εύκολους τρόπους, είναι οι κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει, τα σχόλια βέβαια, τα σχόλια πάντα βοηθάνε διότι μας κρατάνε ψηλά στον αλγόριθμο, και υπάρχουν δύο πιο ουσιαστικοί τρόποι. Ο ένας είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσετε νομίζω και για το καλοκαίρι σας, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, Πατρίδες, μαζί με το άλλο βιβλίο το οποίο βγήκε, το έχουμε αδικήσει τους υπερασπιστές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τη δημοκρατία και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα και γιατί γεννήθηκε εδώ και άλλα πολλά η δημοκρατία σήμερα. Οι Πατρίδες είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τους Έλληνες της Ανατολής, πώς ζούσαν στην Μικρά Ασία, πώς ξεριζώθηκαν και στην Ανατολική Θράκη και πώς έζησαν μετά εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Είναι δύο επιλογές, εξετάστε για τις διακοπές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα βιβλιαράκια και αυτά. Και βέβαια μπορείτε μέσω του Patreon να μας βοηθήσετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα έχουμε την κλειστή συνάντησή μας. Προλαβαίνετε να γίνετε υποστηρικτές του καναλιού, να το κρατήσετε ζωντανό τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα. Αυτή είναι η συμφωνία εδώ, και να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση όπου μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και πιο ελεύθερα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Τα λέω και λίγο έτσι, μαγκώνομαι, λίγο μαζεύομαι. Σκεφτόμουν σήμερα να πω για τις εκλογές στην Αρμενία, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο να το κάνω, διότι αυτό το οποίο έγινε στο βόρειο Belfast, στην οδό Dunkeyn, όπως διαβάζω εδώ, είναι κάτι το αποτρόπαιο. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βέβαια έχουν γίνει και έκτροπα και έχουν στοχοποιηθεί και αθώοι άνθρωποι, το οποίο βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια, ειλικρινά αηδιάζω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε και τα δύο. Έχουν μείνει κάποιοι στο είναι ρατσίστε, ρετσιστές, είναι ζηνοφοβικοί, είναι το ξενοφοβική, αν είσαι πυθίκη και πυθικίζεις στα αγγλικά. Ειδικά τα ελληνικά μέσα είναι απεχθέστατα και εμετικότατα, αν δείτε πώς δεν αναδεικνύουν

ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Τον έριξε κάτω στο πάτωμα, ούρλιαζε, δεν μπορώ να παίξω το βίντεο, αλλά αν το ψάξετε θα το βρείτε, ούρλιαζε με ένα μαχαίρι, τον μαχαίρωνε και ήθελε να τον αποκεφαλίσει. Τώρα, ποιος ξέρει, σαλταρισμένος, μουσλίμι του κερατά, τζιχάντι, ISIS, δεν ξέρω τι στο διάτανο είναι αυτό το κτίνος εδώ. Σουδανός λοιπόν, Χάντι Αλοντίντ το όνομά του, ο οποίος τον φέρανε σήμερα και στο δικαστήριο, στο Belfast, να του ασκήσουν δίωξη εδώ, διότι για κατοχή όπλου, μαχαίρι σε δημόσιο χώρο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα δείτε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και αφού το συνέλαβαν, ευτυχώς τον άνθρωπο που πήγαν να τον δολοφονήσει, τον έσωσε κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ένας πήγε με ένα ρόπαλο αθλητικό και τον σταμάτησε, τον έδιρε και λίγα του έκανε, λίγα του να τον ανοίξει το κεφάλι κανονικά σαν αυγό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, να πληρώνει δηλαδή τώρα θα μου πει, εδώ μιλάμε για κατακάθι, δεν είναι, προφανώς μιλάμε για κτίνος. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πετάγανε γκέι απάνω από ταράτσες, τέτοιου τύπου άνθρωποι. Ξέρετε, είμαστε αλληλέγγυοι. Λοιπόν, τον πήγαν στο νοσοκομείο και απείλησε γιατρό εκεί ότι θα σε σκοτώσω. Ακούστε εδώ. Είπε στον γιατρό, θα σε σφάξω. Μιλάμε τώρα ειλικρινά για κτίνος, πάνω το αφήσει εκεί και το κλωτσίζει κιόλα, θα κάνει και χάρη στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το θύμα είναι ένα στη δεκαετία από το 40 από ό,τι διαβάζω, σαραντάρης, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει βαρύτατους τραυματισμούς στα μάτια, μάλιστα έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι. Έχει τραυματισμούς στην πλάτη και στο λαιμό, προσπάθησε ο άλλος να τον ακόνιζε να του κόψει το κεφάλι. Στην οδό Kinnaird Avenue. Kinnaird Avenue έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ο Αλοντίντ παραμένει στη φυλάκα. Ο οποίος μάλιστα, ακούστε εδώ, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Φεβρουάριο του 23 μέσω από τα σύνορα της ελεύθερης Ιρλανδίας, δηλαδή της Ιρλανδίας της λεγόμενης, του Ιρλανδικού Κοινοβουλευτισμού, όπως λέγεται, Republic of Ireland. Από εκεί μπήκε στην κατεχόμενη Ιρλανδία, δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους. Και έσπευσαν να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή όλοι οι πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία, και δηλαδή και την απόπειρα δολοφονίας προφανώς, αλλά και τον ξεσηκωμό, διότι ξεσηκώθηκαν διάφοροι, πάρα πολλοί οποίοι ήταν ακραίοι σίγουρα και πράγματι ρατσιστές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ήταν απλοί άνθρωποι που βλέπουν την περιοχή, τις γειτονιές τους να γίνεται Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν, και αν μπορούσαν να έχουν ανάμεσα εκεί και τους πολιτικούς, δεν θα πηγαίνανε στα σπίτια των αθώων, θα πηγαίνανε στα σπίτια των πολιτικών το πιθανότερο. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, της κατεχόμενης, ξαναλέω, η Ιρλανδία είναι δύο Ιρλανδίες, είναι η Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους και είναι και η ελεύθερη το κράτος. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν η πρώτη υπουργός είναι του κόμματος της Sinn Féin, πάλι ποτέ η πολιτική πτέρυγα του ΙΡΑ, του IRA. Η πρώτη υπουργός λοιπόν τώρα, η Μισελ Ονίλ, καταδίκασε χθες το βράδυ τι έγινε, που βγήκανε, ξεσηκώθηκαν και κάποιοι κλέβανε κτλ. Και είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει χώρος για βία στις οδούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα. Να πω βέβαια ότι πριν 2 χρόνια η Ονίλ έλεγε δημόσια ότι καλά κάνανε ο ΙΡΑ, γιατί ξαναλέω, το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ, το οποίο ΙΡΑ πλέον δεν υπάρχει, αλλά το οποίο αναγνωριζόταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τους Κολοάγγλους, και έλεγε τότε ο Νίλ, καλά κάναμε, λέει, ουσιαστικά, και είχαμε καταλήξει στη βία, διότι δεν είχαμε εναλλακτική. Το να βομβαρδίζουμε και να δολοφονούμε κτλ. Δεν είχαμε καμία εναλλακτική, δεν υπήρχε εναλλακτική τότε. Μετά δημιουργήθηκε η εναλλακτική που ήταν το Good Friday Agreement, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής. Άρα ουσιαστικά τι μας έλεγε τότε η Θίτσα, ότι οι δεκαετίες αυτές της βίας στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, δεν πειράζει, και ότι είναι αποδεκτό αυτό, διότι ήμασταν θύματα εμείς και ήρωες και τα λοιπά, επειδή είχαμε τη σωστή πολιτική. Αλλά τώρα αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνονται κατά του φυτευτού τζιχαντιστικού Ισλάμ στις δυτικές κοινωνίες δεν έχουν δίκιο, γιατί επικρατεί ακόμα η πολιτική ατζέντα εγώ και όλα αυτά τα υλινά.

μάτσες, ξέρω εγώ, τύπου Κούλη, Αλέξη, Δημοκρατικό Κόμμα κτλ. Άρα δεν έχουν τη σωστή. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους όσους ξεσηκώθηκαν χθες. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί για να πούνε αρκετά ως εδώ. Το οποίο νομίζω πρέπει να ακουστεί η χειρά το αρκετά και ως εδώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει αξία το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί οι οποίοι λέγανε καλά κάναμε και σφάζαμε στην Βόρεια Ιρλανδία όλα αυτά τα χρόνια και ότι δεν είναι βία η δολοφονία αν έχεις έναν ιερό σκοπό, τώρα δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ως εδώ. Και αυτό, αυτή η υποκρισία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγιναν πράγματι έκτροπα χθες το βράδυ. Το θύμα, ο Στίβεν Όγκελβι, από ό,τι διάβασα, η οικογένειά του είπε ότι δεν συμφωνούμε με τον ξεσηκωμό, με τη βίαιη διαμαρτυρία. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος, σωστός δρόμος, σωστά, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Γιατί εντάξει, κάψανε αμάξια, μπάλα ρίξαν φωτιά και σε σπίτια από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πιο ακραίοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις μπαίνουν σίγουρα παρακρατικοί. Δηλαδή στη χώρα μας η ελληνική αστυνομία δυστυχώς θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι έχουν διατελέσει σε υψηλές θέσεις και συγκεκριμένα στην ασφάλεια κτλ. Διότι πολλοί από αυτούς κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι αστυνομικοί οι οποίοι πληρώνονται για να βιάζουν τον Έλληνα, για να τον εξαπατούν, ντύνονται, ξέρω εγώ, αναρχοάπλητοι και κάνουν τέτοιου τύπου πράξεις. Δηλαδή πληρώνεις το βρωμαστινομικό, το σάπιο, το σαπιοκυλιά, ένα κολοπέδι στην πραγματικότητα και από ηλικία και από νοοτροπία, για να ντύνεται αναρχοάπλητος, επειδή του λέει «Αυτό είναι ο υποδιοικητής, νούμερο ORC» και πηγαίνει και σπάει αμάξια. Μας έχουν σπάσει το κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το βιβλιοπωλείο μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι και βρωμαστινομικοί τέτοιοι συχαμένοι εσχροί, οι οποίοι, ξαναλέω, πληρώνονται από εμάς για να μας πάνε, για να δημιουργούν στην κοινωνία το ότι, ξέρω εγώ, να, οι αναρχοάπλητοι φταίνε και να μισούμε τους αναρχοάπλητους. Αντίστοιχα και εδώ, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι το βαθύ κράτος είναι από πίσω. Βάλανε σίγουρα ανθρώπους να κάνουν τέτοια αποτρόπια εγκλήματα. Δηλαδή, το να σφάζεις ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου, προφανώς και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει να πούμε, ότι είναι εντάξει, είναι ένα απλό έγκλημα? Δεν τα είχαν αυτές οι κοινωνίες αυτά τα εγκλήματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος και από τη στιγμή που τα κόμματα είναι, πληρώνονται από το Σόρος και τα λοιπά, πληρώνονται από τους κύκλους αυτούς, οι αλληλέγγυοι, ΜΚΟ, προφανώς ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο μη κομματικό. Άρα μια διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν φυτεύουν αυτούς τους ανθρώπους του βαθέως κράτους να κάνουν αυτά τα εγκλήματα και να προπυλακίζουν κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνουν, αλλά σίγουρα το έχω δει και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξαναλέω, άνθρωποι που είναι αστυνομικοί, παιδιά της διπλανής πόρτας. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, κάποιοι που πάνε σε αυτά τα σώματα συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικά σαν τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι αν απελευθερωθούμε θα οδηγηθούν στα κάτεργα. Θα χειροπέδες, θα τους βάλουμε στο στόμα ένα μήλο, θα τους πετάξουμε στα σκουλίκια. Γιατί είναι σκουλίκια και γουρούνια. Λοιπόν, αντίστοιχα τα γουρούνια εδώ μπήκανε σε σπίτια κατοίκων, σε πικάζο γειτονίες μεταναστών ή μη Άγγλων. Τους ανάγκασαν να φύγουν, να τους τράβηξαν έξω από τα σπίτια τους. Διαβάζω εδώ ότι σε μια οικογένεια αφρικανική, οι οποίοι λέει ζούσαν εκεί 20 χρόνια, βγήκαν έξω και τους σπάσαν τα παράθυρα. Μετά μια άλλη οικογένεια ουκρανική αναγκάστηκαν να φύγουν, λέει, γιατί μπήκε φωτιά, λέει, στην είσοδο του σπιτιού τους κλπ. Γίνανε αθλειότητες. Βέβαια, προσέξτε εδώ, με προβληματίζει το γεγονός ότι δείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, ποιος έχει ξεσηκωθεί κατά των Ουκρανών προσφύγων στον Αντιγιώτη, και αυτοί οι πρόσφυγες είναι? Κανένας. Διότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες εντάσσονται, δεν έχουν ασύμβατο πολιτισμό με το δυτικό πολιτισμό, ή, εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνούν κάπου, εντάσσονται, τον αποδέχονται. Όλη αυτή η μάκα η οποία έρχεται, και είναι μάκα γιατί δεν εντάσσεται. Είναι μάκα γιατί έρχεται, βρίσκει τους αλληλέγγυους, το έγκλημα αυτό, την ιδεολογία που κυριαρχεί στη Δύση, την αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε δυτικοί, σε συμβατικά μιλώντας. Φταίμε που είμαστε λευκοί, φταίμε που είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έθνος ή θρησκεία, και άρα επειδή φταίμε, είναι στην πραγματικότητα είναι η liberal ιδεολογία αυτή, τη φιλελέδες. Πολλές από αυτές είναι και οι γυναίκες, στην πραγματικότητα, που σε αυτό το μεσοδιάστημα των πολέμων βγαίνουν όλες οι διαστροφές στη Δύση, και αυτή η διαστροφή πλέον είναι η αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε ο εαυτός μας, και άρα πρέπει να αποδεχτούμε ό,τι σαπίλα, ό,τι πουρί και μάκα έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Και τελικά βλέπετε ότι αυτή είναι η ασύμπατη και όχι η Ουκρανία, για παράδειγμα. Λοιπόν,
η δήμαρχος του Belfast και αυτή Rose Mary Donnelly και αυτή από το κόμμα της Sinn Féin είπε ότι με ενημέρωσε η αστυνομία ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Τι λέει μπαλότσα. Φοβάμαι πάρα πολύ από τις απειλές και τα λοιπά. Είπε διάφορες ηλικιότητες εδώ, την έχει κάνει την πόλη στην αμούτρα της και το έχει ρουφήξει, δεν έχει πει τίποτα. Προφανώς έχει φάει και αυτή. Και αυτή έχει φουσκώσει από αυτές τις μοικιώτους αλληλέγγυους και τους χορηγούς της. Είπε ότι αυτοί λέει που συμμετείχαν χθες στις βίες ρατσιστικές επιθέσεις και στην καταστροφή χθες τη νύχτα πρέπει να ντρέπονται. Το να καίς λέει σπίτια οικογενειών, να καίς λεωφορεία, αμάξια, καταστήματα. Καταστρέψαν τα πάντα γύρω τους. Μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, κουβαλώντας λέει τα αρκουδάκια τους. Συγκινητική εικόνα, μπορεί πράγματι να είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το παίζει το δραματοποίηση εδώ. Είναι λέει ντροπιαστικό και ιδιαστικό, είναι όμως ρατσισμός. Και δεν εκπροσωπείται τον Belfast. Το εκπροσωπείς εσύ. Που έχει κάνει τον Belfast. Καταρχάς, τον Belfast ποιος το εκπροσωπεί. Τον Belfast, να σας θυμίσω, μάλλον να σας πω για όσους δεν το ξέρετε, η Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα ήταν Ιρλανδική γη, κατοικούμενη από Ιρλανδούς, καθολικής πίστεως. Και για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Βρωμοάγγλοι ό,τι κάνανε στο Γιβραλτάρο, ό,τι κάνανε στην Κύπρο, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα βρωμοπάτουσά τους και τα στραβοδόντια τους στην περιοχή, την επίκησαν. Αντίστοιχα, επέτρεψαν τους Τούρκους να επικίσουν την Κύπρο. Τώρα εδώ το κάνανε οι ίδιοι και φέραν Σκοτσέζους στη Βόρεια Ιρλανδία για να αλλάξουν δημογραφική αλλίωση. Δηλαδή, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό το οποίο κάνανε. Μεταφέρανε λοιπόν βαλτούς εδώ, όπως κάνανε και οι Τούρκοι στην Ήβρο και στην Τένοδο, μετέφεραν θανατοπινίτες, βαρυπινίτες. Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ, Προτεστάντες πάντα, για να δημιουργήσουν και εθνοτικές διαμάχες και θρησκευτικές διαμάχες. Άρα, πες μας, μπαλότσα, ποιες εκπροσωπείτε το Belfast? Οι Σκοτσέζοι που φέρατε σε πρώτο χρόνο, εδώ τα τζιχαντιστικά μουσλίμια που φέρατε σε δεύτερο, ποιος εκπροσωπεί τον Belfast? Λοιπόν, ο διοικητής αστυνομίας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο δική μας εδώ ορντινάτσες, κάτι ξεπλημμένοι, κάτι γκαρσόνια του Κούλι και του Αλέξη, κάτι χλεχλέδες, αλλά και εκεί είπαν ότι, ακούστε εδώ, ορκίζομαι, λέει, δεσμεύομαι να διώξω τους online influencers. Τους διαδικτυακούς influencers, μάθηκε την influencer το βλήμα, οι οποίοι λέει ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ανταρσία. Τώρα πανταρσία, θα πω μετά. Λοιπόν, ξεσηκώσαν λέει τον κόσμο, ο επικεφαλής της αστυνομίας εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή της κατοχική εδώ δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, και ότι η λύθη λέει, δημοσίευσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλιθιότητες οι οποίες οδήγησαν στον ξεσηκωμό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως αν δεις λέει online, να πιστείς από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχουν καμία ιδέα από τις κοινωνίες της Βόρειας Ιρλανδίας ή από την ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, να τους καλούν λέει σε δράση την οποία δεν θα την υιοθετούσαν. Μην κοιτάτε λέει, μην διαβάζετε αυτούς τους ηλίθιους. Θα κινηθούμε εναντίον τους για ξεσηκωμό για αυτό το οποίο κάνανε. Και εννοεί, εικάζω, μέχρι και τον Elon Musk, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κοινοποίησε κάποιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν στα μέσα στο X συγκεκριμένα, που έλεγαν πού μπορεί να πας για να διαδηλώσεις, να διαμαρτυρηθείς. Και είπε ο Elon Musk ότι πηγαίνετε εκεί. Ο μόνος τρόπος να σταματήσετε αυτό δεν είναι να ψηφίσετε, γιατί δεν υπάρχει καμία επιλογή στην πραγματικότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι αδιέξοδο. Υπάρχουν μόνο αδιέξοδα στον κοινοβουλευτισμό. Άρα πρέπει να κινηθείτε με διαμαρτυρίες μαζικά και δυνατά και ασταμάτητα. Δεν είπε σπάστε, ανοίξτε κεφάλια, μπείτε σε σπίτια ανθρώπων. Απλά είπε πού θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό το λόγο λέει θα κινηθούμε σε αυτούς. Αυτό ο κυβερνοφασισμός που δεν μπορεί να μιλάς, να λες τίποτα στην Αγγλία, ειλικρινά είναι λόγος επανάστασης. Αυτό το οποίο έγινε στο Belfast πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο στο Λονδίνο, να καούν τα κτίρια, τα οποία είναι και κατοχικά και υπεραλιστικά έτσι κι αλλιώς και αμπιοκρατικά, για να καεί και αυτό το κυβερνοχούντα το οποίο ετοιμάζουν. Και ότι είπε λέει επίσης εδώ ο ίδιος βρωμαστομικός, η Ορντινάτσα, ότι είναι λέει πρεσβολή στο θύμα, στο Στίβεν Όγκελβι. Αυτή η ξεσηκώ, πού το ξέρεις εσύ ρε νούμερο, πού το ξέρεις εσύ βρε Ελληνάτσα του Στάρμερ, αν συμφωνεί ο Όγκελβι με τον ξεσηκωμό ή όχι. Ξαναλέω, χρειάζεται επανάσταση στο ίδιο στην ίδια την Αγγλία. Να φύγετε όλοι και όποιοι δεν φύγουν να καούν μαζί με τα κτίρια, μάλλον φύγετε για να μην καείτε μαζί με τα κτίρια. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το τι γίνεται με τα σύνορα εδώ και το πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω, μπήκε από το Παρίσι στην χώρα που λέγεται Ιρλανδία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί, λόγω της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ βόρειας κατεχόμενης Ιρλανδίας και χώρα της Ιρλανδίας, υπάρχουν και εκεί ουσιαστικά ανοιχτά σύνορα.
Γιατί, διότι είναι μια χώρα που την έχουν καταλάβει οι Άγγλοι. Και όταν φύγαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δεν μπορούσες να πας χωρίς βίζα και τα λοιπά να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Κι όμως από τη μία Ιρλανδία στην άλλη, από την ελεύθερη στην κατεχόμενη, μπορείς λόγω του ότι θα υπήρχαν πάλι κάζο βία για το θέμα του Ιρλανδικού. Ίσως και πάλι να βλέπουμε την αναγέννηση του IRA των Ιρλανδών. Άρα για να το αποφύγουν αυτό, κράτησαν ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης Ιρλανδίας. Και άρα να το τίμημα. Φάτε τι. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι Βρωμοάγγλοι και γι' αυτό αφενός, για το ότι ήταν αποικιοκρατικό κράτος τόσα χρόνια και τα εγκλήματά τους έχουν μπούμπαρα στη μούρη τους. Έχουν κερδίσει πάρα πολύ πλούτο πάνω στις πλάτες αυτών των λαών και του Σουδάν και άλλων λαών. Και τώρα ήρθε το τίμημα, η ώρα να πληρώσει το τίμημα. Και ειλικρινά, λυπάμαι γιατί έχουμε και Έλληνες και πολλούς Κύπριους στην Αγγλία. Εγκαταλείψτε τι. Να βουλιάξει το Βρωμόνησο. Έχει τεράστια αμαρτία μέχρι και σήμερα. Αν δείτε τι κάνανε, χθες έλεγα ότι MI6 ετοιμάζει πάλι να στείλει τζιχαντιστές από τη Συρία στο Ιράκ για να χτυπήσουν από το Ιράκ το Ιράν. Η MI6. Τεράστια μάστιγα οι Αγγλοσάξονες στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουν ακόμα τώρα και προκαλούν να ανοίγουν πληγές στο σώμα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να πληρώσουν. Ο τρόπος για μένα είναι να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω ότι στο διάλογο λέγεται. Τεράστιες ευθύνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πληρώστε κουφάλες τις βρωμιές σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έχουν τέτοιο πλούτο. Στο τομέα των χρηματοπιστωτικών, στον τομέα στις τέχνες, όλοι ακούμε ξέρω, μουσική αγγλική και τα λοιπά, ή ταινίες, αυτές γίνανε στις πλάτες, μπόρεσαν να έχουν χρόνο και να επενδύσουν στις τέχνες και τα λοιπά, βιάζοντας, σκοτώνοντας, ρουφώντας με το καλαμάκι το λαό όλου του πλανήτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι, όχι, να διαλυθούν και η βιομηχανία σας του χρηματοπιστωτικού και της τέχνης και τα λοιπά, να γίνετε, είστε σκουλίκια της ανθρωπότητας, να μείνετε ρακένδυτοι και να βουλιάξει και το βρωμόνισό σας για να πληρώσει το τίμημα αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Στις πλάτες μας γίνανε μάγκες. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Επιτέλους, από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τα ΔΕΕΦΗ, ακούστε εδώ, Jonathan Hall KC, είναι ο Βρετανός ανεξάρτητος θεωρητής για θέματα νομοθεσίας τρομοκρατίας. Είναι δηλαδή ουδέτερος από ό,τι καταλαβαίνω και εξετάζει το θέμα αυτό και λέει ότι είναι, λέει, πλέον πιθανό ζήτημα εθνικής ασφαλείας η μετανάστευση. Ιδίως να πρέπει να εξετάσουμε, λέει, κατά πόσο η εθνική ταυτότητα, ξένη εθνική ταυτότητα, είναι, λέει, ζήτημα για την εθνική μας ασφάλεια πλέον. Και πράγματι είναι ζητήματα που τα έχει αναφέρει εδώ, επικαλείται και τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ, ότι είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία είπε, για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική της τον Νοέμβριο του 2025. Υπάρχει ένας αποστερεοποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη και μεγάλο κομμάτι σε αυτό παίζει η μετανάστευση, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε εάν η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικό ή θέμα στέγασης, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Να δούμε τελικά, διότι ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μόνο τα θέματα, το πλήθος των μεταναστών. Καταρχάς έχουν τεράστια ευθύνη ο Αλέξης για αυτές τις αθλειότητες, γιατί άνοιξε τα σύνορα και από τότε οι ροές είναι ανοιχτές και φτάνουν μέχρι του Παρισίου στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να τα βρείτε στο Βρωμό Αλέξη, στην άλλη, πώς λένε, τη θιάρα του κερατά, την Τασία. Βρείτε τους, ξεσκίστε τους άμα είστε μάγκες, αφήστε τους και αυτούς στα σκουπίδια, γιατί είναι και πολιτικά σκουπίδια και πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν είστε μάγκες αγγλούρες, βρείτε την Τασία, την Τασούλα, τον άλλο, τον Αλφαλάμδα 6, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο βιώνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο το πλήθος της μετανάστευσης παράνομης, δεν είναι απλά η αποτυχία της ένταξης αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να ενταχθούν προφανώς. Και το λένε και οι ίδιοι Άραβες ότι δεν τους θέλουμε εμείς. Ρωτήστε στα Εμιράτα, στο Κατάρ, ότι αυτή είναι η μάκα τα σκουπίδια, δηλαδή φωνιάδες. Έχουμε και εμείς, δεν έχουμε στην Ελλάδα σκουπίδια, φωνιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, ότι χειρότερο. Αυτό το πράγμα ποιος το θέλει, κανείς. Δεν το θέλουν τα αραβικά κράτη και σου λέει πάρτε το ηλίθι. Η αλληλέγγυη, τα βλήματα με τα πλακάτ και τα πανό. Αν δεν δικαιωθούμε αυτά τα βλήματα, τα στούκα. Λοιπόν, να πάνε εκεί σου λέει και για αυτό το λόγο, επειδή είχαμε τα στούκα και στην κυβέρνηση, ήρθανε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και το θέμα της στέγασης. Έχει προκληθεί τεράστια οργή στις κοινωνίες και βέβαια είναι και το θέμα της ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Γι' αυτό ξεσηκωμός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τι έγινε πριν από πόσο. Πόσο καιρό ήταν, ρε παιδιά, το θέμα στο Southampton, στην Νότια Αγγλία, από κάποιες εβδομάδες. Πάλι εκεί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λευκός,
δολοφονήθηκε και η βρωμαστυνομική εκεί, οι ορντινάτσες του Στάρμερ, δεν τον πίστευαν γιατί εμφανίστηκε ένας Σιχ, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα από μια θρησκεία, τέλος πάντων, από κατηγορία της Ινδίας. Εμφανίστηκε και είπε ότι μου επιτέθηκε, λέει, και είναι φασίστας. Και για αυτό το λόγο, εννοείται πως τον πίστεψαν, γιατί έχουν και λευκοί κιόλας οι βρωμαστυνομικοί, γιατί έχουν πάθει πλήση κεφάλου, έχουν πάρει την πλήση εγκεφάλου. Και όταν είπε το παιδί, επειδή ήταν λευκός, με έχει μαχαιρώσει ο Σιχ, επειδή ήταν καστανός ο Σιχ, προφανώς πίστεψαν τον καστανό. Και άφησαν το λευκό να πεθάνει. Του είπε ο βρωμαστυνομικός, το γουρούνι, όχι, λέει, σε πιστέψαμε, λέει, φιλαράκι. Και έτσι τον άφησε να αιμορραγεί και έτσι και πέθανε. Και δεν ξέρω αυτό το γουρούνι αν κυκλοφορεί ελεύθερο, αν είναι στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, τότε ξεσηκώθηκε πάλι ο κόσμος, πήγαν έξω από ξενοδοχεία εκεί ανθρώπων που αιτούνται ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αιτείται κάποιο άσυλο στην Αγγλία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πρόσφυγα στην Αγγλία. Δηλαδή, από πού ήρθε? Δηλαδή, από τον πόλεμο στο Ιράν ή στη Συρία, στο Αφγανιστάν, ταξίδεψε όλες αυτές τις χώρες ενδιάμεσες, δεν του άρεσαν και επέλεξε να πάει στην Αγγλία. Πρόσφυγα σημαίνει προσφεύγω κάπου να ζητήσω ασφάλεια. Με κυνηγούν κάπου, πήγα στις πρώτες δύο χώρες μπροστά μου και έμεινα εκεί. Δεν επιλέγω, δεν είναι μενού. Λοιπόν, για να καταλάβετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ό,τι και να λένε τα νούμερα οι κουλτουλοψαλιδόπηγοι, οι από εδώ και από εκεί, οι σαλταρισμένοι που έχουν πάθει από το πολύ, έχουν φλασάρει. Ό,τι και να λένε, ο κόσμος εδώ ξεσηκώνεται και πάλι. Δεν σκοτώσανε τρία κοριτσάκια από τον Ιούλιο του 24 στη Λίβερπουλ. Ένας 17χρονος από τη Ρουάντα και τις έσφαξε. Και συνέχεια δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς τέτοια επεισόδια. Κάθε χρόνο διαβάζουμε κάπου για τέτοιου τύπου εγκλήματα, τα οποία, ξαναλέω, έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, τελεία και παύλα. Εντάξει, Ιταλία πάλι το 26, ΗΠΑ το 25. Άλλα θέματα εκεί, Αυστρία το 20, Ισπανία το 17, Σουηδία το 17, Αγγλία το 17, Γαλλία το 16, Γερμανία το 16. Δηλαδή, κάπου εδώ νομίζω ότι και αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να νομοθετήσουν για πρώτη φορά και πάλι κάτι αούγκανοι, κάτι τρολ, κυριολεκτικά σεμούροι τρολ, τρογλωδίτες, το Ανταρσία και δεν ξέρω τι, κάτι σαλταρισμένοι, παραπονιούνται, κάνανε και πορείες κτλ. Χθες, νομίζω, για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια. Έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο, φανταστείτε, για να οδηγηθεί ένα νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης από τα Ευρωλιγούρια. Φανταστείτε που έχει πάει κατάσταση. Και έχουν βγει όλοι αυτοί να πούνε ότι είναι η ΜΚΕ, ότι είναι ξενοφοβικό, είναι ζηνοφοβικό αυτό το οποίο συμβαίνει, αδιανόητο, τρελό. Γιατί, ξαναλέω, πέρασε ένα νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Βουλή να μπορούν με επισπευσμένες διαδικασίες παράνομοι μετανάστες, όσοι δηλαδή δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε από εκεί που έρχονται, στο διάλογο από εκεί που ήρθαν. Και ότι είναι, λέει, πάρα πολύ σκληρό αυτή η νομοθεσία για την επιστροφή. Δεν πρέπει να επιστρέφουν, λέει. Πάρτε τους στο σπίτι σας, κουφάλες. Ειλικρινά, αν ποτέ περάσει από το χέρι μου, θα τους δίνεις στις γειτονιές τους. Να μην σου πω γείτονες, να μην σου πω και στο σπίτι σου, να μην σου πω, δεν μπορώ να τους βάλω σπίτι σου. Θα πληρώνουν αυτοί για όλα τους τα έξοδα κτλ. Και θα τα αυξήσω και τα έξοδα. Θα σας φέρω σε εξαθλίωση, κουφάλες, να γίνετε οι τροτέζες και οι σερβιτόροι με την κακή έννοια στο σπίτι τους μέσα, δηλαδή, να τους σερβίρετε, εσείς να υποφέρετε σκουπιδοφάγοι και να ζουν εδώ τα πιθήκια που έχετε φέρει, να ζουν εις βάρος σας. Αυτό θα πραγματικά, αν μπορέσω από το χέρι μου, θα το κάνω. Λοιπόν, είναι, λέει, τεράστια εδώ ότι συντηρητική, λέει, η ακροδεξιά έχει νικήσει. Δεν έχει νικήσει η ακροδεξιά. Και αν δείτε ποιο ελέγχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το ελέγχει η ακροδεξιά. Συμβατικά μιλώντας. Άρα, στην πραγματικότητα, είναι μια, από ό,τι φαίνεται, φανταστείτε, είναι στο απροχώρητο η κατάσταση που άτομα τα οποία είναι αλληλέγγυοι και γλυφοτέτοιοι δεν μπορούν να το αγνοήσουν πλέον. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 29% των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν. Δηλαδή, το 70% που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν. Άτομα τα οποία είναι παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομες οντότητες, δηλαδή έχουν παραβιάσει τα σύνορα, τα έχουν σπάσει, έχουν κόψει την ουρά, έχουν περάσει μπροστά από τους συμπολίτες που μπορούν να περιμένουν στα προξενία, ας πούμε, στο οποιοδήποτε στη Μέση Ανατολή, οι εξυπνάκηδες, θεωρούν τους άλλους ηλίθιους, τους νόμιμους, και έρχονται εδώ οι παράνομοι, γιατί έχουμε τους εγχώριους ηλίθιους τύπου ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, για να λένε εμείς είμαστε με τους ηλίθιους, γιατί και αυτοί είναι μπετόβλακες. Και ξαναλέω, το 70% μένει εδώ. Λοιπόν. Ο υπεύθυνος εσωτερικών υποθέσεων, Μάγνους Μπρούνερ, ο κομισάριος, φανταστείτε, δηλαδή, μέχρι και τα ευρωσυχάματα
ένα σύχαμα του κερατά είναι ο Μπρούνερ, δεν είναι κάτι αυστριακός πολιτικός, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να ελέγξουμε, λέει, να πάρουμε πίσω τον έλεγχο τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος μπαίνει και ποιος πρέπει να φύγει. Και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και κέντρα απέλασης των παράνομων μεταναστών, δηλαδή κέντρα επιστροφής, και ιδίως αν δεν υπάρχει συμφωνία, αν υπάρχει συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξουν κέντρα για να τους στείλουμε στις χώρες τους. Ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω πάρα πολύ δίκαια, ιδίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν κλέψει το δικαίωμα αυτό από νόμιμους μετανάστες οι οποίοι περιμένουν στις χώρες αυτές. Πρέπει, λέει, να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα είναι, λέει, εδώ σημεία τα οποία θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής τους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, λέει, θα γυρνούν στη χώρα της καταγωγής τους ή σε χώρα στην οποία έχουν μια σαφέστατη σχέση ή σύνδεση. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν λένε από πού είναι για να μην γυρίσουν, για να μείνουν σαν παράσιτα εδώ. Άρα θα βρίσκει το σύστημα που αποδεδειγμένα έχουν κάποια σχέση με ποια χώρα και θα τους στέλνουν εκεί. Άρα μόνο, προσέξτε, μόνο οι ανήλικοι εδώ δεν θα μπορούν να επιστρέφονται. Και ενώ όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες κτλ., και αυτοί θα στέλνονται όλοι μαζί, θα στέλνονται πίσω. Δηλαδή, μια οικογένεια που ήρθε παράνομα θα γυρίσει, νόμιμα θα γυρίσει από εκεί που μας ήρθε. Μάλιστα. Και εδώ καταγγέλει, διαβάζω μια Ιταλιάνα εδώ, Ελεονόρα Σελεόρια, η οποία είναι ΜΚΟ αλληλέγγυα βλήμα, δηλαδή πυροβολημένη, ότι είναι, λέει, πολύ αφηρημένο όλο αυτό για να αφήσει, λέει, μια ευρεία μετάφραση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αφήνει, λέει, την πόρτα στο να εισβάλλουν, λέει, σε σπίτια παράνομων μεταναστών και να βλέπουν, ή σε άλλες, λέει, δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ., ή υγειονομικές δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του Euronews, τη λέει, μα καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα, και ότι είναι, λέει, σαν το ICE του Τραμπ, αυτό φασιστικό, και λέει, καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα από δικαστή. Ναι, λέει, χρειάζεται ένταλμα από δικαστή για να μπει σε ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά παρόλα αυτά, λέει, μας ανησυχεί. Τι λες, βρε καρακαλτάκα, τι λες, βρε πουρνιόκο, πουρνιάρα. Γιατί, λέει, τους ενθαρρύνει, λέει, ενθαρρύνει τις αρχές να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους και μας ανησυχεί, λέει, παρόλο που θέλει δικαστική εντολή για να μπορούν να μιλάμε, έχουν σαλτάρει άνθρωποι εδώ, η κουκουμάκα, και θα είναι δύσκολο επίσης να μπεις στη χώρα, και αν μπεις παράνομα θα σε διώξουν και δεν θα μπορείς να επιστρέψεις κιόλας. Επίσης, εάν είσαι ποινικός, θα έχεις για όλη τη ζωή δεν θα μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό, λέει, τους προβληματίζει πάρα πολύ τους αλληλέγγυους. Γιατί, λέει, επειδή δολοφόνησες κάποιον, γιατί δεν μπορεί να ξαναμπεις μετά από 20 χρόνια αν έχεις μετανοήσει? Όχι, ρε φίλε. Αν έχεις δολοφονήσει, δεν έχεις το δικαίωμα να. Είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα. Είναι προνόμιο το να μπει σε μια χώρα να σε φιλοξενήσει και να σου δώσει πράσινη κάρτα ή χαρτιά να μεταναστεύσεις. Εάν έχεις σκοτώσει, χάνεις αυτό το δικαίωμα. Χάνεις αυτό το προνόμιο. Τελειώσαμε. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να πάνε όπως το διάλογο θέλουν. Πήγαινε εσύ εκεί στις χώρες σου και ζήσε. Θα σε κάνουν μια χαρά. Θα σε κάνουν άγια εκεί. Θα σε μνημονεύουμε κιόλας. Λοιπόν. Και οι αλληλέγγυοι, λοιπόν, και αριστεριστές ευρωβουλευτές έχουν ασκήσει κριτική. Λέει, θα ξεκινδυνέψουν εδώ οι μετανάστες από αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Εδώ βλέπω μια σαλιάρο με Λίσσα Καμαρά, πράσινοχλημίζουρας, ότι είναι, λέει, ντροπιαστικό κίνημα. Δίνει, λέει, νομικές φαρέτρες για την ξενοφοβική ιδεολογία κτλ. Θα δημιουργηθεί ένα δρακόντιο σύστημα απελάσεων. Θα πάνε να τους κρατήσουν, λέει, 30 μήνες, θα διαλύουν οικογένειες και θα τους στέλνουν, λέει, ποιος ξέρει πού. Ξαναλέω, πρόκειται για δίκτυα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν σαλτάρει, είναι θεότρελοι, είναι μήτρελοι. Οι μήτρελοι είναι θεότρελοι, αλλά είναι δίκτυα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι αυτές και οι πολιτικοί και οι ΜΚΟ είναι ένοχοι. Αυτοί είναι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν τόσο πολύ παράνομοι μετανάστες και με αυτήν την ιδεολογία που έχουν, χωρίς να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας της Δύσης. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι ο λεγόμενος, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται στο λεγόμενο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ο οποίος ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Το ρωμαϊκό δεν ξέρω, μπαίνει εκεί σφήνα. Λοιπόν, ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος είναι ανοιχτός πολιτισμός, δεν συμβαδίζει με σκοτεινές ιδεολογίες σαν αυτές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εγκληματίζονται, δεν εντάσσονται, ήρθαν στις κοινωνίες για να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους. Έχουν κάνει αγνώριστες κοινωνίες.
Όποιο δεν εντάσσεται, θα το λέω συνέχεια, αυτό που μου είπε ένας φίλος μου, γιατί οι Κούρδοι είναι η επιτομή του τι σημαίνει καθαρή μετανάστευση με την έννοια της ομαλής και ειρηνικής μετανάστευσης. Μου λέγανε ότι εμείς, λέει, γιατί αναγκαζόμαστε, δεν είχαμε κράτος δικό μας, οι Κούρδοι, πηγαίναμε από αραβικό χωριό σε αραβικό χωριό, ακόμα λέει και σε άλλο κουρδικό χωριό να πηγαίναμε στο Ιράκ και στη Σύρια, αναγκαζόμαστε να δεχτούμε τα έθιμα του χωριού που πήγαμε. Και από χωριό σε χωριό αλλάζαμε και υιοθετούσαμε, προσαρμοζόμασταν στα έθιμα του χωριού στο οποίο μας φιλοξενεί, γιατί είμαστε, έχουμε προσφύγει εκεί, είμαστε φιλοξενούμενοι. Και εδώ θέλω να μας κάνουν τους κοινωνίες αγνώριστες. Και προφανώς τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι να σταματήσει αυτή την κοινωνία. Δηλαδή μας πάνε να βγουν μαχαίρια πραγματικά και όχι από τους βαλτούς και τους εγκάθετους και τους, τα γουρούνια του συστήματος του ασφαλίτες, δεν ξέρω τι στο διάλογο βάζουν τα συχάματα του Κούλι και του Αλέξη και του Στάρμερ. Θα βγουν μαχαίρια από τις δύο πλευρές κανονικά. Δηλαδή είδα τους Αντασία που είναι και αυτή από φιάδα του συστήματος, διαμαρτυρόντουσαν, λέει, για έναν Πακιστανό πρόεδρο της Πακιστανής, ο οποίος είναι εκκρεμεί ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του και θέλουν να το σώσουν. Εκκρεμεί ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του. Θα πάμε σε κατάσταση μαχαιριών, δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά. Βήμα-βήμα, κανείς δεν ήταν ρατσιστής. Βήμα-βήμα, φτάσαν στο σημείο οι πολίτες να πούνε ως εδώ, απέτυχαν με τις εγκληματικές πολιτικές τους, αυτές οι λεγόμενες φιλανθρωπικές πολιτικές είναι ρατσιστικές. Ο ρατσισμός του στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, στο μίσος, και βέβαια το υποκινούν, το υποστηρίζουν και μπορεί να πάμε και σε χειρότερες καταστάσεις με τεράστιες ευθύνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω τι να πω για το θέμα, νομίζω ότι είναι ενθουσιαστικό. Έχω λίγο χρόνο, θα πω δύο λόγια για τη Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει τα πράγματα τρέχουν εκεί. Να σας πω ότι ήτανε οι Ιρανοί, κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Apache, το οποίο έκανε βόλτες εκεί στο στενό του Ορμούς. Και τι δουλειά έχουνε? Καμία δουλειά. Μαζευτείτε και πήγαινε και εσείς στο διάλο, από εκεί που ήρθατε, εσείς σίγουρα ήρθατε από εκεί. Τους κατέριψαν τις βρωμολαμαρίνες τους. Οι δύο Αμερικανοί δεν πνίγηκαν. Απάντησαν οι Αμερικανοί και χτύπησαν τους Ιρανούς. Και απάντησαν μετά και οι Ιρανοί πάλι και χτύπησαν αεροπορικές βάσεις των Αμερικανών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Μεγάλες εξελίξεις εδώ. Επίσης, χτυπήσανε και οι Χούθοι, όπως φαίνεται, ένα φορτηγό πλοίο στην Ιεμένη, μικρό πλοίο των Χούθοι. Άρα και εδώ απειλείται πάλι μεγάλο ζήτημα. Να θυμίσω ότι η Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 12% του παγκόσμιου εμπορίου από εκεί, άρα είναι ανοιχτό το ζήτημα. Σήμερα ο Τραμπ λέει ότι απειλεί πάλι το Ιράν, λέγοντας ότι σας πήρε πάρα πολύ να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσετε το τίμημα. Δεν εξηγεί τι εννοεί. Να θυμίσω ότι πριν από μία μέρα έλεγε ότι είμαστε 2-3 μέρες για τη συμφωνία. Να καταλάβετε πόσο γελίος είναι. Επίσης θα σας πω ότι βομβάρδισαν για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη φορά, το έχουν ξανακάνει στις 7 Μαρτίου, αλλά ξαναβομβάρδισαν οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις νερού στο Ιράν, που είναι έγκλημα πολέμου. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Χτύπησαν ραντάρ κτλ. Αλλά χτύπησαν, όπως λένε οι Ιρανοί, και υποδομές πολιτικές. Δύο δεξαμενές νερού συγκεκριμένα. Ξαναλέω, το είχαν ξανακάνει 7 Μαρτίου. Και ιδίως το Ιράν έχει θέμα λειψιδρίας, έλλειψη νερού εδώ και πολλά χρόνια και είναι δύσκολη κατάσταση τώρα το καλοκαίρι. Χτυπήσαν λοιπόν ένα σταθμό αφαλάτωσης στο νησί Κέσμ και πρόκειται για ένα χτύπημα το οποίο έκοψε την παροχή νερού σε 30 χωριά. Ακούστε εδώ, μεγάλη καταστροφή εδώ, αυτό το οποίο κάνει το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, πάρα πολύ επικίνδυνο χτύπημα. Αυτός ο σταθμός αφαλάτωσης δίνει νερό, λέει, σε 20.000 πολίτες στην πόλη Κουχεστάκ και στα γύρω χωριά. Και οι ζημιές ξεπερνάνε τα $800.000 εδώ, αυτά τα οποία κάνανε. Ξαναλέω, είναι έγκλημα πολέμου. Να πω ότι σε απάντηση οι Ιρανοί, γιατί δεν το βάζουν κάτω, παρόλο που χτύπησαν πρώτο το Απάτσι, δέχτηκαν την επίθεση των Αμερικανών, αναγκαστικά λέει πρέπει να χτυπήσω, λέει ο Αμερικανός, και χτύπησαν και αυτοί ωστόσο. Βλέπετε ότι κρατούν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Μέχρι τώρα ανέχονταν να έχει τον τελευταίο λόγο ο Σιωνοχριστιανός, δηλαδή η ομάδα Epstein. Και αυτό σημαίνει Σιωνοχριστιανός, ομάδα Epstein. Για πρώτη φορά δεν έχουν τον τελευταίο λόγο οι Ιρανοί. Ξαναλέω, χτύπησαν και στην Ιορδανία, και αυτή μεγάλη εξέλιξη, Κουβέιτ, Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν είναι ο πέμπτος στόλος του Τσουπρούτζου, τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα αμερικανικά που ξέρετε που ανήκουν, στον Πάτο. Χτύπησαν στην βάση Άλι Αλ Σάλεμ αεροπορική στο Κουβέιτ και χτύπησαν και στη βάση αεροπορική την Αζράκ στην Ιορδανία. Μάλιστα.
Και είπε 21 στόχους λέει χτύπησαν τη επανάσταση, καταστρέψαν 4 από αυτούς, μεταξύ των οποίων και μια και ένα αεροδρόμιο εκεί το οποίο είχε F-35 αεροσκάφη αμερικανικά. Μάλιστα. Ο Αράχτσι είπε δυναμική δήλωση εδώ ότι επιλέγουν οι Αμερικανοί να μας τεστάρουν την αποφασιστικότητά μας και ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη και εξαφανίστε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Εξαιρετική δήλωση, περήφανη δήλωση, αντρίκια δήλωση και όχι δήλωση τύπου τραμπαρίφα το χρυσόψα οροφός. Λοιπόν, μεγάλες εξελίξεις και εκεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη δεύτερη, στο δεύτερο χτύπημα. Φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι Ιρανοί σε κάθε άποψη, ό,τι και να ακούτε αλλού. Εντάξει. Ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μεγάλες εξελίξεις θα μένουμε και θα τις παρατηρούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα πείτε μου πώς τα βλέπετε αυτά, ιδίως τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία. Πώς τα ακούτε, ποια άποψή σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να αφήσετε το κανάλι, κοινοποιήστε για να μας κρατήσετε ζωντανούς. Μπορείτε και με αυτά, αλλά κυρίως μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Το τουρκάκι, το τουρκομουγκολάκι, το Ερντογανάκι είπε ότι, ακούστε εδώ δήλωση, οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο φτάσανε, λέει, σε ένα σημείο όπου απειλούν και την Τουρκία. Και ότι αυτή η επιθετικότητά τους θέτει μια απειλή σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Α, σε απειλούν, κάνε κάτι γι' αυτό. Διότι αλλιώς μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Τα γιπ, τα γάρι εδώ, βρίσκει και τα κάνει μόνο. Βρίσκει αχυρανθρώπους εδώ, τα χανούμια, τα μπραϊμάκια του, το ραγιά, τον κούλι και το δένδια, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν θέσει απειλή. Θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια αν τολμήσει και έρθει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο βρωμότρο και σας βουλιάξουμε. Να σε δω τώρα αυτές τις απειλές εκεί που σε παίρνει. Θα κάνεις κάτι, γιατί ξαναλέω, μόνο λόγια, κατά τα άλλα, κρύβεσαι πίσω από φίλος εκείς.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύσω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πόσες υπογραφές?
4: Τις
5: 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
5: φίλος
4: να πω
5: σου.
4: Σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον περίγυρο της χώρας, αλλά και γενικότερα στον πλανήτη, η Ελλάδα θυμίζει ένα μαγαλατικό χωριό που ασχολείται με τις δικές της έτσι μίζερες πολιτικές διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα καλεσμένο στο στούντιο του Μητερινής, με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
7: Χαρά μου να βρίσκομαι σε μία από τις οάσεις μέσα σε ένα σφιχτικό πολιτικό επικοινωνιακό περιβάλλον.
6: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είναι προφανές ότι θέλει να ξεμπλέξει από εκεί που ο ίδιος έμπλεξε στον πόλεμο με το Ιράν, και βλέπουμε έναν κύριο Νετανιάχου, ο οποίος, παρά το γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφουν κυρίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, του τραβάει το αυτί ο κύριος Τραμπ και του λέει κάτσε ήσυχα, μην βεβαιωθείς στο Λίβανο, πυροδοτείς την ένταση. Εκείνος του απαντά ότι θα αποφάσεις παίρνουμε εμείς για το πότε θα βαρδίσουμε και πότε όχι.
7: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι πρόκειται για ένα θέατρο, ένα θέατρο που έχει παιχτεί άλλωστε επί δεκαετίες. Η Αμερική να λέει κατηδίαν εμείς θα σου πούμε να μην το κάνεις και εσύ κάτω, το Ισραήλ να το κάνει και η Αμερική να μην έχει το κόστος. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πιο εξτρεμιστικός, ο πιο αποφασιστικός πυρήνας μέσα στην αυτοκρατορία του χρήματος, γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, δεν είναι μια κανονική συνήθις χώρα. Είναι μια χώρα η οποία συνδέεται και αντλεί την ισχύ της από τους δεσμούς που έχει με το χρηματιστικό, το παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι το κέντρο της εξουσίας στον πλανήτη και το οποίο ελέγχει και πάρα πολλά κράτη. Λοιπόν, στη Γερμανία, ξέρω εγώ, διοικεί σήμερα ένας υπάλληλος της BlackRock, ο κύριος Μέρτς. Τη Γαλλία τη διοικεί ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις διοικεί ένας εκβιαζόμενος μέσα από τις λίστες Epstein, που ανέβηκε στην εξουσία και την πρώτη φορά με την παρασκηνιακή βοήθεια του Ισραήλ. Επομένως, είναι μια υπερδύναμη στην πραγματικότητα, αλλά που της αρέσει να κρύβεται όσο μπορεί βέβαια να κρυφτεί, γιατί πλέον είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μια, από την άλλη μεριά όμως, και μέσα σε αυτό το σύστημα του παγκόσμιου, ας πούμε, εμπραϊσμού ή σιωνισμού, αν θέλετε, υπάρχουν διαφωνίες. Διότι το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο, η συνέχιση του σιωνιστικού προγράμματος απαιτεί την καταστροφή του Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποβιβάσουμε απλώς ανάγκες πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου κτλ. Ο ίδιος ο σιωνισμός εξελίχθηκε, μπορούμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στους σταθμούς αυτής της εξέλιξης, σε ένα κίνημα το οποίο εν μέρει ήταν και στο DNA από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, από τη στιγμή δηλαδή που φτιάξανε ένα κράτος σε μια περιοχή που κατοικείται από άλλους κατά πλειοψηφία, παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι και είναι αναγκασμένοι διαρκώς για να υποστηρίζουν το αποικιακό του σχέδιο να χτυπάνε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για να μπορέσουν να σταθούν σε μια θάλασσα αραβομουσουλμανική. Δηλαδή και αυτό τους προειδοποίησαν οι πιο επιφανείς Εβραίοι. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είπε ότι αυτό είναι φασίστες αυτοί που πάνε να το φτιάξουν και είναι μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους. Την ίδια άποψη ότι η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι μια τεράστια παγίδα, την είχε ο Τρόσκι, επίσης ένας επιφανής Εβραίος. Δηλαδή από τους προειδοποίησαν, αλλά αυτοί βέβαια επιπλέον οι Εβραίοι έχουν το μεγάλο τραύμα του ολοκαυτώματος, το οποίο όμως μετασχημάτισαν σε ένα, πώς να το πω, σε μια άνευ ορίων και άνευ ενοχών επιθετικότητα, που τους κάνει κατάλληλους γενικώς για σκοπούς πολύ άσχημους του διεθνούς συστήματος. Λοιπόν, επομένως η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έχουμε μια σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του παγκόσμιου λοιπόν συστήματος που λίγο πολύ μας κυβερνάει, ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα των πολέμων που ξεκίνησαν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα έλεγα, και αυτούς που λένε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί παραπέρα το Ιράν. Ο τρόπος, όπως τον περιέγραψε ο κ. Τραμπ σε κάποιο σημείο, είναι να βομβαρδιστούν όλες οι εγκαταστάσεις, οι πετρελαϊκές και ενεργειακές του Ιράν και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Ιράν εξήγησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα χτυπήσει όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας και της εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα καταστραφεί ο ενεργειακός εφοριασμός του πλανήτη, θα έχουμε τρομακτικές οικολογικές καταστροφές και αυτές οι χώρες θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμες. Δεν θα έχουν νερό να πιούνε, δηλαδή, με αυτή την έννοια μη βιώσιμες. Λοιπόν, θα πρέπει οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε, από ό,τι ξέρουμε και αντιμετωπίστηκε, ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά και αυτό παρουσιάζει, είδαμε και εμένα, το αντιμετωπίσαμε και στο Μιλτέ με ένα άρθρο, ότι η Κίνα τους προειδοποίησε ότι θα υπάρξει αντίδραση σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα είναι από την Κίνα η αντίδραση, δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάντως θα υπάρξει αντίδραση. Και εξάλλου, όποια χρήση πυρηνικών γίνει, θα δημιουργήσει μια τρομερή κατάσταση για αυτόν που θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα κομμάτι, είτε πρέπει να δεχθούμε ότι ο κ. Νετανιάχου και η βασική του υπουργή είναι ηλίθιοι, αλλά είναι ηλίθιοι επικεφαλής ενός μεγάλου πυρηνικού προστασίου και με τεράστιες επιρροές παγκοσμίως, ή συνειδητά επιλέγουν ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές ανθρώπων, μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση καταρχήν, ακόμη και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως αυτοί σκέφτονται ότι αν υποχωρήσουν τώρα πάλι θα απειληθούν, αλλά και έτσι που τα έχουν φέρει προφανώς. Λοιπόν, και πιέζουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Όπως πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού είναι αυτό που γίνεται στη Ρωσία. Γιατί η δική μου εκτίμηση και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και σε στόχους που έχουν μεγάλη οικονομική αξία, και άλλοι πάλι είναι προκλητικοί, όπως όταν χτύπησαν ένα σχολείο στην περιοχή του Ντομπάς, χτύπησαν ένα τρένο χθες. Έχουν και μεγάλη συμβολική αξία τα χτυπήματα. Χτυπήσαν στην Αγία Πετρούπολη, χτυπήσαν στη Μόσχα, χτυπήσαν στο Τουαψέ στη Νότιο Ρωσία, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκτός από τη μεγάλη οικολογική ζημιά που κάνανε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες επί τρεις ημέρες που φόρτιζαν 100 χιλιόμετρα από την περιοχή αυτή, περιλαμβανομένου και του Σότσι, που είναι μια κατοικία του κυρίου Πούτιν.
6: Ναι.
7: Και πηγαίνει συχνά για τα συνέδρια του Βαλντάι κτλ. Επίσης είχαμε επιθέσεις νωρίτερα, όχι τώρα, είχαμε επιθέσεις στις βάσεις στρατηγικών πυράβλων της Ρωσίας, ή στρατηγικών αεροσκαφών, συγγνώμη. Στρατηγικών πυρηνικών αεροσκαφών με φορτηγά τα οποία πλησίασαν και έφυγαν τα drones, που είναι το πρώτο στάδιο πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις, κατά τη γνώμη μου, επιχειρούν να προκαλέσουν τη Ρωσία ώστε να απαντήσει ενδεχομένως με συμβατικά ή και με πυρηνικά πλήγματα στις βάσεις των νατοϊκών και σε νατοϊκές ακόμα χώρες όπου κατασκευάζονται τα drones και τα λοιπά, και μετά φεύγουν για την Ουκρανία. Αυτό μέχρι τώρα το έχει αποφύγει ο κύριος Πούτιν, αλλά είναι υπό ισχυρή πίεση να το κάνει. Κόμμα του πολέμου δεν υπάρχει μόνο στη Δύση, υπάρχει και στη Ρωσία. Και επομένως αυτό αυξάνει την πίεση πάνω στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα. Οι Δυτικοί ξέρουν ότι όποιος χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο πολιτικό κόστος. Ήμουν και εγώ σε θέση να το διαπιστώσω, γιατί σε ένα συνέδριο στο Μπαρντάι που βρισκόμουν, όταν εκτέθηκε ακροθυγώς το ζήτημα, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και οι Κινέζοι, εμπειρογνώμονες που ήταν εκεί εμπειρογνώμονες για τα πυρηνικά όπλα, είπαν όλοι προς Θεού, όχι τέτοια πράγμα, μην περάσουμε αυτό το. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξτρεμιστική πτέρυγα στη Δύση, η ίδια η οποία εργαζόμενη συστηματικά επί δεκαετίες κατήργησε, γιατί μπορεί να περάσει σε μένα για τρελό που λέω τέτοια σενάρια, αλλά κάποιος έχει ενεργήσει για να καταργήσει όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών που συχνά συνομολογήθηκαν με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.
6: Έχουμε, διάβαζα, τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα σε επενδύσεις εντός εισαγωγικών για αυτά τα πυρηνικά όπλα.
7: Πάντως αυτό που έχουμε είναι από την πλευρά των ΗΠΑ, καταρχήν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εξελέγει υποτίθεται με φιλιρινική ατζέντα, έχει πολλαπλασιάσει τον πολεμικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ο οποίος φτάνει σήμερα στο 1 τρισεκατομμύριο επισήμως, νομίζω ότι θα φτάσει στο 1,5, προσπαθεί να το ανεβάσει, και με αυτές όλες τους πολέμους που γίνονται κτλ. Είναι δεύτερον, έχει πει ότι θα φτιάξει ένα νέο πόλεμο των άστρων. Μην ξεχνάτε ότι αυτά γίνονται και σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόοδη της κυβερνητικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας ενδέχεται να φτιάξουν ένα εφιαλτικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον ορίζοντα από αυτή την άποψη. Είναι τρέλα το γεγονός δηλαδή ότι στην εποχή μας, με τις τεχνολογίες, τις παραγωγικές δυνάμεις και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γίνονται μεγάλοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ήδη τρέλα. μας οδηγεί στο Λίβανο, για παράδειγμα. Δεν το λένε και τα μέσα ενημέρωση εδώ, ναι, γιατί όπως ξέρετε, τελούν υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στο Ισραήλ έχουν περισσότερο ελευθερία του τύπου και μπορεί κανένας να επικρίνει το Ισραήλ από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουν εκτοπίσει 1.000.000 ανθρώπους. Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να εκτοπιστεί 1.000.000 άνθρωποι. Σαν να φύγει όλος ο πληθυσμός της Μακεδονίας και να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πόσοι ήταν που εκτοπίστηκαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή? Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτι περισσότερο από 2.000.000. Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκρίσιμο τα μεγέθη. Λοιπόν, θυμάμαι να συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Και είναι βέβαια ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι συνεργεί σε αυτά τα πράγματα με την όλη στάση της και έχει γίνει παράρτημα ενός δολοφονικού κράτους που δήθεν θα μας προστατέψει από την Τουρκία, ενώ όλη η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλά προτού ίσως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να σας πω κάτι άλλο, ότι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας εξέλιξης, που δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς ή τι θα γίνει στην Ουκρανία, στο Χάρκοβο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τι θα γίνει στο πλανήτη ολόκληρο. Δηλαδή ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση, και αυτό είναι η σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, αν υπάρχει πραγματικά, ανάμεσα σε δύο φράξεις του παγκόσμιου συστήματος που δεν βγαίνουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ποιες είναι και ακριβώς τι γίνεται. Οι οποίες η μία θέλει να πάει τη λογική του πολέμου μέχρι την άκρη και ό,τι ήθελε προκύψει, ακόμα και με πυρηνικά μέσα, η άλλη να σταματήσει εγκαίως αυτή την πορεία, η οποία όμως πορεία τροφοδοτείται από δομικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού και επομένως είναι δύσκολο να σταματήσει. Και όταν σταματάει, σταματάει προ του κινδύνου μιας καταστροφής, μιας παγκόσμιας καταστροφής απροσδιόριστης έκτασης. Τι να σας πω, δεν είναι μια αισιόδοξη κατάσταση, αλλά αυτή είναι. Και δυστυχώς αυτό που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση θα ήταν αν είχαμε ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα μέσα στην ίδια τη Δύση. Και ισχυρά, αν θέλετε, και κινήματα μεταρρυθμιστικά, τα σοσιαλιστικά ή όπως αλλιώς θέλετε, τα οποία επειδή υπήρχαν στο ψυχρό πόλεμο, εμποδίστηκε ένας πυρηνικός πόλεμος. Για παράδειγμα, το 1947, πριν ακόμα η Σοβιετική Ένωση αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο. Τον δεύτερο παγκόσμιο, ένα τρίτο παγκόσμιο. Αλλά δεν μπορούσαν για λόγους πολιτικούς, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε ένα τέτοιο κύρος που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Οι κοινωνίες μας έχουν κατά κάποιο
6: τρόπο. Δεν έχουμε και πολιτική, με ήττα και πολιτικούς.
7: Όχι, δεν έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε διότι επί σειρά δεκαετιών εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των πολιτικών, οικονομικών, δημοσιογραφικών ελίτ, των πρέντετων. Εδώ είμαστε ένα παράδειγμα. Όταν παρακολουθούν τους πάντες, ξέρουν ποιος έχει φιλενάδα, τι έχει το παιδί του, πού έχει τα λεφτά του και όλες τις λεπτομέρειες. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν και κάτι, είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν ένα σύστημα και να το κάνουν και εικονικό. Να βλέπεις διάφορα κόμματα, αριστερά, δεξιά, φτιαγμένα όμως κόμματα, που είναι όλα λίγο σκηνοθετημένα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για τον. Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα ξέρω εγώ, έχουν βρει ότι η Χαμάς ξαφνικά θα κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και τώρα το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Για τη σύλληψη.
7: Βεβαίως. Και λένε, τι ακούω, ότι βρήκανε, λέει, σε ένα Παλαιστίνιο, βρήκανε μια ζυγαριά ακριβίας. Ωραία, και τι θα ανατινάξει, ας πούμε, το Σύνταγμα με μια ζυγαριά ακριβίας? Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο Παλαιστίνης με τη ζυγαριά ακριβίας? Θα φτιάξει, λέει, εκρηκτικά, θα κάνει, θα φτιάξει. Είναι μια ιστορία που κατά 99% μοιάζει με σκευωρία. Και είναι λυπηρό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες αποδέχονται τα στοιχεία που παίρνουν προφανώς από τις Ισραηλινές και μας τα ξεφουμίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης χωρίς καμία κριτική διάθεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτό γίνεται, έχει γίνει και πριν από 3 χρόνια με κάτι φουκαράδες Πακιστανούς που ήταν αγρότες γης και τους μπουζουριάσανε, έκανε ολόκληρη φασαρία για 24 ώρες, μετά εξαφανίστηκε όλη η υπόθεση. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο σοβαρότερα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, δεν είμαι και στις ανακρίσεις για να μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Πού ξέρει ο κ. Χρυσοχοίδης, να σας πω και κάτι, φάνηκε από τον ίδιο από τον πρώτο non-paper. Γιατί τι λέγανε οι περίφημες ελληνικές αστυνομικές αρχές, λόγω της εξάρθρωσης της Χαμάς, η Χαμάς το έριξε σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μόνο ένας Ισραηλινός μπορεί να το γράψει. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τη Μέση Ανατολή ξέρει ότι η Χαμάς δεν εξαρθρώθηκε. Αντίθετα, έχει περισσότερους άνδρες από ποτέ στην ιστορία της. Γιατί έγινε αυτό, διότι όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, οι συγγενείς τους, οι οικογένειές τους κτλ., δεν έχουν πλέον άλλο σκοπό στη ζωή τους από το να παλέψουν εναντίον των Ισραηλινών. Και δεν είχαν καμία διάθεση να ξεκινήσουν τις εκστρατείες. Αν θέλετε, η περίοδος της τρομοκρατίας ήταν η περίοδος που το Παλαιστινιακό κίνημα είχε ιτηθεί και δεν είχε άλλο τρόπο να συγκεντρώσει την προσοχή απάνω του. Τώρα για ποιο λόγο, ποιο θα κάνει, έχουν εξαρθρωθεί όλες οι τρομοκρατικές θέκες. Λοιπόν, η ίδια η φρασιολογία της ανακοίνωσης των κύκλων της αστυνομίας δείχνει ότι αυτό είναι αντιγραφή από Ισραηλινό έγγραφο. Δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άνθρωπος που σοβαρά ασχολείται με τη Μέση Ανατολή και θα βγήκε και τα έπαιξε ο Χρυσοχοίδης στη τηλεόραση. Ο Χρυσοχοίδης όμως όταν είχε Ολυμπιακούς αγώνες δεν στηρίχθηκε στο C4I που λειτουργήσε μόνο για σκοπούς δωροδοκίας αλλά χάρη στις καλές σχέσεις Ελλάδα με τους Παλαιστινίους. Οι οποίοι ειδοποιήσαν να μην γίνει στόχος η Ελλάδα. Αυτή η ανατίναξη των διεθνών σχέσεων της χώρας, των παραδοσιακών διεθνών σχέσεων της χώρας, προς όφελος της συνεργασίας με ένα κράτος που βαρύνεται με εγκλήματα, αυτή τη στιγμή διεξαγόμενα εγκλήματα, χειρότερα από τα εγκλήματα των Ναζί, με εγκλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στους διεθνείς θεσμούς, με εγκλήματα γενοκτονίας, το οποίο μας διαλύει, αν θέλετε, και ηθικά. Την Ελλάδα, τη διαλύει ηθικά, πώς θα μιλήσει αύριο, θα μιλήσουν οι Κύπροι για διεθνές δίκαιο και θα τους πάρει κανένας στα σοβαρά. Ή οι Τούρκοι θα βγουν και θα λένε μα αυτοί έχουν συμπράξει γενοκτονία. Τι μας λέτε τώρα εσείς. Συζητάμε για τη γενοκτονία των ποντίων που ενός αιώνος και οι ίδιοι άνθρωποι που συζητάνε τάχα μου συγκινημένοι με το τι συνέβη στους ποντίους έναν αιώνα πριν. Δεν συγκινούνται τουλάχιστον ως άνθρωποι από αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Το μάρια είναι οι άνθρωποι, για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει ο άνθρωπος. Μπορεί κάποιος να βλέπει, αν δείτε στο Defend Democracy Press έχουμε βάλει στη πρώτη σελίδα, είναι σήμερα, μια σειρά από φωτογραφίες, από τρόπες, από παιδιά που χτυπήθηκαν επί τούτου στο κεφάλι. Και

0: δυτικά της Κρήτης, εναντίον ενός στολίσκου που έπλεε προς την Γάζα. Έγιναν συλλήψεις, έπεσε πολύ ξύλο όπως καταγγέλλεται, και οι Ισραηλοί οδήγησαν αυτούς τους συλληφθέντες στην Κρήτη. Σε όλο αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Και διαβάζουμε τώρα ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θέλουν να γίνει έρευνα. Απλά προσθέτω σε αυτά που είπατε.
1: Για να θέλουν να γίνει έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ζητήματα. Δηλαδή πώς ενεργήσαν στα ελληνικά, στο χώρο διάσωσης των ελληνικών, ξέρεις, μια θαλάσσια ζώνη που δεν είναι με χωρικά ύδατα, που έχει μια ευθύνη η Ελλάδα, πώς ενήρισαν οι Ισραηλοί και απήγαγαν. Μα εδώ να σας πω κάτι, εδώ έχει φτάσει η Ουκρανία να μας δουλεύει. Τις δίνουν όπλα, φεύγουν όπλα από τα νησιά του Αιγαίου και πηγαίνουν και ενισχύουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι χτυπάνε τον Ντομπάς περιλαμβανομένου και τον ελληνικό πληθυσμό στον Ντομπάς. Λοιπόν,
0: καλά, οι Ουκρανοί έρχονται και στη Λευκάδα, κύριε Σαββακόπουλο.
1: Μάλιστα, και έρχονται και στη Λευκάδα. Και αντί να ζητήσουν, η ελληνική κυβέρνηση κάνει περίπου μια εβδομάδα να συντάξει διάδρομα διαμαρτυρίας, της χρειάζεται πολύς χρόνος. Και στο οποίο απαντάει με μια ανάρτηση. Ένας υπουργός και σε τελική ανάλυση όμως, εντάξει, κακός ήταν εκεί, αλλά σε τελική ανάλυση ο Πούτιν φταίει που μας έκανε επίθεση. Λοιπόν, τώρα συζητάμε, δηλαδή μας παίρνουν και για ηλίθιους. Και θέλουν να υπογράψουμε συμφωνία συμπαραγωγής drones, στην οποία να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα drones κατά της Τουρκίας. Κατά ποιον τα χρησιμοποιήσουν, κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, και βλέπουμε επίσης μια κατάσταση όπου όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, το βουλώνουν κυριολεκτικά. Και οι δύο για την γενοκτονία. Ναι. Είπε μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη μέρα άρχισαν και τα μπουρλόκολα οι εκπρόσωποι του στις διάφορες, ας πούμε, στα διάφορα μέσα που έβγαιναν. Μπερδεύτηκαν, λέγανε η γενοκτονία, ναι, αλλά τώρα έχει λίγο μειωθεί κτλ. Αυτός προσπάθησε να παίξει και στις δύο πλευρές, και βέβαια όταν πέσει σε δύο βάρκες κινδυνεύει να πέσει στο λαό. Δηλαδή και να υψώσει τη σημαία να πει στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε, εμείς συγκινούμεθα από τους Παλαιστινίους, και πάει καλά, γιατί τρία χρόνια την γενοκτονία αυτή, το έχουμε ξεχάσει. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος τώρα θέλει να πολιτευθεί με τον κύριο Σαμαρά, μας έλεγε τον Οκτώβριο του 2023 ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να συμπαρασταθούμε χωρίς καμία επιφύλαξη στο Ισραήλ. Σε τι δηλαδή, στις σφαγές των Παλαιστινίων να συμπαρασταθούμε. Είναι δυνατόν αυτές τις θέσεις να τις παίρνει η Ελλάδα? Δηλαδή σε ποιο σημείο ηθικής κατάπτωσης έχουμε φτάσει εμείς, όχι οι Ισραηλινοί. Εμείς να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα και να τα λένε. Το έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάπου στην Κρήτη και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε, σας βάζω τη συγκλονιστική συνέντευξη του Τάδε. Αυτά τα πράγματα
0: γίνονται.
1: Ένας άλλος ο οποίος είναι συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, και ελπίζω ο κύριος Σαμαράς να θυμάται ότι τον πώς γλίτωσε από μια άλλη προβοκάτσια του Ισραήλ, μη ανακηρύσσοντας προς τιμήν του, παρόλες τις εισηγήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του, την ΑΟΣ στις αρχές του 2013. Διότι εάν το ανακήρυσε χωρίς να έχουμε κανένα κέρδος, θα είχαμε μια κρίση που ήρθε αργότερα ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής. Το λεγόμενο δίθεν συμμαχιό με το Ισραήλ. Γιατί λέω τώρα δίθεν συμμαχίες? Διότι από πουθενά δεν τεκμηρεύεται ότι είμαστε συμμαχία. Μας βάλαν, κάναμε διάφορα σχέδια τα οποία δεν υπήρχε πιθανότητα να πραγματοποιηθούν, όπως το EastMed κτλ. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη. Είναι το πολύ πολύ μερικά συνθήματα. Ή ξέρω εγώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αλληλείας από τους Τούρκους ψαράδες. Δεν λέω να το αντιμετωπίσουμε, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα οι Ισραηλοί και θέλουν να πάρουν τη μισή παραλία της Καλαμάτας και να εμπολύνουν τους Καλαμαθιών να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή να το ονομάσουμε στρατηγική επένδυση. Και επειδή η κυβέρνηση είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ, θα το κάνει. Αντιδρά μόνο ο κύριος Μπένος, ας πούμε, ελπίζω για αντιδράσεις που μπορεί να ξεσηκωθεί και ο κόσμος Καλαμάτας, γιατί ο μόνος τόπος που μπορεί να μαζωθεί η χώρα είναι μόνο αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς έχουν φροντίσει ώστε ο ελληνικός λαός να μην έχει πολιτικά εργαλεία, να μην έχει εκπροσώπηση, να μην μπορεί να δώσει αυτόν τον αγώνα. Θα χρειαστεί ένας τιτάνιος αγώνας

0: για να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα θέατρο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Ελπίζω λοιπόν ο κ. Σαμαράς να το θυμάται αυτό, διότι τότε είχε παίξει ένα θετικό ρόλο. Ενώ οι σύμβουλοι του, που σήμερα λένε ότι πρέπει να είμαστε με το, είπα και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πηγαίνοντας αντίθετα σε όλη την πολιτική παράδοση της Ελλάδας, ακόμη και της δεξιάς, μερικές φορές ακόμη και της άκρας δεξιάς, του Ισραήλ, ήταν επί πάρα πολλές δεκαετίες βασικός αντίπαλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σύμμαχο με το Ισραήλ και με την Τουρκία, συγγνώμη, και ήταν βασικός αντίπαλος της κυπριακής αυτοδιάθεσης. Δεν ήθελε να υπάρχει κράτος στη Κύπρο είτε ελληνικής, είτε κυπριακής, είτε οποιασδήποτε κυριαρχίας. Και η Κύπρος άλλωστε ήταν το... Τώρα έχουμε δεύτερο σχέδιο ανάν, ξέρετε. Ενώ διατηρείται στα χαρτιά και το πρώτο, ή μετασχηματισμός δηλαδή ολόκληρης της Κύπρου σε προτεκτοράτο, εμφανίστηκε και δεύτερο. Και το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του Ισραηλινού επικισμού στη Νότιο Κύπρο. Έχουμε και Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν δεν θα μπουν εδώ, αλλά και εκεί. Είχε φέρει ένα βαν και παρακολουθούσε τους πάντες. Τώρα φτιάχνουν κλειστές πόλεις, κλειστά χωριά μόνο για Ισραηλινούς, με συναγωγιά στη μέση κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ένα αμερικάνικο περιοδικό, το Cradle, έγραψε: η Κύπρος είναι η νέα Χάιφα του Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά γίνονται και κανένας δεν μιλάει. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά, παραδειγματική, ομερτά.
1: Ξέρετε,
0: γίνεται. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, που σας διακόπτω, ναι, αλλά έχω εξοργιστεί. Μιλάνε εδώ για τον Ντίλιαν, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο, μιλάνε για το αυτή ο Μητσοτάκης, αυτή η ΕΕΠ, αν θέλει ποιο. Αλλά κανένα δεν λέει ότι πίσω από τον Ντίλιαν υπάρχει ένα κράτος. Ο Ντίλιαν είναι συνταγματάρχης της Ισραηλινού, δεν είναι ιδιώτης ο οποίος έκανε παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό έχει στηριχθεί πάνω στο αφήγημα που αναφέρατε κι εσείς, που έχει πουληθεί στον κόσμο, σε κάποιους έχει πουληθεί με επιτυχία.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Περί στρατηγικής συμμαχίας και βοήθειας
0: που θα έρθει από Ισραήλ.
1: Θα σας πω. Εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα, ή για να μην είμαι υπερβολικό, εν πάση περιπτώσει κάθε μήνα. Πάντως, χθες πέρασαν από τη Βουλή πάλι εξοπλισμοί ενός δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, ένα δις 150 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά τα χρήματα, αρκετά νομίζω, αφορούν Ισραηλινούς εξοπλισμούς. Άρα, αυτή η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, όπως την ονομάζουν αυτοί που την υποστηρίζουν, δεν υπάρχει συμμαχία. Υπάρχει μια αμυντική συμφωνία, θα λέω, ούτε καν συνεργασία. Το μόνο που μας έχει προσφέρει είναι, το προσφέρει εντός εισαγωγικών, ότι μας πουλάνε όπλα οι Ισραηλινοί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μάλλον αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς ρωτάμε και
0: μας απαντάει
1: και μας
0: απαντάει
1: κανένας. Επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι έχουμε αγοράσει το τάδε όπλο, το δίνα, όπλο ο θόλος, ο ξεθόλος, δεν ξέρω τι. Καλό θα ήταν να δώσει η κυβέρνηση λογαριασμό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουμε παραλάβει κάποιο όπλο από το Ισραήλ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε παραλάβει τίποτα.
0: Θέλετε να αφήσουμε τώρα το πόλεμο και να στέλνουμε τα όπλα στην Ελλάδα? Αφήστε που δεν ξέρω αυτά τα όπλα λειτουργούν. Διότι από ό,τι είδα το Ιράν, μάλλον περνάνε οι πυραυλοί του από τα όπλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Αυτά τα όπλα είναι πολύ αποτελεσματικά για ένα κυρίως σκοπό. Να βυθίσουν την ελληνική οικονομία πρώτον, και δεύτερον να πληρωθούν πάρα πολύ μεγάλες μίζες. Τις προάλλες ήμουν σε ένα συνέδριο και ήταν και ένας Αιγύπτιος, πολύ ενδιαφέρον, ο αρχηγός Σοσιαλιστικής Συμμαχίας της Αιγύπτου, ο οποίος μας εξήγησε ότι όπως λένε οι Γερμανοί στρατηγικοί αναλυτές, η Αίγυπτος έχει ένα από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, παρότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή. Ο λόγος που οι Γερμανοί εκτιμούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα είναι προκειμένου να τροφοδοτούνται οι Αιγύπτιοι στρατηγοί και πολιτικοί με μίζες από αυτά τα.
1: Για
0: την αγορά των τεραστίων αποθεμάτων όπλων. Εξάλλου το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Τι συζητάμε τώρα? Άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί κάποτε ήμουνα στο Υπουργείο Άμυνας και ασχολιόμουν με το θέμα των εξοπλισμών. Μετά έφυγα γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα, δηλαδή ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να γίνω πλούσιος με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Για να μην, επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι είμαστε κακόπιστοι, ότι τα βάζουμε με τους Εβραίους.
1: Ότι δεν θέλουμε να εξοπλιστεί η χώρα και τα λοιπά.
0: Ναι, σε μένα δεν μπορούν να το πούνε, διότι όταν αυτοί ήταν απόντες, δηλαδή από τους σημαντικότερους αγώνες εναντίον της εξωτερικής πολιτικής, η Μύτη, εναντίον του σχεδίου Ανάν, εναντίον της παράδοσης του Οτσαλάν στους Ισραηλινούς για να τον μεταφέρουν σε Κύπρο. Από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών που μας λέει τώρα αυτά για τους Παλαιστίνιους, θυμίζω σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή, ή εκτέλεσε πάντως την απαγωγή του Οτσαλάν και την εν συνεχεία παράδοσή του. Θυμίζω ότι αυτή η υπηρεσία οργάνωσε την απαγωγή 28 Παλαιστινίων και την ανάκρισή τους από Βρετανούς μέσα στο ελληνικό έδαφος, που απαγορεύεται από τους κανόνες της κυριαρχίας και των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών. Δεν θα μας άφηναν ποτέ οι Εγγλέζοι να πάμε εκεί στην Αγγλία για να κάνουμε τέτοια. Και όπως έμαθα και εκ των υστέρων, υπήρχαν και ορισμένοι Πακιστανοί που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους, πήγαν στα διάφορα Γκουαντάναμο. Λοιπόν, από την Ελλάδα γινόντουσαν και πτήσεις μέσω της Σούδας για αυτά τα Γκουαντάναμο. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε, είναι οι πολλές αμαρτίες πεσούσα γινή. Μην μας λέει τώρα οι προτίθανε οι Παλαιστίνοι και θέλουν να κάνουν τρομοκρατία στην Ευρώπη, βρήκανε κιόλας ένα στόρι ας πούμε της κακιάς ώρας. Εν πάση περιπτώσει, αποδειχθεί αν υπάρχουν τα στοιχεία πέραν των ομολογιών ή θα εκτεθούν και οι αποσπάσονται στις ομολογίες στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι από το 2015 φτιάχνουμε τον EastMed και ήδη προηγουμένως φτιάχνουμε τις τριμερείς συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι το 2015 η Τουρκία καθόταν ήσυχη. Όταν λέω καθόταν ήσυχη, εννοώ ότι ο κ. Ερντογάν είχε βάλει στο περιθώριο τις εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη από τότε τα δικαιώματα σε ΑΟΣ, σε χωρικά ύδατα κτλ. Λέγαμε με τον νόμο Μανιάτη ότι μέχρι να γιατί αυτά ξέρετε δεν μπορεί μόνο νερός από τη μία χώρα ή την άλλη, θα είναι η μέση γραμμή. Η μέση γραμμή δεν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα εάν γίνουν διαπραγματεύσεις ή αν υπάρξει τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτό το τεχνικό θέμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τον EastMed, ο οποίος από την αρχή τουλάχιστον εγώ υποστήριξα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για πολλούς λόγους. Δεν υπήρχε αρκετό αέριο. Δεύτερον, δεν ήταν αυτός ο αγωγός, ήταν πάρα πολύ ακριβός. Τρίτον, περνούσε από μη οριοθετημένες ζώνες, θαλάσσιες, όπου υπήρχε θέμα. Δηλαδή η Τουρκία είχε ένα δικαίωμα να θέσει θέμα. Και δικαίωμα όμως να μην είχε, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Επομένως, όταν ξεκινάς ένα σχέδιο, υπολογίζεις τι αντιδράσεις θα βρεις και φτιάχνεις το δικό σου πλάν B για να τις αντιμετωπίσεις τις πιέσεις όταν θα ερχόντουσαν. Δηλαδή συνεννοείσαι με τους Ισραηλινούς, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικανούς, με όποιον διάβολο θέλεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία για να προλάβει αυτά τα ελληνοκύπρο-ισραηλινά σχέδια, δηλαδή αυτά που το Ισραήλ είχε πει στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να κάνουν, αντιδρώντας, ανακηρύσει όπως συνήθως αντιδράει η Τουρκία με έξαλλο τρόπο, ανακηρύσει τη μισή Μεσόγειο δική της με τη γαλάζια πατρίδα. Τι λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Εμείς λέει υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει επισήμως οι υπουργοί τους το διεθνές δίκαιο στη Μεσόγειο. Αλλά δεν βγάλουν και τα καράβια να το επιβάλλουν τα δικά μας. Και ποιανού τα καράβια θα βγουν? Βγήκανε τα ελληνικά και είχαμε αυτή την υπόθεση, η οποία κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο μας πήγε 2-3 φορές στα πρόθυρα του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Υπουργό Άμυνας εννοώ, τον προηγούμενο.
1: Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι συμμαχία. Όταν πήγε ο κύριος Παυλόπουλος, έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, από ό,τι έμαθα, οι ίδιοι Ισραηλοί του είπαν εντάξει, δεν θα γίνει. Λοιπόν, ταραταντζούμ, ο κύριος Ερντογάν έκτοτε, δηλαδή τι εννοώ ταραταντζούμ. Υπογραφή, καταρχήν δεν υπήρχε λόγο να υπογραφεί διακρατική συμφωνία. Αυτό ήταν η κατασκευή του αγωγού, είναι υπόθεση. είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιριών. Δεν υπήρχε λόγος. Αλλά υπεγράφει συμφωνία με πανηγυρισμούς και τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση κτλ. Και ειδικέ τελετέ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια τελετή, η μισή τουρκική αεροπορία έρχονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε σταδιακά μια διαρκή. Δεν λέω ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα έκανε έτσι κι αλλιώς. Τα έκανε μόνο μετά από αυτά τα γεγονότα. Και διότι υπάρχει τώρα αυτό το θέμα. Μου λένε πολλοί ότι υπάρχει το ζήτημα με τη Γαλάζια Πατρίδα και το νομοσχέδιο που έρχεται. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Ήταν σωστό να βγει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πριν από 6 μήνες και να πει ότι έχουμε βάλει τώρα ένα δόγμα αμυντικό προληπτικού πολέμου. Δηλαδή ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε φιλιαστικό πόλεμο κατά της Τουρκίας. Γιατί κατά ποιο θα έκανε. Κατά της Βόρειας Μακεδονίας, κατά της Λιβύης, κατά ποιο. Όταν λες αυτό το πράγμα, θα υποστεί συνέπειες. Αν το έλεγε η Τουρκία, δεν θα γινόταν άλλο φασαρία. Αν έλεγε ότι έχουμε βάλει στο αμυντικό μας δόγμα το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τι θα καταλαβαίναμε εδώ στην Ελλάδα, οι πατριώτες μας. Δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια απειλή κατά της Ελλάδος. Γιατί λοιπόν να βγει να το πει. Ακόμα και αν το έχει μέσα, που εγώ νομίζω ότι είναι παράφρον κάποιο να βάλει κάτι τέτοιο, διότι εξετάζοντας όλους τους πολιτικούς πολέμους, εκτός από έναν που έκανε το Ισραήλ με την υποστήριξη όλου του κόσμου, εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι κατέληξαν σε αποτυχία. Εξάλλου η Ελλάδα έχει και μια μοναδική, ας πούμε, μοναδική ιδιότητα, ότι είναι η μόνη χώρα που τα συζητάει αυτά συνεχώς. Θα τους συνδυάσουμε κάθε πολιτές
1: δημοσίως. Στα site. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Σκούπης δεν μας εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε.
0: Προσπάθησε μετά από και τις δικές σας συζητήσεις που κάνατε και τις τοποθετήσεις, προσπάθησε ο κύριος Δένδιας να κουκουλώσει λίγο το ζήτημα λέγοντας ότι είναι, η Ελλάδα κινείται απολύτως αμυντικά. Αλλά η ζημιά έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Διότι κάτι είπε αυτός ο άνθρωπος προληπτικό χτύπημα. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι ευνηδιαστικά θα χτυπήσει τον άλλο προτού σε χτυπήσει αυτός ή ξέρω εγώ προτού. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις τέτοιους στρατηγούς, δεν χρειάζεσαι την Τουρκία.
1: Εντάξει, ζούμε σε μια κατάσταση παράνοιας που όλο το πολιτικό σύστημα
0: εκπέμπει. Θέλω να πω για αν θέλει, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι. Είπα λίγο χρόνο, αλλά έχει σημασία αυτό το σημείο. Λοιπόν, διότι έχουμε γίνει τώρα προτεκτοράτο και του Ισραήλ. Σαν να μην έφταναν οι υπόλοιποι. Και αντιμετωπίζουμε από τη μια απειλή από την Τουρκία και από την άλλη απειλή από το λεγόμενο συμμαχικό Ισραήλ. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η ελληνική αξιοτάξη δεν μπορεί να κάνει ως συμμαχία, δεν μπορεί να κάνει μια συνεργασία τη υποκοπή. Είναι σε θέση μόνο να κάνουν σχέσεις που όπως έγινε με τους Αμερικανούς. Τους άφησαν τους Αμερικανούς να κάνουν τι θέλουν εδώ πέρα, στο τέλος κάναν τον Κυπριακό και μετά έγινε επανάσταση εναντίον των Αμερικανών. Δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν Αμερικανούς για δεκαετίες. Το ίδιο θα συμβεί να δείτε και με τους Εβραίους. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν, τους Ισραηλινούς τέλος πάντων. Τους έχουν αφήσει να κάνουν τι θέλουν και στο τέλος θα υπάρξει αντίδραση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στην Καλαμάτα και να θέλει τη μισή πόλη. Συγγνώμη, ελπίζω ότι θα αντιδράσει και ο κ. Σαμαράς, από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Καριστιανού πού είναι και με τι ασχολείται και η κυρία Καριστιανού, δεν ασχολείται με την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Τσίπρας πού είναι. Να πει, παιδιά, δεν μπορεί να μας πάρετε τη χώρα. Να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε επενδύσεις, όχι να μας πάρετε τη χώρα. Και δεν είναι αυτό, είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω μεταξύ δεκάδων άλλων. Οι πληροφορίες που έχουμε από όλη την ελληνική περιφέρεια. Και φυσικά από την Κύπρο. Είναι δυνατόν. Μας πήραν τις δημόσιες, οι ξένοι τις δημόσιες δομές. Μας πήραν την έδρα στο τέλος που δεν υπάρχει. Ποια θα είναι η Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα μου λέτε μας βάζουν να πληρώνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, τις αμυντικές δαπάνες. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσουμε.
1: Είναι πλέον πάρα πολλά τα λεφτά και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχει γίνει θέμα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί έχει γίνει κανένα άλλο ζήτημα θέμα.
1: Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Συγγνώμη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για την Ελλάδα, τους βλέπετε. Καλά, γιατί η κυβέρνηση δεν συζητάω, είναι η χειρότερη κυβέρνηση από το 1821. Αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουν. Τους βλέπετε να έχουν αγωνία για το που πάει η χώρα. Εγώ ακούω εδώ και 15-20 μέρες από τότε που άρχισαν οι αναγγελίες των νέων κομμάτων να συζητάει ένα για το να πόσους έδρες θα βγάλουμε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βγάζει δημοσκόπηση, δεύτερη, τρίτη, πεντηκοστή δημοσκόπηση. Και τι θα πάω ο ελληνικό λαός. Κανένας από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο είναι σαφές εντελώς ότι δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Θέλει κάποιον άλλο να ψωνίζει. Δεν έχει αίσθηση του τι περνάει ο ελληνικός λαός. ούτε έχει την ικανότητα και τη διάθεση να ασχοληθεί με τα προβλήματά του. Αυτό που κυρίως τους απασχολεί είναι πώς θα, και μάλιστα να σας πω και κάτι, πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη που πρέπει πραγματικά να πέσει, αφού όλοι χτυπάει ένα στον άλλο. Με τη δημοσιοποιητική εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο μόνος τρόπος για να πέσει ο Μητσοτάκης θα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση υπό ένα πρόσωπο βέβαια εγνωσμένης εντυμότητας, όχι να βάλουμε κανένα κλέφτη για να τέτοιο, όπως ελπίζω να μην είναι κανένας από το παλιό πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένος, ο οποίος να κάνει και να καθαρίσει το κόπρο του Αυγείου. Αυτό ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά δεν βλέπω κανένα να θέλει. Βλέπω την κυρία Καριστιανού επιτίθεται στον Τσίπρα, το ίδιο κάνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ίδιο κάνει και ο κύριος Σαμαράς, όσο για τον κύριο Τσίπρα επιτίθεται στην αριστερά. Θέλετε να δημιουργήσει μια αριστερά, επιτίθεται στα δύο, διαλύει τα δύο κόμματα που υπήρχαν. Συγγνώμη, έτσι θα γίνει.
1: Η χαρά του κύριου Μητσοτάκη, δηλαδή.
0: Η χαρά του, βεβαίως η χαρά του κύριου Μητσοτάκη. Και ακόμα πλέον να μην συζητιέται κανένα από τα. Διότι πραγματικά όπου και να αγγίξει κανένα στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει το κράτος, την κοινωνία, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα και φοβερή διαφθορά. Αυτά κανένα δεν τα αντιμετωπίζει. Για την εξάρτηση, τι να σα πω τώρα. Είναι ζήτημα που αφορά όλους τους πάντες και από ό,τι φαίνεται κανένα δεν θέλει να το θίξει. Όσο πιο μεγαλώνει η εξάρτηση, τόσο λιγότερο μειώνεται η συζήτηση για την εξάρτηση, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι ευχάριστα, αλλά από την άλλη.
1: Αλλά είναι πραγματικά.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Γιατί να σας πω και κάτι, το να ελπίζει κανένας και να απογοητεύεται συνέχεια είναι χειρότερο.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις να πιαστείς και από κάπου, κύριε Σαρούπουλα.
0: Ναι,
1: αλλά. Πώς θα του δεις το άλλο να μην απογοητευτεί.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε ελπίδες. Τώρα έχουμε τις απελπισίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό την άποψή μου από πέρυσι από τις. Τουλάχιστον από πέρυσι από τις εκδηλώσεις στα Τέμπη. Τότε που βγάλατε μια εκπομπή με τον τίτλο Παρετήσου Μητσοτάκη. Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς ένα σοβαρό μαζικό κίνημα που να λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, που να έχει μια, πώς το λένε, να διακρίνεται για τη συλλογικότητα των ενεργειών του, και αυτό για να ελέγχονται οι ηγέτες του. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός παντών των Ρωσιών και εσύ αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς κανέναν. Στοιχειωδώς. Και ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος για να μην εκβιάζονται οι ηγέτες. Για να αν δεν μπορούν να τον εκβιάσουν εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τα οποία να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, χωρίς τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει λύση. Και ενδεχομένως θα μπορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση να ενωθούν και δυνάμεις από διαφορετικές παρατάξεις, διότι το πρόβλημα είναι τόσο βαθύ, είναι πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και κοινωνικής επιβίωσης του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους. Εάν όσο είναι ελληνικό ακόμα.
1: Ναι, υπάρχει θέμα επιβίωσης πλέον αυτού του κράτους. Είναι.
0: Μα καταρχήν.
1: Θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν φαίνεται στη δημογραφία. Το δημογραφικό είναι καταρχάς προϊόν πολλών παραγόντων, όχι μόνο αυτού, αλλά ένας βασικός επιταχυντής υπήρξαν τα μνημόνια. Υπήρξαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες διώχνουν τον κόσμο εκτός Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι να λέει ψέματα. Καλά, αυτό της έχει γίνει δεύτερη φύση. Στο τέλος θα λέει, θα κοροϊδεύει και τον εαυτό της. Δηλώνουμε ότι άκουσα έναν υπουργό της κυβέρνησης, μία υπουργό, να λέει ότι ξέρετε φύγανε 700.000 και έχουμε γυρίσει 500. Εσείς ξέρετε πολλού στο περιβάλλον σας που να γυρίζουν τα παιδιά τους.
1: Ξέρω, όχι.
0: Εγώ ψάχνω να δω άνθρωποι που έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λίγοι, πολύ λίγοι έχουν μείνει τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν. Αυτό αν συνεχιστεί, η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Τι θα μείνει δηλαδή, θα μείνουν τα καπί, θα μείνουν ποιος. Και ταυτοχρόνως, βεβαίως δεν κάνουν και παιδιά, πώς να κάνουν παιδιά. Με τους μισθούς που υπάρχουν, τα χρειάζεται εδώ να λύσουμε το. Μόνο μια συνολική αναδιάταξη του προβλήματος. Ακούω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Πολάκη, ακούω ενδιαφέρουσες ιδέες για έναν ισχυρότερο κρατικό τομέα κτλ. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βρεθεί λύση. Εντάξει, αυτά τώρα δεν φτάνουν, αλλά αν θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Τώρα να μιλάμε ακόμα με όρους νεοφιλελευθερισμού, μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεων, να διαλύσουμε και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Εδώ κοντεύουμε να αντικαταστήσουμε τη μισθωτή εργασία με την υγεία. Βέβαια, όταν έχεις τα συνδικάτα αυτά που έχεις του κυρίου Παναγόπουλου, δεν τα έχεις να πούμε πια. Τι να πούμε, σου ήρθε να πας στο φάλι να αυτοκτονήσεις, βέβαια. Εντάξει, ξέρω κι εγώ, αλλά τι να κάνω, αν τα λέω.
1: Ναι, κύριε Σαββαρόπουλε, να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή πριν τον Αύγουστο, που υποτίθεται είναι μήνας των διακοπών. Λέω υποτίθεται γιατί όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές πλέον, να τα λέμε για αυτά. Να κάνουμε μια ζήτηση που θα ξεκινάει τα εσωτερικά της χώρας αυτή τη φορά. Έχουμε. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι.
0: Μα και τώρα, πάντως είπαμε πολλά για τα
1: πολλά για τα εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε σε σχέση βέβαια και με αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται απλά από εξάρτηση. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που θα ταιριάζει. Να κλείσω μόνο με ένα τελευταίο. Τελευταία είδηση. Υποτίθεται ότι έχουμε συνεργασίες, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημά μας είναι αυτό, ότι έχουμε συμμάχους και μη φοβάστε. Πήγαινε ο κ. Δένδιας στην Κύπρο με αεροσκάφος και τον ενόχλησαν μέσω ασυρμάτου οι Τούρκοι και απογείωσαν και δύο τουρκικά F-16 από την κατεχόμενη Κύπρο. Ο κ. Δένδιας πήγε σε μια άτυπη σύνοδο υπουργών άμυνας, νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ακούσατε να κάνει φασαρία για αυτό το θέμα? Δεν είπε κουβέντα. Είπε κάτι ο Κύπριος και απλά επιβεβαίωσε ο κ. Δένδιας ότι ναι, με παρενόχλησαν.
0: Γιατί έκανε φασαρία για το περιστατικό με τον ντρόουν στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, όταν η χώρα δεν αμήνεται.
1: Και δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Είμαστε τόσο σιωπηλοί.
0: Μα να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που το αναδείξαμε πέρυσι. Mm-hmm. Εσείς το αναδείξατε. Για το θέμα της. Του ΣΥΕΦ, της συμφωνίας και τα λοιπά, για το οποίο έγινε ελάχιστη συζήτηση και μόνο αφού κάναμε εμείς φασαρία και εσείς ιδιαίτερα άρχισαν να ασχολούνται ακόμη και αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι απείρως σοβαρότερο, διότι ήδη με απόφαση του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη έχει επιτραπεί στη Τουρκία η συμμετοχή κατά 35% σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Μετά έρχονται οι φίλοι μας, οι πατριώτες παραπονούνται, η Ισπανία έκανε αυτό. Αφού κανένας, ρε παιδιά, δεν έχει πάει στην Ευρώπη να φωνάζει, γιατί να μην κάνει η Ισπανία? Πήγε να διαμαρτυρηθεί κανένας? Ο Μητσοτάκης πήγε ο ίδιος στο Βερολίνο και είπε: δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω τη γερμανική εξοπλιστική πολιτική. Δηλαδή, επέτρεψε στον Μέρτς να πουλάει Eurofighter στη Γερμανία, στη Τουρκία. Συγγνώμη δηλαδή, πώς να κάνω εγώ έτσι πολιτική? Η ομάδα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα είναι εναντίον, και το λέει σχεδόν, εναντίον των κρατών εθνών. Θεωρεί ότι τα κράτη-έθνη είναι παροχημένα, δεν είναι της εποχής μας, και ότι πρέπει να καταργηθούν. Η διαφορά είναι ότι καταργούμενα θα μείνουμε σε μια δικτατορία των τραπεζών χωρίς κανένα δικαίωμα. Ναι. Διότι ακόμα και τώρα τα κράτη-έθνη είναι αυτά που σου δίνουν σύνταξη, προστατεύουν τον πληθυσμό του, παρέχουν μια ασφάλεια όσο το κάνουν, φτιάχνουν νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό τους αρέσει που διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα γίνει ένα ιδιωτικό σύστημα, θα βγάλουν και πολλά λεφτά. Εδώ η λαϊλασία με την ιδεολογία πηγαίνουν μαζί. Ο νεοφιλελευθερισμός και τα λοιπά. Θα τα διαλύσουμε όλα, να τα πάρουμε εμείς, οι φίλοι μας. Οι Αμερικανοί, οι τέτοιοι, τα μεγάλα γκρουπ που θα έρθουν και αγοράζουν ήδη ό,τι αξίζει στην Ελλάδα. Μετά ανένει η ταμπέλα Ελλάδα. Αλλά από μέσα δεν υπάρχει περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Και χρειάζεται εδώ να γίνει, γι' αυτό σας είπα, ότι χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό μαζικό κίνημα που φάνηκε η δυνατότητά του πέρυσι με τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, αλλά δυστυχώς. Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τότε δεν έχουμε την ανάπτυξη πολιτικών δυνάμεων, κοινωνικών δυνάμεων, οργανώσεων που να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ούτε κανένα σκέφτηκε αυτό που το είχαμε πει την άλλη φορά, να φτιάξει καταναλωτικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλώς κάνει διαλόγους για τα καρτέλ. Και πώς θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ, αφού στηρίζονται τα περισσότερα κόμματα στην ολιγαρχία για να μπορέσουν να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες? Πλάκα κάνουμε. Θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ. Δεν φτάνουν οι διοικητικά μέτρα από την κρατική μηχανή, όσο και αν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται η κινητοποίηση ανθρώπων, του κόσμου, να πιστέψει ο κόσμος σε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββαρόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω να πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να σας πω, όπως έχει και ο Διονύσης ο Ρωμός, Το εθνικό είναι το αληθές.
1: Αληθές. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
2: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε? Τα λέμε σε ρί. Και χθες εδώ, όχι στη φάρμα, στο τρίτο θέμα. Ελπίζω να το παρακολουθήσατε.
0: Δεν πιστεύουμε να μην το παρακολουθήσατε.
1: Και να μην το παρακολουθήσατε, έχετε άπλετο χρόνο να το κάνετε. Σαββατοκύριακο έρχεται, δεν νομίζουμε να έχετε καμιά δουλειά. Δεν έχει και πάρτι The Press Project αυτό το Σαββατοκύριακο για να απασχοληθείτε.
0: Η Λιάνα και Νεκταρία σε ανελαίει το promotion όταν κάθονται στην φάρμα. Δηλαδή τώρα δεν πέρασαν ούτε 10 δευτερόλεπτα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Η Λιάνα Ζερβού απέναντί μου. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, φωνάζει το chat η Λιάνα.
1: Λιάνα!
0: Δεν ξέρω να το κάνω
1: τόσο καλά όσο η Νεκταρία.
0: Το φώναζα στην Νεκταρία και στο πάρτι. Δηλαδή ήταν η Νεκταρία πίσω από το μπαρ. Ερχόντουσαν άτομα για να παραγγείλουν και φώναζαν Νεκταρία!
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Νεκταρία! Ένα
1: τζιν. Παιδιά, ήταν πολύ συγκινητικά στο πάρτι. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε πράγματα να κάνετε. Ξεκινάει το Books and Beers, να πάτε. Θα έχει πάρα πολύ ωραία βιβλία και ενδιαφέρον. Και είναι και το Φεστιβάλ των Αναιρέσεων, που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρουσες και αντιπολεμικές εκδηλώσεις. Και έχει και ωραίους καλλιτέχνες στο βράδυ, αλλά μην πάτε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, και επίσης αυτά για τις εξόδους σας και για τις αγορές σας.
1: Ναι, είμαι εδώ να σας ενημερώσω πολιτισμικά τι μπορείτε να κάνετε, έτσι να περάσετε ωραία.
0: Είναι στο e-shop του The Press Project, βρίσκονται τα μπλουζάκια μας.
1: Και σας έχουμε και επιλογές ενδυματολογικές για να εμφανιστείτε σε όλα αυτά τα μέρη που σας προτείναμε, ναι. Με t-shirts του The Press Project.
0: Είναι σαν αυτό, απλώς λίγο διαφορετικό, μπλε και με λόγο. Δεν ξέρω να το περιγράφω καλά.
1: Εντάξει.
0: Προσπάθησα.
1: Νομίζω ότι το έχουν δει αρκετές φορές, βέβαια. Αλλά... ναι, παρόλα αυτά, το δικό μου δεν μπορώ να το παρομοιάσω με κάποιο τρόπο, περισσότερο με κορμάκι κολύμβησης μοιάζει, αλλά...
0: Είναι σαν της Ηλιάνας, απλά...
1: Σε κάτι
0: όχι.
1: Άλλο, ναι.
0: Απλά άλλο, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε λαμπερινή Θωμά.
1: Θα έχουμε βιντεοληπτικό υπερθέαμα. Το πιο σημαντικό βέβαια θα είναι η λαμπρινή Θωμά στο τέλος, που έχει αρχίσει και κάνει και βίντεο τις εκπομπές της, σε περίπτωση που δεν έχει ακουστεί αρκετά σε αυτή την εκπομπή, να το υπενθυμίσουμε.
0: Ναι, και σε ένα λίγο αργοπορημένο πάρτι γενεθλίων της λαμπρινής Θωμά. Δεν ξέρουμε αν ήταν ένα προσωπικό δώρο του Ντόναλντ Τραμπ χθες στη λαμπρινή Θωμά το ότι ανακοίνωσε για 35η φορά ότι είναι κοντά στη συμφωνία. Μάλλον είναι αυτή τη φορά, να το πούμε. Αλλά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε πολύ Κυριακό Μητσοτάκη. Πολύ Κυριακό Μητσοτάκη. Οι γνώμες δίστανται για το αν πρέπει να βάλουμε Κυριακό Μητσοτάκη στο chat. Βλέπω σχόλιο. Ναι. Βαστάει. Ναι, εσάς θέλω να ακούσω μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Και την άκουσε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα έλεγα ότι την ακούσαμε εμείς για να μην χρειαστεί να την ακούσετε εσείς όλοι και να έρθουμε εδώ πέρα να σας δείξουμε έτσι τα πιο ζουμερά.
0: Ναι. Πώς να διαλέξει κιόλας. Είναι όλα τόσο ναι. Ωραία.
1: Ναι. Πραγματικά, ούτε τίτλο δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε από όλα αυτά.
0: Κάντε κανένα διαγωνισμό με κληρώσεις εισιτηρίων χωρίς επιστροφή, προτείνει. Και απ' την άλλη, έχουμε Mr. Γέλος, με τον οποίο τα είπαμε στο πάρτι. Τι στο διάλο, τρεις μέρες back to back Μητσοτάκης.
1: Εγώ δεν είχα πολύ χρόνο να τα πω μαζί σας στο πάρτι. Έτρεχα να βγάλω ψηλά. Σίγουρα εντοπίσατε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην υπάρχει και να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε κι εμείς.
0: Το πουλήσει έχει βάλει σε λούπα τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Εννοείται. Δηλαδή, μην κοιτάτε που δεν είναι εδώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο Κωνσταντίνος. Βγαίνει η συνέντευξη Μητσοτάκη. Θέλει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος ο Κωνσταντίνος. Οπότε. Στο ταξίδι την έχει στα αυτιά του και ακούει. Και ακούει μάλιστα και στο 0,5 για να πιάσει τα κρυμμένα μηνύματα.
1: Έτσι. Κάνει κριτική ανάλυση λόγου. Διάβαζα για τον Μαδούρο μια κριτική ανάλυση λόγου που είχαν κάνει από το Guardian, νομίζω, για το πόσες φορές αναφέρθηκε το όνομά του από τότε που έγινε η απαγωγή του από τη ΣΥΠΑ και ότι αρχίζει να ξεχνιέται ο πρόεδρος Βενεζουέλας. Και λέω, γιατί κάτσατε να το κάνετε όλο αυτό?
0: Πόσες φορές αναφέρθηκε στο λόγο του Τραμπ?
1: Όχι, όχι. Στο λόγο αξιωματούχων στην Βενεζουέλα. Αυτό που μείνανε πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: κάπως...
1: αρχίζει να ξεχνιέται από τη χώρα. Άρα ούτως ή άλλως καλή ήταν η απαγωγή του, αφού έτσι κι αλλιώς δεν νοιάζεται κανένας που έφυγε. Κάπως έτσι ήταν το συμπέρασμα, ας πούμε.
0: Διακριτικά υπάρχει μια συνεργασία μετά την απαγωγή του Μαδούρου. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύει. Αλλά φάνηκε ότι για τη ΣΥΠΑ το ζήτημα ήταν προσωποποιημένο στο Μαδούρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αντιπολεμικά αιτήματα. Πετάει ο Πουλής. Νόχι, τη Λιάνα, δεν γίνεται να λείπει ο Πουλής από σχολιασμό στη συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό την έδωσε χθες. Γιατί ήξερε ότι σήμερα δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί παρακολουθεί. Το είπε χθες ο Κωνσταντίνος ότι δεν θα είναι σήμερα.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι.
1: Τότε είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Χατζηνικολάου θέλει να αποφύγει την κριτική στη δημοσιογραφική του δράση από τον Κωνσταντινοπούλη.
0: Θα το τολμήσουμε γι' αυτό, δηλαδή θα κάνουμε λίγη κριτικούλα σε ερωτήσεις του.
1: Πολλοί λένε ότι.
0: Οι ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου έχουν ένα μοτίβο. Ρωτάει όσο.
1: Πάντως δεν μαθαίνουμε την δική του άποψη.
0: Κάποιος. Όσο πιο διακριτικά γίνεται, ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σας κατηγορούν ότι. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι. Τώρα, τι την έπιασε την αντιπολίτευση και κατηγορεί την κυβέρνηση, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Ποια νέα στοιχεία υπάρχουν, πώς τεκμηριώνεται αυτή η κριτική, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Αντίλογος δεν υπάρχει ποτέ, fact-checking και follow-up δεν υπάρχουν σχεδόν ποτέ και αυτό είναι βασικό κομμάτι, ώστε και μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου μπορεί να πει, το ρώτησα. Δεν το ρώτησα για τις υποκλοπές, θα ακούσουμε πώς το ρώτησα για τις υποκλοπές. Δεν το ρώτησα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το ρώτησα για τα φορολογικά. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με το πρώτο απόσπασμα.
1: Και δεν είναι ότι δεν τα ξέρει αυτά, ότι είναι softball ερωτήσεις ο Χατζηνικολάου. Δεν είναι ζήτημα απειρίας, είναι στρατηγικό.
0: Να ξεκινήσουμε το πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Αντένα.
2: Έχουμε απανωτές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ο οποίος πια είναι στα 920 ευρώ. Ξεκίνησε στα 650 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να θυμίσω ότι τώρα δίνουμε από το πλεώνασμα του 2025 μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, 800 εκατομμύρια, fuel pass, χρηματοδότηση του diesel στην Αντλία, 150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί, θα το δούνε οι συμπολίτες μας στα τέλη Ιουνίου, αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να σας πω.
3: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών που βρίσκεται. Αυτό είναι
2: η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
3: Δηλαδή, αν τις αυξήσεις που αναφέρατε τις κατατρώει.
2: Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
3: Τώρα, εδώ έχετε μία κριτική.
2: Αφήστε να τελειώσω. Και θα απαντήσω στο ερώτημα.
3: Αναμένω. Σας.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε. Ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
3: Και το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο. Διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω. Διότι τι γίνεται όταν
3: μειώνει κανείς το διακοπή.
2: Τι γίνεται όταν μειώνει κανείς το ΦΠΑ, ουσιαστικά η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μειώσαμε 30%.
3: Αυτό όμως είναι και θέμα ελέγχου.
2: Όχι μόνο. Μειώσαμε 30% το ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Ρόδου. Οι μειώσεις στις τιμές ήταν τελικά πολύ μικρές.
1: Σας λένε, γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Είναι πολλά λεφτά και δεν φτάνει και στον καταναλωτή και εκεί που το κάναμε δεν έπιασε και γενικά πολλές απαντήσεις μαζί. Μπορούσε να μείνει σε μία. Είναι μεγάλο.
1: Θα πούμε ότι το έκανε μέχρι και η Κύπρος, έτσι. Δεν είναι τόσο μακριά μας.
0: Δεν είναι μόνο η Ισπανία. Πάρα πολλές χώρες στα μέτρα στήριξης μετά την επίθεση, είπα και Ισραήλ στο Ιράν, ανακοίνωσαν μειώσεις στους φόρους στα καύσιμα, μειώσεις στο ΦΠΑ. Η Γερμανία είναι μία από αυτές, μείωση στο φόρο των καυσίμων. Η Κύπρος είναι μία. Άλλοι, έχει μείνει λίγο πίσω στη συζήτηση για την Ισπανία που υπήρχε πριν αρκετούς μήνες. Τώρα για το κομμάτι, είναι προφανώς θέμα ελέγχων και είναι η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τους έμεσους φόρους. Παραδέχεται κιόλας ότι είναι πολλά τα λεφτά και ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζουμε χρηματοδοτούνται από από τους έμεσους φόρους. Συγκεκριμένα είναι στο μισό. Τα μισά έσοδα είναι από έμεσους φόρους, ΦΠΑ συν τους διάφορους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτά σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών για το 2025. Είναι 48% τέλος πάντων των συνολικών εσόδων, κάπου εκεί. 35 από τα 71. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την μείωση του ΦΠΑ με διάφορα επιχειρήματα. Όποτε σε βολεύει, βάζει το δημοσιονομικό κόστος. Όποτε σε βολεύει, λες πόσο καλά μοιράζει το υπερπλεόνασμα. Mm-hmm. Από το να δώσεις fuel pass, για παράδειγμα, καλύτερα να μειώσεις κατευθείαν τους έμεσους φόρους. Επίσης,
1: δεν έχει βέβαια την ίδια επικοινωνιακή λειτουργία, μάλλον.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι θα δίνει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και εσύ βλέπεις κατευθείαν το ποσό και μετά ένα μέρος αυτού του ποσού, ένα σημαντικό μέρος, το επιστρέφει στο κράτος αγοράζοντας π.χ. καύσιμα και πληρώνοντας ειδικό φόρο κατανάλωση συν ΦΠΑ 24% στη βενζίνη. Εσύ δεν τα βλέπεις όλα αυτά. Ο κρατικός προϋπολογισμός τα βλέπει. Εσύ βλέπεις το 50 που έρχεται ή το 150 το οποίο ακόμα έρχεται. Έρχεται από πάρα πολύ μακριά αυτό το 150. Πριν δύο μήνες εξαγγέλθηκε, τέλος Ιουνίου θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν αφορά εμάς τώρα, δεν είναι και ο Κωνσταντίνος που είναι πατέρας εδώ πέρα να τοποθετηθεί ως ειδικός.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σαν πατέρας.
0: Ναι. Και πείτε, λέει κιόλας, πείτε ποιους φόρους θα μειώσετε, θα αυξήσετε. Έχουμε κάποιους υπόψη, δηλαδή τον υψηλό πλούτο. Τους ναι. φόρους στα μερίσματα που καμαρώνει ότι τους μείωσε, για παράδειγμα.
1: Ας πούμε, αντί να δίνεις επιδόματα κάπως στις ναυτιλιακές, που βρήκε σε μια ευκαιρία λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, θα μπορούσες, ας πούμε, αυτό να μην το κάνεις, να επιβάλλεις με κάποιον άλλο τρόπο να μην αυξηθούν οι τιμές. Βασικά θα έπρεπε να επιβάλλεις να μειωθούν, έτσι, γιατί είναι τρομερά ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί δεν είναι ότι θα έχει και κάποιο τρομερό κόστος στο κέρδος του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, επιλέγεις να ακολουθήσεις αυτά τα μέτρα που είναι και πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά.
0: Ναι, και λέτε για το υπερπλεόνασμα. Προφανώς το υπερπλεόνασμα, επειδή δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και τον επόμενο χρόνο, ενώ οι στόχοι θα υπάρχουν, η πραγματικότητα δεν μπορεί να δοθεί μόνο σε τέτοια πρόσκαιρα επιδόματα και σε ελάχιστες γενικές μειώσεις φόρων. Γι' αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Παραδέχεται ότι ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να παράγει υπερπλεονάσματα για να εξυπηρετεί το χρέος. Αυτά έχουν προκύψει και από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι πάω και θυμάμαι, οι συμφωνίες μέχρι το 2060 για τα πλεονάσματα άνω του 2%. Είναι η γνωστή τακτική. Δεν μπορεί να φύγει η κυβέρνηση από αυτήν την γνωστή τακτική. Βγάζεις πάνω, πανηγυρίζεις πόσο καλά πάνε τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης που αυξάνονται εν μέσω πληθωρισμού και βοηθάει τα κρατικά ταμεία ο πληθωρισμός, και στη συνέχεια μοιράζεις διάφορα επιδοματάκια.
1: Ναι, και έχεις και όλη την προεργασία του τριμήνου πριν τη ΔΕΘ, του τριμήνου μετά τη ΔΕΘ, που περιμένουμε να τα ανακοινώσεις, που συζητάμε ό,τι τα ανακοίνωσες.
0: Πότε θα εφαρμοστούν, γιατί θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027 τα περισσότερα που θα ανακοινώσει.
1: Και θα τα δείτε από τότε και έχουμε μια διαρκή τέτοια συζήτηση που βέβαια εξυπηρετεί πάρα πολύ και την εναλλαγή, ας πούμε, της συζήτησης και του δημόσιου διαλόγου από πραγματικά σοβαρά θέματα.
0: Βλέπω και ένα σχόλιο. Το θέμα είναι ότι μέτρα τύπου απλά μειώνω ΦΠΑ κλπ. Δεν αρκούν. Χρειάζεται βούληση να σπάσουν καρτέλες στην αγορά. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης θα φτάσουμε και σε αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Και να ακούσουμε το επόμενο βίντεο.
1: Για να ακούσουμε.
2: Γίνεται πολύ αναφορά για τη Βουλγαρία. Συγκρίσεις τελείως άδικες και ανυπόστατες. Βουλγαρία και Ρουμανία σήμερα έχουν ελλείμματα της τάξης του 7 και του 9%. Άρα την επόμενη μέρα σας διαβεβαιώνω ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν θα παρέχουν στήριξη στους πολίτες, θα κόβουν μισθούς και θα αυξάνουν φόρους. Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Έρχομαι λοιπόν ευθέως στο ερώτημά σας. Πράγματι, την πρώτη τετραετία οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν πολύ. φορολογία εισοδήματος μειώθηκε, εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν, φορολογία μερισμάτων κατέβηκε σημαντικά, πολλά επενδυτικά κίνητρα. Στη δεύτερη τετραετία στρέψαμε πολύ περισσότερο μέχρι στιγμής την προσοχή μας στους μισθωτούς και σε ένα βαθμό και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ακούω αυτό το οποίο λέτε. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου ένα με δύο μήνες από τώρα.
3: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Και να μην ξεχνάμε πια ότι μην αντιμετωπίζουμε τους δημόσιους υπαλλήλους ενία. Δείτε τι κάνουμε με τους γιατρούς, ας πούμε. Οι γιατροί έχουν δει σημαντικότερες αυξήσεις, έχουν δει αφορολόγητο, παραδείγματος χάρη, στις υπερορίες, οι ένστολοι μας έχουν δει αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον 13ο μισθό.
1: Μα τα δρομολογούμε. Γιατί διεκδικείτε, ας πούμε, τα αναφέρετε εργασιακά σας δικαιώματα, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός?
0: Έχει σχεδόν δοθεί. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι που ακούτε, είναι σαν να έχετε πάρει 13ο μισθό. Οι αυξήσεις είναι περίπου μισός, στρογγυλοποιείς προς τα πάνω και είναι σαν να έχετε πάρει και 13ο μισθό. Απλώς δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο θέμα αντίληψης δική σας.
1: Άμα βλέπατε αρκετό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα χορταίνατε από τα λόγια του. Οπότε δεν θα είχε και πολύ μεγάλη σημασία το να το δείτε και στην τράπεζά σας αυτό. Mm-hmm. Το να το δείτε έτσι στο λογαριασμό σας στο σούπερ μάρκετ. Τα ετοιμάζουμε.
0: Και είστε και αχάριστοι που δεν έχετε καταλάβει ότι έχετε πάρει μισό 13ο μισθό. Δηλαδή είστε στους 12,5 μισθούς αυτή τη στιγμή. Γιατί αυξήσει το μισθό για κάποιο λόγο μετράνε για άλλους μισθούς, όχι για αυξήσει το μισθό. Θα μείνουμε στο αρχικό που είπε.
1: Βουλγαρία.
0: Όπου μιλάει για τις συγκρίσεις που γίνονται γενικά με Βουλγαρία και Ρουμανία. Δεν γίνονται γενικά. Δεν είναι ότι κάποιος αποφασίζει ξαφνικά να μας βάλει έτσι. Μας βγάζουν τα στοιχεία εκεί πέρα. Στην αγοραστική δύναμη, τα στοιχεία της Eurostat μας βγάζουν τελευταίους μαζί με τη Βουλγαρία. Οπότε έρχεται εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: μη κοιτάς που τώρα η Ρουμανία μας έχει προσπεράσει και η Βουλγαρία μας έχει φτάσει. Ξέρεις τι έλλειμμα έχουν αυτοί? Στο μέλλον μπορεί να πέσουν. Εμείς εκεί θα είμαστε, προσθέτω εγώ. Αλλά οι άλλοι μπορεί να πάνε χειρότερα. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή ελπίδα και για να είμαστε αισιόδοξοι εδώ πέρα, γιατί κάποιοι λένε ότι είμαστε μίζερη εκπομπή και δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να επιστρέψουμε στην πρώτη-τελευταία θέση, Λιάννα, στην αγοραστική δύναμη. Τέλεια. Όταν η Βουλγαρία μαζέψει το έλλειμμά της.
1: Γιατί δεν έχει σημασία το αν εσείς κόβετε, ας πούμε, ιατρικά έξοδα, κόβετε γεύματα και τέτοια πράγματα. Σημασία έχει να δείτε ότι περάσαμε τη Βουλγαρία. Αυτό μου θύμισε, στο είπα και έξω. Όταν σου έλεγε η μαμά σου τι έγραψε και το άλλο το παιδάκι καλύτερα από σένα στο τεστ, και εσύ δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδάκια. Σημασία έχει τι κάνω εγώ. Εδώ πέρα τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί και
0: αυτή... Είπαμε ότι αυτό συνέβαινε μόνο σε σένα, δηλαδή συνήθως πήγαινε λίγο ανάποδα.
1: Ναι, με εμένα ήταν λίγο αντίστοιχα.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει.
1: Τα πράγματα, αλλά πολύ συχνά, επειδή διαμαρτύρονται κιόλας που τους συγκρίνουμε στις περιπτώσεις που εμείς είμαστε στον πάτο, και εκείνοι τις συγκρίνουν στις περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, και σου λένε δεν είμαστε και τελευταίοι.
0: Στην αγοραστική δύναμη, σε αυτό συγκρίνουμε, είμαστε τα ίδια. Τώρα θα σε συγκρίσουν ότι εμείς έχουμε πλεόνασμα και άλλοι έλλειμμα. Και να το μαζέψουν. Δεν με ξέρω να πούνε, έχουν μπει στο ευρώ, τι έχουν. Ναι. Θα έρθει η ώρα να το, θα τους πούνε να το μαζέψουν, τέλος πάντων. Έβλεπα και αυτό που είχε βγει μετά την νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision. Ότι είναι Eurovision και μετά μνημόνιο. Ότι έρχεται. Είναι είσοδο στο ευρώ, Eurovision, μνημόνιο.
1: Υπήρχε τέτοια σύνδεση, δεν το,
0: ναι.
1: Δεν το άκουσα.
0: Θα κληθούν να μεταρρυθμιστούν, θέλουμε να πούμε και εμείς. Είναι πολύ ωραίο που πλέον μας βάζει στη συγκρίση. Δηλαδή ξεκινάς το 2019, ανάπτυξη, δουλειές, η Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και καταλήγεις 7 χρόνια μετά να είσαι φάση... Ναι, είμαστε κοντά στη Βουλγαρία, αλλά αυτοί δεν τα πηγαίνουν καλά δημοσιονομικά, ενώ εμείς είμαστε πολύ καλοί δημοσιονομικά και δεν θέλω να συγκρινόμαστε, που είναι μια... σαφής αποτύπωση της κατάστασης, των μέτρων σύγκρισης.
1: Και είμαστε και οι πιο εντατικά εργαζόμενοι και οι πιο κακοπληρωμένοι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έχουμε μικρότερη αγοραστική δύναμη για να έχουμε αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, λέει ο Καρατζιάς, ισχύει.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι βασικά η ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσθήκη. Εγώ σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα από το προηγούμενο βίντεο που ακούσαμε το πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, ας πούμε, για να πάνε στην μείωση των έμεσων φόρων. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να μην πολλαπλασιάσουμε τόσο πολύ τους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Απάντησε αυτό.
1: Βέβαια, έδωσε μια πάρα πολύ πιστική απάντηση. Δεν ξέρω, εσένα σε...
0: Ότι είναι πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Εντάξει. Πολύ, πολύ διαφορετικοί κλάδοι έχουν διάφορα πάγια αιτήματα.
1: Και είναι και πάγιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων να επιστρέψει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Και ότι, ήταν οι μισθοί των Μητροπολιτών ήταν κάτω από αυτούς των Μουφτίδων.
1: Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα έχουμε έτσι ένα ισλαμοφοβικό μπαλάκι με έναν τρόπο.
0: Δεν ξέρω, ισλαμοφοβικό. Σίγουρα ότι ένα κλείσιμο του ματιού προς την ακροδεξιά πτέρυγα. Ότι εντάξει, τώρα είναι θέμα ορθόδοξης τιμής. Δεν ξέρω. Πάντως αυτή ήταν η απάντηση για ένα ζήτημα που όντως έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και συγκρίσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για υπερδιπλασιασμό των αποδοχών. Είναι με τι θες να συγκρίνεις. Δηλαδή, θες να συγκρίνεις με μουφτίδες, θες να συγκρίνεις με τις αυξήσεις που δεν έχουν δει, με το τι αυξήσεις έχουν δει συνταξιούχοι στο ίδιο διάστημα, για παράδειγμα. Είναι όλα θέμα σύγκρισης, θέμα οπτικής.
1: Και είναι πραγματικά εξοργιστικό όταν έχουμε εικόνες από δημόσιους υπαλλήλους σε νοσοκομεία στα νησιά, σε σχολεία στα νησιά και σε περιοχές της επαρχίας που αναγκάζονται να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη τους. Να έρχεσαι και να λες ότι ναι, έχουν γίνει αυξήσεις, αλλά δεν τις έχετε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά και νομίζω αυτό είναι υπεραρκετό.
0: Ναι. Να δούμε το επόμενο βίντεο.
2: Η προτεραιότητα πρέπει να είναι στο πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Εάν δεν είχαμε το πρόβλημα του συσσωρευμένου πληθωρισμού, αυτό θα το βλέπαμε πολύ πιο έντονα. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί ακούω και μια μεγάλη κουβέντα ότι η ελληνική αγορά έχει ζητήματα λειτουργίας, πιθανώς να έχει. Αλλά γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία όποτε χρειάζεται βάζει πρόστιμα. Γι' αυτό βάλαμε πλαφόν. Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και έχετε κάνει πολύ οικονομικό ρεπορτάζ. Το να βάζεις πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους μιας εταιρείας είναι έντονα παρεμβατικό.
3: Δεν είναι ό,τι πιο φιλελεύθερο.
2: Λοιπόν, είναι έντονα
3: υπάρχει.
2: Παρεμβατικό μέτρο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή. Μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη ανά πάσα στιγμή να μπορεί να συγκρίνει τιμές.
3: Μερικά πρόστιμα ίσως πρέπει να γίνουν πιο τσούχτερα. Θέλω να πω, τα προϋπολογίζουν ορισμένοι από τους κερδοσκόπους τα πρόστιμα και προφανώς αποτελούν μικρό μέρος του κέρδους που έχουν από την ισχυροκέρδεια.
2: Ο σκοπός μου θα ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
3: Και ίσως και κανένα λουκέτο να βλέπουμε
2: είναι
3: πιο συχνά.
2: Είναι μια καινούρια. Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι. Ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
1: Μάλλον δεν εκτιμούμε αρκετά τις ιδεολογικές υποχωρήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Κάνει παρεμβατισμό. Παρενεύει στην ελεύθερη αγορά.
1: Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός. Έκανα πολύ μεγάλο βήμα.
0: Εντάξει, μιλάμε για συνθήκες ακραίας κρίσης. Ξέρω εγώ, απειλεί την παγκόσμια οικονομία και έβαλες μισό πλαφόν, ξέρω εγώ, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, είτε σε συγκεκριμένα είδη, είτε στο κομμάτι των καυσίμων, το έβαλες στον τελευταίο τροχό της αμάξης στα πρατήρια και όχι στα δηληστήρια. Και λες, ναι, ήταν ένα πολύ παρεμβατικό μέτρο. Είναι περίοδος κρίσης. Περίοδος κρίσης παρεμβαίνει το κράτος. Το μάθαμε στην πανδημία. Ναι. Η ελεύθερη αγορά πάει περίπατο σε περίοδους κρίσης. Το τελευταίο.

0: Το ίδιο πράγμα αυτό που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά είναι ότι ελπίζουμε, ας πούμε, στην ηθική διάσταση και στην ηθική σκέψη των βιομήχανων να τους πιάσουμε και να τους πούμε: κοιτάξτε, ο Κοσμάκης δεν αντέχει, δώστε κάτι παραπάνω, αυτή είναι η λύση που προτείνεται.
0: Ναι, και βλέπω και το σχόλιο, 7 χρόνια δεν πρόλαβε να κάτσει στο τραπέζι με την βιομηχανία. Τώρα θα κάτσουν. Γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Θυμόμαστε τα μπινελίκια, όπως έλεγε η σχετική διαρροή του Χρήστου Σταϊκούρα τότε με τους τραπεζίτες. Θυμόμαστε θελοντική εισφορά εφοπλιστών επί Σαμαρά και παρατάθηκε στη συνέχεια επί ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά αυτά δεν συναποφασίζονται, νομοθετούνται. Και για να νομοθετήσεις υπέρ της εξυπηρέτησης κάποιων, πρέπει λίγο να δυσαρεστείς κάποιους άλλους. Δεν πειράζει, έχουν πάρει αυτή η μέτρα. Έχουν γίνει τόσες μειώσεις φορολογίας για να γίνει πιο ελκυστική επενδυτικά η Ελλάδα. Δεν πειράζει, μια φορά να δυσαρεστηθούν κι αυτοί.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα πρέπει να επιβληθούν προφανώς για να γίνουν. Κανένας βιομήχανος και εργοστασιάρχης δεν θα τα δώσει αυτά τα πράγματα από την καλή του την καρδιά. Έχουμε ένα παράδειγμα έτσι από μια μεγάλη πόλη. Στη ΣΥΠΑ, που έστω και με μικρά βήματα στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνη φορολογεί τον υψηλό πλούτο και κερδίζει αρκετό ποσοστό για να το κάνει κοινωνικές δομές και να το περάσει στην κοινωνία.
0: Έχουμε ισχυρή ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θα έχουμε αναβάθμιση του e-καταναλωτής, δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό, αν πιστεύετε θα σας λύσει τα προβλήματα. Η εφαρμογή που απλώς βλέπεις τιμές και μπορείς να παιδί, να ψωνίσεις πιο φθηνά εδώ στο μεταξουργείο, να πας να πάρεις λάδι από το μαρούσι, ζάχαρη από το εγάλαιο και κάπως έτσι να βρεις τις φθηνότερες τιμές για να δικαστικά θα μπορούσε να το απαντήσει κάποιος και να μην τοποθετείται για ανεξελίξη δικαστική υπόθεση. Θα ήταν μια καλή ιδέα που μας λένε πάρα πολλές φορές. Μίλησε για τα σκάνδαλα, ρωτήθηκε, όχι πάρα πολύ. Και έχει κολλήσει το stream. Βρίζει ο κόσμος το Βασίλη. Βασίλη.
1: Τι γίνεται.
0: Α, ξεκόλλησε. Τώρα εντάξει.
1: Α, ωραία.
0: Για τζάμπατα βινελίκια στο Βασίλη.
1: Γιατί
0: φώναζαν όλοι, ρε Βασίλη.
1: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι να συγχαρεί την ΕΥΠ.
0: Ναι, και θα βάλουμε το απόσπασμα για τις ερωτήσεις που δέχτηκε για τις παρακολουθήσεις. Θέλουμε να προσέξετε και τον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν οι ερωτήσεις. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι, δεν αφήσαμε κάποιο κομμάτι. Σε αυτό το μικρό σημείο μιας συνέντευξης μίας ώρας τέθηκε το ζήτημα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη. Ότι την προσπεράσατε την υπόθεση. Ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΥΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Τα διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι για τις παρακολουθήσεις. Αν υπάρχουν ζητήματα με τον ήχο, παρακαλούμε να μας τα επισημάνετε, γιατί αυτή τη στιγμή μισοί γράφουν ότι έχουν ήχο και μισοί ότι δεν έχουν. Μπορεί να μπει και αυτόματα στο μιούτ όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, μπλόκαρε το σύστημα από τον πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ξεκόλλησε. Ή κόλλησε σε όλους. Α, κόλλησε σε όλους.
0: Έχουμε αποθεωτικά συνθήματα.
1: Έφτιαξε
0: για τον
1: κομπλέ.
0: Βασίλη, εμένα δούλεψε, έχει ήχο, auto mute. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Μπαμπαμπαμ, είδα το τεχνικός μας τα λύνει τα προβλήματα.
0: Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή για τις ερωτήσεις, για το πώς γίνονται έτσι βολικά κάποιες ερωτήσεις προς τον Κυριάκο.

0: Μητσοτάκη. Δέχεστε κριτική για τις παρακολουθήσεις. Θα τα ακούσει κάποιος που δεν έχει ενημερωθεί για τα τελευταία και θα πει έχει κολλήσει η αντιπολίτευση το 22. Ακόμα ασχολούμαστε με τις παρακολουθήσεις. Λέει και ο άλλος, έχω απαντήσει, έχω αποπέμψει, παύλα παρετήσει για τοξικότητα. Τώρα, όποτε ανάλογα τη μέρα που θα τους ρωτήσεις, εννοεί τον Δημητριάδη και τον Κοντολέοντα, που ήταν δική του επιλογή, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, για τον οποίο άλλαξε και ο νόμος το 2019, σε ένα από τα πρώτα σκανδαλάκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και στη συνέχεια επανέρχεται και λέει: σας κάνει κριτική αντιπολίτευση. Και λες: γιατί να κάνει κριτική αντιπολίτευση? Μήπως έγινε κάτι? Μήπως έχει βγει ο Ντίλιαν και λέει και ξαναλέει ότι εγώ εμπορευόμουν το Predator με κρατικές αρχές και έχω και ένα προσύμφωνο με την ΕΕΠ? Μήπως απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, επειδή η κυβέρνηση φέτος, και το 22 δεν το έκανε αυτό, φέτος αποφάσισε ότι είναι ζήτημα εθνικής άμυνας, οπότε χρειάζεται η πλειοψηφία, η απόλυτη των 151 ψήφων.
1: Και παρά τις νέες πάρα πολύ σοβαρές αποκαλύψεις, εξακολουθεί να μένει στο αρχείο με απόφαση του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, κ. Τζαβέλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσα τη σύνδεση βέβαια, αλλά εγείρει ανησυχίες για ποιο λόγο υπάρχει τόση επιμονή στο να παραμείνει αυτή η υπόθεση στο αρχείο, παρά και τις τόσο σοβαρές καταγγελίες του Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν.
0: Ναι, και αυτά δεν τέθηκαν. Δηλαδή είναι και τα πρόσφατα, είναι τις περασμένες εβδομάδες. Η τελευταία δήλωση Ντίλιαν για το προσύμφωνο είναι στο Βήμα της Κυριακής.
1: Δηλαδή,
0: η απόρριψη της εξεταστικής.
1: Το όνομα Ταλ Ντίλιαν δεν αναφέρθηκε καν από τον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Είναι που δεν το ξέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε θα νόμιζε τον Μπομπ Ντίλαν όπως το έχει πει στη Βουλή.
1: Και θα γινόταν παραγνώριση.
0: Αυτό. Δηλαδή το ρωτάς για τον Ταλ Ντίλιαν και θα σου μιλάει για τον Ντίλαν, κάπου θα χανόταν η συνεννόηση. Και αυτό δεν είναι δικό μου κακό αστείο. Το έχει κάνει ο ίδιος στη Βουλή, να θυμίσω. Έχω λίγο καλύτερο χιούμορ από αυτό.
1: Ναι, αλλά έχεις το χιούμορ του κυρίου Τασούλα.
0: Όχι. Είναι κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, λίγο καλύτερο από το χιούμορ του
1: κυρίου Τασούλα. Θέλεις περισσότερη προσπάθεια.
0: Πολύ πιο κάτω από το χιούμορ Κωνσταντίνου Τασούλα, που γι' αυτό έγινε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει πολύ χιούμορ.
1: Έτσι, είναι αστιάτορας.
0: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, έγινε και η τελευταία αποκάλυψη του Ντίλιαν και η απόρριψη της εξεταστικής. Οπότε, μια ερωτησούλα. Τι έχετε να πείτε, λέει ο κύριος Ντίλιαν αυτό, ή τέλος πάντων, έστω, αφού είναι κοινοβουλευτικό ζήτημα, γιατί είπατε όχι στην εξεταστική με αυτή την επιχειρηματολογία, όταν 4 χρόνια πριν δεν είχατε την ίδια επιχειρηματολογία? Θα θέλαμε να έχει τεθεί. Αφήσαμε και λίγο από το ότι άλλαξαν θέμα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι ρωτήθηκε σε κάποια άλλη φάση. Μετά άρχισαν να μιλάνε για τον χρόνο των εκλογών. Είπε ξανά: ο χρόνος των εκλογών είναι το 27. Οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ. Mm-hmm. Οπότε είναι ερώτηση που απλώς τρώει χρόνο κάθε φορά. Ότι φαντάζομαι ότι υποχρεούται ο δημοσιογράφος τη θέση. Και ο Μητσοτάκης θα πει: θα γίνει το 27. Τι να σου πει, ότι θα κάνω πρόερες, αλλά θα τις κάνω τον Δεκέμβρη, ας πούμε? Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, αυτό ισχύει με όλες τις ερωτήσεις που αφορούν κάπως και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και την κριτική για το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Είναι να είχαμε να λέγαμε, να βγάλουμε τίτλους. Να πούμε έτσι για το ενδεχόμενο να φτιάξει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και άλλα τέτοια, τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στον δημόσιο διάλογο, μόνο έτσι εσωτερικό πολιτικό κουτσομπολιό για να γίνει λίγο πιο σεξι η συζήτηση.
0: Λοιπόν, και θα την κάνουμε ακόμα περισσότερο τώρα, Ηλιάνα, γιατί θα μιλήσουμε για το χθεσινό σας θέμα, το θέμα της λειψιδρίας. Ένα θέμα κεντρικά στην επικαιρότητα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά πάρα πολύ σημαντικό προφανώς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούμε ήδη από τα μέσα του χειμώνα ότι υπάρχει ζήτημα με τη λειψιδρία, ότι βγαίνουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης διάφορες περιοχές, ειδικά νησιά. Και μας δημιουργήθηκε εμάς, όπως με όλα τα θέματα βασικά που είναι στην εκπομπή Τρίτο Θέμα, η απορία τι συμβαίνει με αυτό. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή του, να δούμε τι γίνεται. Μιλήσαμε με τον κύριο Αλεξόπουλο, ο οποίος μας εξήγησε έτσι και πιο θεωρητικά, όντας καθηγητής, τη διαφορά της ξηρασίας και της λειψιδρίας, ότι βεβαίως με την κλιματική κρίση αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ζητήματα ξηρασίας, όμως η ξηρασία δηλαδή δεν πέφτουν πολλές βροχές και χιόνια, έτσι. Άρα τώρα το βασικό πρόβλημα είναι η λειψιδρία, που έχει και ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή δεν έχουμε βρει ένα συντονισμένο συνεκτικό ορθολογικό σχέδιο ώστε να διαχειριζόμαστε τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Και όπως τόνισε και ο ίδιος, φαίνεται ότι υπάρχει καθαρή πρόθεση από την υπάρχουσα κυβέρνηση να οδηγηθούμε σε μια ιδιωτικοποίηση του νερού που ήδη υπάρχει και έμεσα. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια, να δούμε το πρώτο απόσπασμα που πιάνει από την αρχή το πώς υπήρξε δημόσια υπηρεσία διαχείρισης του νερού και γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατάσταση που δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Μπήκε σε λειτουργία η υπηρεσία εκείνη η οποία θα ήταν υπεύθυνη με βάση των υποδείξεων της Ευρώπης σε άλλες χώρες που οι υπηρεσίες αυτές δούλεψαν, μπήκαν στην λειτουργία και υπεύθυνη για την διαχείριση των υδατικών πόρων ήταν η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης.
1: Ωραία.
2: Δυστυχώς όμως ως κρατική υπηρεσία και μέσα στην περίοδο των μνημονίων η υπηρεσία υδάτων, η περιφερειακή, άρχισε να αποψηλώνεται, να αποψηλώνεται από το προσωπικό. Και για την Κρήτη μπορώ να πω, και όχι μόνο για την Κρήτη, έχω φτάσει στο σημείο μια δουλειά η οποία γινόταν από ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων που είχαν πολλές και διαφορετικές ιδιότητες αλλά και πολύ διοικητικό προσωπικό, να έχουν απομείνει ελάχιστοι, να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της διοικητικής των ιδιωτικών χώρων. Υπάρχει μια διαρκής απαξίωση, σκόπιμη από ό,τι φαίνεται, της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων των δύο τελευταίων, των τελευταίων 7 χρόνων ουσιαστικά, να κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες, δεδομένου ότι δεν προσλαμβάνονται πλέον άτομα για να συνεχίσουν το έργο το οποίο είχε παραχθεί και που το έργο το οποίο έχει παραχθεί και που είναι πάρα πολύ πολύτιμο παραμένει αναξιοποίητο και δύσκολο να συμπληρώνεται και να κατευθύνει τις έρευνες και τα μέτρα εκείνα τα οποία θα διασφάλιζαν την επάρκεια, την ποσοτική και την ποιοτική της εργατικών χώρων.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή Τρίτο Θέμα. Είναι από τη συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Απόστολο Αλεξόπουλο.
1: Να πούμε ότι ήδη πριν τη δημιουργία αυτής της κρατικής υπηρεσίας υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την διαχείριση των υδάτινων πόρων με συντονισμένο έτσι ήδη έτοιμο νομικό πλαίσιο που έπρεπε να υιοθετήσει η χώρα μας και που πράγματι το υιοθέτησαν άλλες χώρες και πήγε καλά. Ωστόσο η χώρα μας ό,τι έκπληξε άργησε πάρα πολύ να ενσωματώσει αυτές τις οδηγίες. Φάγαμε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από χρόνια φτιάχτηκε και τελικά αυτή η κρατική υπηρεσία, η οποία βέβαια τώρα είναι εντελώς απαξιωμένη όπως περιέγραψε και ο ίδιος. Και έτσι, αυτό που ακούμε συχνά ότι κρίνονται περιοχές σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε το να γίνουν οι εμβεβηγμένες δίκες διαδικασίες για την παραχώρηση του έργου και μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να περάσουμε σε απευθείας αναθέσεις.
0: Αυτό είναι πολύ κεντρικό ζήτημα και είναι η συνέπεια του να μην έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο με το οποίο θα προσπαθήσεις να περιορίσεις νωρίς έγκαιρα το ζήτημα. Δεν κάνεις τίποτα, περνάνε τα χρόνια, το βρίσκεις μπροστά σου ως κάτι έκτακτο τη στιγμή που υπάρχουν ήδη, υπάρχει σχετική συζήτηση, υπάρχουν σχετικές προειδοποιήσεις, υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν και να σου αναλύσουν την κατάσταση, το βρίσκεις έκτακτο και μετά λες, όχι τη συμφορά με βρήκε, πρέπει γρήγορα να δράσουμε και εκεί πέρα μπορεί πιο εύκολα κιόλας να δοθούν τα έργα σε ιδιώτες και μάλιστα και με πιθανόν, δεν έχω υπόψη μου κάτι συγκεκριμένο, αλλά πιθανόν με ρυθμίσεις έκτακτες να γίνει γρήγορα, γιατί η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη. Είναι άμεση συνέπεια το να μην έχει σχέδιο Και το θέμα είναι πώς αυτά τα δύο σχετίζονται μεταξύ τους. Το ότι δεν εκπονείται ένα σχέδιο, με το ότι μετά, όταν δούμε κατάματα το πρόβλημα, θα αρχίσουν να δίνονται δουλειές σε ιδιωτικές εταιρείες, αντί να υπάρχει μια κεντρική κρατική διαχείριση.
1: Ακριβώς. Και επειδή δεν υπάρχει συντονισμένο σχέδιο για την διαχείριση, καταλήγουμε να κάνουμε έργα, όπως έχουν γίνει διάφορα φράγματα, σε μια σειρά από περιοχές, τα οποία τελικά έχουν μείνει εντελώς αναξιοποιητά ή έχουν αξιοποιηθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 6 ή 7 χρόνια, και καταλήγουμε να κάνουμε και άλλα έργα, όπως είναι οι αφαλατώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είναι, το τόνισαν και οι δύο καλεσμένοι μας, η τελευταία λύση, καθώς πέρα από το ότι είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και ενεργειακά, καταλήγουν να φέρουν και μία αύξηση στις τιμές, στους λογαριασμούς του νερού.
0: Μίλησε επίσης στην εκπομπή ο κύριος Ηλίας Γιαννίρης, πρώην επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, διδάκτορ πολεοδόμος και χωροτάκτης.
1: Έχουμε άλλο ένα απόσπασμα.
0: Ωραία, να τα δούμε μαζί.
1: Από τον κύριο Αλεξόπουλο. Ναι, να τα δούμε μαζί αμέσως.
2: Υπάρχει αυτή η έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, που αν σας πω τα νούμερα θα τρελαθείτε. Και αναφέρουμε το νερό της βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού. Ο ΙΟΒΕ, ο περιβόητος οργανισμός, γράφει: το 2021 η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα, εμφιαλωμένου νερού ελληνικών εταιριών, γιατί έχουμε και εμφιαλωμένο νερό που εισάγεται απ' έξω, έφτασε στα 2,16 δισεκατομμύρια λίτρα, που σημαίνει 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια κυβικά λίτρα νερό, που σημαίνει 2 εκατομμύρια 200.000 κυβικά μέτρα νερό. Φανταστείτε τώρα ότι το ένα κυβικό νερού που δίνουν η ΔΕΙΑ, οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, στοιχίζει, έστω ακόμη και όταν είναι πανάκριβη η διάθεση εξαιτίας του κόστους παραγωγής αφαλατωμένου νερού, κυμαίνεται μεταξύ 2,5, 3 με 10, με 10 ευρώ το κυβικό. Φανταστείτε ότι το ένα κυβικό του εμφιαλωμένου στοιχίζει γύρω στα 500 ευρώ.
3: Πάρα πολύ μεγάλη σπατάλη νερού. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουμε έλλειμμα νερού, εάν αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη. Και εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, να μην το σπαταλάμε το νερό.
1: Η σπατάλη με ποιον τρόπο αποτυπώνεται, πέρα από αυτό που είπατε, ότι το χύνουμε, ας πούμε, σε περιπτώσεις βιολογικού καθαρισμού.
3: Ναι. Φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, φαίνεται από τις διαρροές. Στην καλύτερη περίπτωση, που είναι η περίπτωση της Αθήνας, οι διαρροές είναι 20%. 20-23% εκεί γύρω. Σε άλλες περιοχές της χώρας, οι διαρροές του νερού, του πόσιμου νερού, δηλαδή που δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να φτάνουν τεράστια νούμερα, να φτάνουν και 40% διαρροές. Δηλαδή παίρνουμε γλυκό νερό, το βάζουμε στα δίκτυα, το βάζουμε, υποτίθεται, για να πίνουμε ή για να έχουμε εξυπηρέτηση της πόλης, και διαρρέει μέσα από τα δίκτυα της πόλης, γιατί είναι παλιά, γιατί δεν τα συντηρούμε για χίλιους λόγους, διαρρέει νερό. Φανταστείτε τώρα να χάνουμε το 20% του νερού της Αθήνας μέσα από τις ολυνώσεις.
0: Για το κομμάτι των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του νερού έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε γράψει αρκετές αναλύσεις και ρεπορτάζ αυτά τα χρόνια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο, κάτι που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, κρίνοντας μάλιστα ότι το υπερταμείο δεν ανήκει άμεσα στον δημόσιο τομέα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια πολύ μεγάλη νίκη συλλογικότητων και εργαζομένων από την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, που έχουν κρατήσει το νερό σε δημόσιο έλεγχο με πάρα πολύ επιμονή, αξιοθαύμαστη επιμονή πραγματικά. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξαναντέδρασαν εργαζόμενοι και απλοί πολίτες. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε: τι πάτε να κάνετε εκεί, πάλι δεν το εφαρμόζετε, πρέπει να συμμορφωθείτε. Και τελικά η κυβέρνηση συμμορφώθηκε και μετέχαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει για αυτά τα fake news για ιδιωτικοποίηση του νερού, αφού είδατε εμείς το κρατάμε δημόσιο. Προσπαθώντας να αποσιωπήσει την απόφαση του ΣΤΕ. Είχαμε και άλλες αποφάσεις. Το υδροδοτικό σύστημα, υπήρχε ένα τεράστιο έργο που ήταν να δοθεί στην Τέρνα, έπεσε και αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, τέτοιες προσπαθιούλες, κάποιο κομματάκι τέλος πάντων να πάρει και η επιχειρηματικότητα, δεν έχουν σταματήσει.
1: Ωστόσο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να πιάνουμε και θέματα τα οποία θεωρούνται κανονικοποιημένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην τα αμφισβητούμε καθόλου. Δηλαδή, την έμεση ιδιωτικοποίηση που συμβαίνει με τα εμφιαλωμένα νερά, δεν την αμφισβητούμε καθόλου, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, που είναι και πολλές, οι οποίες δεν πίνεται το νερό τους και χρειάζεται να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό που κοστίζει, και άρα έχουμε εταιρείες οι οποίες ήδη κερδοφορούν από το νερό. Απλά τώρα περιμένουμε να δούμε και την άμεση ιδιωτικοποίηση που φαίνεται ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα αποκτήσει κάποια στιγμή τέλος πάντων τον τρόπο για να το κάνει. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το αποτρέπουμε.
0: Βλέπω και σχόλια από τον Γιώργο. Ζούσα στη Λίμνο, το νερό από τη Βρύση δεν πινόταν. Επί 4 χρόνια έφευγαν περίπου 3 ευρώ την εβδομάδα για να πιω νερό. Και σχόλιο από Κερίστας, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο ποσοστό ανήκει σε ξένες εταιρείες. Ναι, είναι στο χρηματιστήριο και οι δύο. Μεγάλες εταιρείες σύδραυσης, ένα ποσοστό μειοψηφικό ανοίξει οι ιδιώτες επενδυτές.
1: Και οι δύο τόνισαν ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο υπερπληθυσμός στις αστικές περιοχές και ο υπερτουρισμός βέβαια στα νησιά. Αντί να δίνονται έτσι δυνατότητες ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην επαρχία ή να μην μεταναστεύουν από την επαρχία στην Αθήνα, φέρνουμε το νερό από την επαρχία. Ξεκινήσαμε από το Μαραθώνα, φτάσαμε στο Μόρνο, έχουμε φτάσει σε δύο ποταμάκια στα Άγραφα, για να φέρουμε νερό από την επαρχία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της Αθήνας, η οποία πραγματικά έχει ασφικτιά πλέον.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα στην εκπομπή Τρίτο Θέμα.
1: Μην τα πούμε και όλα εδώ. Έχετε και ένα κίνητρο να πάτε να τη δείτε.
0: Βεβαίως, και με την Εκταρία Ψαράκη.
1: Η οποία δυστυχώς δεν ήταν μαζί μας στο δεύτερο μέρος. Έχει πολύ σημαντικούς λόγους που λείπει και η σκέψη μας είναι μαζί της.
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς ένα μικρό διαλυματάκι να συνδεθούμε με τη Λαμπρινή Θωμά.

0: Λαμπρινή, χρόνια πολλά για χθες.
1: Λαμπρινή, χρόνια πολλά. Το δώρο μας είναι ότι βγαίνεις στη Φάρμα.
0: Το δώρο μας...
2: Παιδί μου, είδα τη Φάρμα και λέγανε αυτοί οι κακούργοι ότι δεν θα πάω αποστολή ένα χρόνο. Λέει,
0: το δώρο μας είναι ότι θα σε πρίζουμε να φύγεις αποστολή, Λαμπρινή. Γιατί μονίμως το λέμε και εσύ δεν μπορείς και θες να κάτσεις λίγο εκεί στη ζεστασιά του σπιτιού. Οπότε δεν θα το κάνουμε, Λαμπρινή, στο υπόσχομαι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για το νερό ότι όταν είχαμε πάει στη Χιλή, είχαμε κάνει μια εξαιρετική συνέντευξη με μια Ελληνίδα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, τη Μαρία Φράγκου. Έχω στείλει το link στο Βασίλη το Μύτικα, αν θέλει να το μοιραστεί, που φαίνεται τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση του νερού. Ένα. Και το δεύτερο, για να το κάνουν τα κορίτσια μας που κάνουν τόσο υπέροχα θέματα, είναι το θέμα του πώς το νερό που γίνεται πλημμύρες θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε σε αυτήν την περίπτωση. Ένα τεράστιο θέμα κι αυτό. Γιατί χάνεται νερό και εκεί. Και νερό πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι. Δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Ναι, κάνουμε βιολογικούς καθαρισμούς σε νερό και μετά το χύνουμε στις θάλασσες. Αντί να το χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε καλλιέργειες, χρησιμοποιούμε πόσιμο νερό έτσι. Για να ποτίσουμε καλλιέργειες και αυτό το χύνουμε στο Σαρονικό.
2: Να ευχαριστήσω για τις ευχές και το λαό, έτσι. Ο λαός μας είναι καταπληκτικός και η ενίσχυση ηθική είναι καταπληκτική. Λοιπόν, θέλετε να πούμε όχι για Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ, αλλά για ΗΠΑ, Ιράν, βλέπω εδώ.
0: Θέλουμε να πούμε για ΗΠΑ, Ιράν. Έχουμε συμφωνία με την 31η φορά.
1: Τι κολοτούμπα ήταν αυτή πάλι, ευσταθή.
2: Παιδιά, είναι Παρασκευή. Πόσες Παρασκευές έχει γίνει αυτή η κουβέντα? Αυτή η κουβέντα που θέλει να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου αυτό σταθερή, πόσες φορές έχει γίνει? Βγήκε πριν λίγο μήνυμα από την κυβέρνηση του Ιράν που λέει οι κόκκινες γραμμές παραμένουν γραμμές. Κόκκινες γραμμές. Αν δεν γίνουν αποδεκτές αυτές, ξεχάστε τα memorandum of understanding. Δεν πρόκειται να κατανοήσουμε τίποτα. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, νομίζω τα λέγαμε αυτά παλιά.
0: Ναι.
1: Και πόσες φορές έχουμε ακούσει τον Τραμπ να λέει συμφώνησε το Ιράν να μην φτιάξει πυρηνικό όπλο, έχουμε συμφωνία.
2: Τίποτα δεν έχουμε. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε συμφωνία, είναι ότι έχουμε και από τη Χεσβολά έναν από τους βουλευτές της, γιατί να θυμίσω ότι στο Λίβανο είναι νόμιμη, εκπροσωπείται στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής είναι μέλος της κτλ. Ένας ήτης τέλος πάντων, ότι είναι μέσα στις κουβέντες που έχουν μπει στο τραπέζι και το θέμα του Λιβάνου. Ότι χωρίς να λύθει το θέμα του Λιβάνου δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Okay. Οπότε συμφωνία δεν έχουμε. Να τα πάρουμε λίγο αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο.
2: Συμφωνία δεν έχουμε να βάζουμε και τη Γάζα. Το Ιράν επιμένει να βάζει και το Παλαιστινιακό σε κάθε μία από τις κουβέντες που γίνονται.
0: Mm-hmm. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες. Μόνο. Βγαίνει ο Τραμπ χθες και λέει θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, θα επιτεθούμε στο νησί Χαρκ, για το οποίο η Λαμπρινή μιλούσε πριν τρεις μήνες. Θα επιτεθούμε στο Χαρκ, θα γίνει χαμός τέλος πάντων.
1: Θα πάρουμε όλες τις ενεργειακές μονάδες.
2: Ναι. Τώρα να μην πω τι θα πάρουν.
0: Λαμπρινούλα, ευχαριστούμε πολύ που δεν το λέτε.
1: Καλύτερα να μην το πεις.
0: Μπράβο, Λαμπρινή. Λοιπόν, εξ αρχής φαίνονταν λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή το σχολιάζαμε και μεταξύ μας ότι δεν προαναγγέλλεται αυτό. Αν είναι να εισβάλλεις να πάρεις το Χαρκ, δεν το έγραφε στο Truth Social. Τέλος πάντων, βράδυ χθες το παίρνει πίσω. Και λέει κιόλας ότι υπάρχει συμφωνία και πολύ σύντομα θα ενημερώσει για τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής. Το Ιράν το διαψεύδει. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία, απλώς δεν έχει υπογραφεί.
2: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Ωραία.
2: Υπάρχουν κείμενα τα οποία πηγαίνουν έρχονται. Αυτό δεν είναι συμφωνία ακόμα. Mm-hmm. Για να φτάσουμε σε μια συμφωνία πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν μπαίνουν κόκκινες γραμμές, όπως είναι το θέμα του Ορμούς, δηλαδή πρέπει να σηκωθούν να φύγουν οι Αμερικάνοι πρώτοι, με αυτή την έννοια. Και δεύτερο, το θέμα του Λιβάνου και της Γάζας, τα οποία αφορούν στο Ισραήλ, είναι σημαντικά. Δηλαδή ο Τραμπ τι έκανε προχτές? Καταρχήν δεν μπορούν να επιτεθούν μετά από το χτύπημα του Ιράν της προάλλες στο Μπαχρέιν, όπου έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να ελέγξουν πια τον εναέριο χώρο όπως τον έλεγχαν. Τους έχουν κλείσει τα μάτια, να το πω έτσι, οι Ιρανοί. Με αυτό το πλήγμα. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικό το πλήγμα στο Μπαχρέιν και από εκείνη την ώρα ξέραμε ότι δεν θα μπορούν να χτυπήσουν. Δηλαδή μπορεί να λέει ότι θέλει ο Τραμπ. Δεν μπορούν να χτυπήσουν. Επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα και με τους κολλητούς του. Να πούμε ακόμα και με τους Ινδούς. Σκότωσε τους όλους τους ανθρώπους στο ειδικό το καράβι τους ναυτικούς. Είναι εξεγερμένος ο λαός της Ινδίας από αυτό. Τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους επειδή θα κάνει και θα κλείνει και αυτό στο στενά του Ορμούς και όχι μόνο η Ιρανία, ας πούμε. Παράλληλα έχει εναντίον του όλες τις χώρες του κόλπου πλέον. Και αν δεν τις έχει, όχι, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντάξει. Και τον Μπαχρέιν, γιατί στον Μπαχρέιν έχουν ένα εσωτερικό πρόβλημα τεράστιο. Αλλά όλες οι άλλες χώρες του κόλπου και οι ισχυρές χώρες του κόλπου αισθάνονται ότι έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως. Έτσι, είχε βγει και τις προάλλες, έλεγε, μου είπανε και ο τάδε σουλτάνος και ο τάδε πρίγκιπας και όλοι μου λένε να είμαι φρόνιμο παιδί και τους κάνω το χατήρι, ας πούμε, για να πάμε σε συμφωνία.
0: Mm-hmm.
2: Πού? Ποια συμφωνία? Δηλαδή, ναι, εντάξει, 38 φορές έχουμε από το Μάρτιο ως τώρα συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Εάν δεν αποδεχτεί τις κόκκινες γραμμές, δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Τις κόκκινες γραμμές που βάζει το Ιράν, λες.
2: Mm-hmm.
0: Και είμαστε πιο κοντά από τις προηγούμενες 37-38.
2: Είμαστε πιο κοντά γιατί ανησυχεί πάρα πολύ η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες για το τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία και επίσης γιατί αυτός έχει τεράστιες πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους που θα χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Πλέον είμαστε στο παρατρίχα.
0: Βγάλαν και πληθωρισμό 4,2 αυτή προχθές.
2: Και την τιμή της βενζίνης να καλπάζει και είπε και το απίστευτο προχθές ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Ναι. Του αρέσει.
0: I love inflation, είπε.
2: Ναι, αυτό. Του αρέσει ο πληθωρισμός και διάφορα άλλα. Λοιπόν, κοίταξε. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που νομίζει ότι όπως έκλεινε business για τα ξενοδοχειάκια του, ας πούμε, θα κλείσει διεθνείς συμφωνίες με μια χώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται να είναι ο εγγυητής των δικαιωμάτων όλων των μουσουλμάνων στην περιοχή. Σιητών ημί, έτσι. Γιατί ο λαός, όλοι οι λαοί, για αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη και για αυτό που γίνεται στο Λίβανο, είναι με το Ιράν αυτή τη στιγμή και το Ιράν είναι η κρατική οντότητα η οποία έχει πάρει το πάνω χέρι. Αυτή τη στιγμή έχει αναδειχθεί στη σημαντικότερη χώρα της περιοχής.
1: Βρίσκεται σε πανικό ο Τραμπ, δεν ξέρει πώς να το σταματήσει όλο αυτό.
2: Κοίταξε, ο Τραμπ νομίζει ότι είναι πολύ έξυπνος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος πλέον δίπλα του που να μην ανήκει στο σιωνιστικό λόμπι. Αυτό είναι το τρίτο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε πολύ απλά ο Τραμπ δεν έχει ενημέρωση από ό,τι λένε όσοι δεν θέλουν να τον πουν ηλίθιο ή αποδεικνύει διαρκώς ότι η βλακεία του δεν έχει όριο. Και ως γνωστόν, όπως έλεγε και ένας μεγάλος δάσκαλος της καλών τεχνών Θεός Χωρέστον, οι μαλάκες είναι αίτητοι. Το λέω ακριβώς όπως το έλεγε και με σεβασμό.
1: Όχι, εντάξει, είναι σε εισαγωγικά, οπότε δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι, είναι σε εισαγωγικά, ναι, το έλεγε
0: ναι,
2: ο Μίτσος.
0: Ναι, λαβρύ, το κατάλαβα, το καταλαβαίνουμε. Ναι, για αυτό που λες για το τι συμβουλές, τι στοιχεία τέλος πάντων παίρνει ο Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που είχες πει από τις πρώτες μας συζητήσεις μετά την επίθεση, ότι φαίνεται να είχε παρασυρθεί ο Τραμπ και να πίστευε ότι θα είναι μια επίθεση σαν αυτή στη Βενεζουέλα. Ότι θα δολοφονηθεί, θα δολοφονηθεί ο Χαμενεή, θα γίνει αλλαγή καθεστώτος και όλα καλά.
2: Κοίταξε, αυτό... το λέει συνέχεια περίμενε... για τη Βενεζουέλα. Ξαναμίλησε χθες για τη Βενεζουέλα. Όποτε μπορεί, λέει για τη Βενεζουέλα. Και τώρα έχει στείλει και το άλλο το κδό, να πούμε το Χέξε, τον Υπουργό Πολέμου στο Γκουαντάναμο. Και το θέμα της Κούβας επίσης το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή. Και είναι ο τρόπος του να ξεφύγει από το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στο Ιράν.
0: Δηλαδή να κλείσει το μέτωπο στο Ιράν και κατευθείαν να ανοίξει.
2: Ανοίγοντας ακριβώς. Για να μην αρχίσει να συζητιέται όπως συζητιέται ήδη του τι καταστροφή έχει επιφέρει παγκόσμια.
1: Ναι, και νέες κυρώσεις γιατί... επέβαλε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κούβα χθες, αν δεν κάνω λάθος, και πάρα πολύ σοβαρές.
2: Εδώ είναι τέτοιο το θράσος τους που έχουν επιβάλει κυρώσεις σε οποιονδήποτε πάει να βοηθήσει την Κούβα. Το έζησε το Μεξικό πρώτα από όλο αυτό. Ευτυχώς οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν ακούνε και φτάνει κάποια στοιχειώδης βοήθεια. Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω τον προηγούμενο μήνα, είχα παίξει το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Κούβα. Είχαμε ένα βίντεο από εκεί. Είναι οι συνθήκες τραγικές και μάλιστα έλεγε μία κυριούλα εκεί που είχε ένα μαγαζάκι ότι κοίταξε να δεις, λέει, εδώ είναι παράδεισος να ζεις. Το πρόβλημά μας είναι οι κυρώσεις, οι Αμερικάνοι. Το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι. Ακούγαν το Φιντέλ να τους τα λέει κάθε μέρα, για χρόνια.
1: Mm. Τώρα, για να επιστρέψουμε και λίγο στο Ιράν. Το γενοκτονικό κράτος τι λέει για όλα αυτά?
2: Το γενοκτονικό κράτος πηγαδίζει προς τις εκλογές με την απέναντι πλευρά του Νετανιάχου να βγαίνει πιο σκληρά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το ότι δηλαδή έχουν βγει οι άλλοι υποτίθεται που θα διαδεχτούν υποτίθεται τον ηττημένο Νετανιάχου, υποτίθεται, πολλά τα υποτίθεται, γιατί αυτός ο τύπος έχει δείξει ότι μπορεί να επιβιώνει σε οποιασδήποτε συνθήκες, με κατσαρίδα, κανονική κατσαρίδα δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι δεν τελειώνει τη δουλειά στο Λίβανο και ότι αν ήταν αυτοί θα τελειώσουν τη δουλειά στο Λίβανο. Δηλαδή από εκεί έχουμε συνεχώς προβλήματα και προβλήματα στα οποία υπακούει ο Τραμπ. Δηλαδή το ζήτημα του βάζουμε υπακούει. Δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα επί Biden, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Η γενοκτονία δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χτες. Και δεν ξέρω αν είδατε και τις εικόνες για να καταλάβουμε τι περνάνε ακόμα οι Παλαιστίνοι με τον γιατρό που βγήκε προχτές. Τον έχουν πλέον καταδικάσει, που είναι βασανιστήριο κατά τον ΟΗΕ, σε μόνιμη απομόνωση. Δηλαδή είναι... Ναι,
0: είναι αδιανόητο. Γιατρός, ναι, που βγήκαν οι εικόνες ότι και η μαρτυρία, ναι, στοιχεία ότι είναι θύμα βασανισμού. Πόσα χρόνια είναι αυτός στις Ισραηλινές φυλακές? Και το πες και το όνομά του.
2: 17 μήνες ήταν ο γιατρός του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας. Είναι 17 μήνες. Το Μάρτιο έγινε η μεγάλη προσπάθεια από τον ΟΗΕ για την απελευθέρωσή του. Η απάντηση λοιπόν των γενοκτόνων είναι αυτή. Απομόνωση. Α, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να μιλήσουμε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία, γιατί αν δεν υπάρξει συμφωνία, και η Αμερική είναι που έχει την πίεση, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δεν θα χάσουν απλώς τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα βουλιάξει η χώρα τους, όπως θα βουλιάξουμε όλοι. Mm-hmm. Και οι χώρες πιο αδύναμες θα βουλιάξουν χειρότερα από όλους. Ήδη έχουμε προβλήματα, έτσι. Αλλά θα βουλιάξουμε όλοι. Δεν θα υπάρχουν τρόφιμα σε λίγο. Γιατί μιλάμε για το πετρέλαιο και για την ενέργεια, ευτυχώς δεν είναι χειμώνας, αλλά υπάρχει και το θέμα των λιπασμάτων. Υπάρχει το θέμα του ηλίου, δεν θα υπάρχουν ουσίες για να γίνουν εξετάσεις στα νοσοκομεία.
0: Ναι. Είναι σαφής η πίεση και το ότι προσπαθεί μέσα από αυτήν τη συνεχιζόμενη αγριάδα να δείξει ότι η άλλη πλευρά παρακαλάει για συμφωνία. Αυτό γίνεται από τις... Σε αρχής Απριλίου.
2: Το βάλαμε αναλυτικά. Του έχει εξαφανίσει το στρατό, του έχει εξαφανίσει το στόλο μας.
0: Αυτά πριν δύο μήνες εδώ, εντωμεταξύ.
1: Υποτίθεται ότι με τις απειλές προσπαθεί να πιέσει ώστε το Ιράν να συμφωνήσει και να ρίξει τις κόκκινες γραμμές του, ας πούμε, αλλά αυτό δεν φαίνεται να το...
0: Όχι, νομίζω ότι προσπαθεί να δείξει.
2: Πρόκειται. Πρώτα απ' όλα το Ιράν αυτή τη στιγμή ξέρει ότι με το τέλος αυτής της ιστορίας, παρά την καταστροφή και παρά τα προβλήματα των κατοίκων του, θα βγει κερδισμένο και οικονομικά. Υποχρεωτικά θα έρθουν κυρώσεις. Και αν δεν έρθουν κυρώσεις, θα έρθουν κάποιοι άλλοι που το θέλουν το πετρέλαιο και θα ταχώνουν στο Ιράν για να το έχουν αυτό το πετρέλαιο. Έτσι. Αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα.
0: Είναι μέσα στους όρους της συμφωνίας. Κάθε κείμενο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας έχει μέσα μερική, τουλάχιστον στην αρχή, άρση κυρώσεων. Τώρα για τα υπόλοιπα που αναφέρονται, δεν ξέρω τι θα μπορούν να πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες που τα έχουν κερδίσει. Δηλαδή, όταν θα πας σε ένα. Κάτι με το ουράνιο θα υποστηρίξουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά πόσο διαφορετικό θα είναι αυτό από τη συμφωνία του Ομπάμα το 2015, από την οποία αποσύρθηκε ο Τραμπ.
2: Τον οποίον επιμένει να λέει, δεν ξέρω αν το προσέχετε στις ανακοινώσεις, Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Βάζει και το Χουσέιν μέσα, γιατί αν δεν έχουμε και λίγο αντιμουσουλμανικό μένος, ας πούμε, δεν πουλάει η πρόταση. Κοίταξε, δεν θα είναι διαφορετική. Και μία από τις φωνές που ακούγεται και από τους Ρεπουμπλικάνους είναι ότι δεν έπρεπε να φύγει τότε από εκείνη τη συμφωνία. Γιατί ο Τραμπ έφυγε και έφυγε επειδή το ζήτησε ο Μπίμπι ο γενοκτόνος. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε τότε. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος ακούγοντας τους Ισραηλινούς. Φαίνεται, αν αληθεύει έστω και μερικά το δημοσίευμα για τα βρυσίδια στον Μπίμπι, ότι έχει αρχίσει κάτι να καταλαβαίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση να αλλάξει πολιτική όμως.
1: Και τώρα ο Μπίμπι δεν πιέζει για να μην υπάρξει συμφωνία, αφού το Ιράν είναι κάθετο ότι στη συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Το Ισραήλ έχει...
2: Το θέμα του Ισραήλ δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα του Ισραήλ είναι όμως και το εσωτερικό του. Και έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του. Πρώτον, από τους υπερορθόδοξους που δεν θέλουν να πάνε στρατό, έχουμε διαρκώς συλλήψεις και συγκρούσεις στους δρόμους με αυτούς. Και δεύτερον, πρώτη φορά από την εμφάνιση ενός ενοποιημένου μετόπου και μελών του Λικούντ, ανθρώπων που είναι υπέρ της γενοκτονίας, θέλω να πω, και δικών μας ανθρώπων, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή, ενάντια στις πολιτικές Νετανιάχου και ειδικά στον πόλεμο με το Ιράν. Γιατί ο πόλεμος με το Ιράν τους κοστίζει ζωές. Και επίσης ο πόλεμος με τη Χεσμπολά και η εισβολή στο Λίβανο, διότι περί αυτού πρόκειται, τους κοστίζει πάρα πολλές ζωές. Οι καταγγελίες και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς το Ισραήλ για απόκρυψη αληθινού αριθμού νεκρών είναι διαρκείς. και είναι από ανθρώπους που ξέρουν από τα στρατιωτικά. Δεν είμαι εγώ αυτός, αλλά ξέρουν από τα στρατιωτικά.
1: Ενώ η γενοκτονία δεν τους κοστίζει τίποτα.
2: Είναι τζάμπα η γενοκτονία.
1: Ναι, και φέρνει εδάφη. Ναι.
2: Λαμπινή... Και θα φέρει έτσι όπως πάνε βέβαια. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι μέσα από όλο αυτό το αίμα των Παλαιστίνιων, μέσα από το αίμα των Λιβανέζων, μέσα από το αίμα των Ιρανών, με έναν τρόπο απελευθερωνόμαστε όλοι. Και αυτό τους το οφείλουμε και θα τους το οφείλουμε πάντα.
1: Ναι, τη στιγμή που δεν είμαστε ικανοί ούτε να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις μας να μην συνεργάζονται. Αλλά ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Κοίταξε, αυτό είναι θέμα όχι, είναι όλης της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη είναι πλήρως αποκομμένες από τους λαούς. Όταν έχεις ένα Μέρκελ στο 12%, τον άλλον τον Εγγλέζο στο 8%, τον Μακρόν στο 10%, έτσι, αυτές είναι οι δημοφιλίες τους. Και επίσης ο Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα το πρόβλημα στις εκλογές, γιατί καταγράφεται αυτό, γι' αυτό και η συνέντευξη χτες μπας και μαζέψει τίποτα. Έτσι. Οι δικοί μας λένε ότι θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του αν πάει σε εκλογές και κοιτάει να δει τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη δεδομένο. Κανείς τους δεν εκφράζει το λαό τους. Γι' αυτό και βλέπεις την ακροδεξιά να ανεβαίνει τρομακτικά. Αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στη Γερμανία είναι το ΑΕΦΤΕ. Mm-hmm. Και για τον Γερμανό, όταν ακούς φασίστες, ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία, έχει μια ανησυχία.
1: Άρα για να ανεβαίνει η ακροδεξιά, δεν θα λέγαμε ότι λέει είναι και τόσο φιλοπαλαιστίνη, αλλά.
2: Κοίταξε, το φιλοπαλαιστίνη με το ότι στα εσωτερικά θεωρούν ότι η αριστερά δεν μπορεί να απαντήσει, με την εξαίρεση της Γαλλίας σε ένα μεγάλο βαθμό και της Ισπανίας θα πω, έτσι. Και της Ιρλανδίας. Έχουμε κι άλλα, αλλά από τις μεγάλες χώρες, τις χώρες που έχουν λόγω.
0: Αλλά σε επίπεδο λαών, ναι, και η Ιταλία μπορούμε να πούμε με τεράστιες απεργίες στα λιμάνια,
2: αυτό,
0: γενική
2: δηλαδή,
0: απεργία για την Παλαιστίνη, το δεν είναι τόσο... Τα εκλογικά ποσοστά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Απλώς, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι κυβερνήσεις που εκφράζουν μόνο το κεφάλαιο. Δεν εκφράζουν κανέναν άλλον. Γι' αυτό και η ανάγκη τους για πολεμικές μηχανές τώρα. Γιατί το κεφάλαιο αρχίζει να χάνει κέρδη και τα θέλει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αν έχεις να προσθέσεις κάτι που δεν
2: έχω
0: είναι
2: καλύψαμε.
0: Έχω να
2: προσθέσω πρώτον ότι είμαστε ακόμα στις 98.100 και δεν έχουμε φτάσει σε 100.000
0: εγγεγραμμένες. Πώς φαίνεται η YouTuber που κατευθείαν ασχολείται με τους subscribers.
2: Δεύτερον, υπάρχει ένα καινούργιο κουμπί που λέγεται Hype, το πατάμε αβέρτα. Γιατί βοηθάει το πρέπει να το ανακαλύψει
0: live. Δεν ξέρω καν αν το έχουμε ενεργοποιημένο στην φάρμα.
2: Να το ενεργοποιήσουμε.
0: Στέλνει μηνύμα η Λαμπρινή Θωμά κάποια στιγμή στο chat και λέει τι είναι το hype στο YouTube και για εμείς γιατί δεν έχουμε ακόμα. Δεν το έχουμε βάλει. Θα μαθαίνεις γρήγορα.
2: Μαθαίνω. Συνέχεια.
0: Είσαι πιο προθυμένη από εμάς.
2: Επίσης σε 3/4 ανεβαίνει η εκπομπούλα. Να τη δούνε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Λαμπρινή και βάλει χρόνια πολλά.
1: Να παρακολουθήσετε λοιπόν τη Λαμπρινή σε λίγη ώρα και έχουμε και την κινητοποίηση από την...
0: Την πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων για ένα ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί. Έχει βγει κάλεσμα για νέα κινητοποίηση, αν μπορεί και ο Βασίλης να μας δείξει την εικόνα. Ούτε γη ούτε νερό, αγώνας συνεχίζεται, η γη δεν ξεπουλιέται. Κυριακή 14 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, 7 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχει βγει το κάλεσμα της πρωτοβουλίας που λέει μεταξύ άλλων ότι το αλυσβερίσι οικονομικών συμφωνιών της κυβέρνησης με ξένους και ντόπιους ολιγάρχες εις βάρος του λαού της Αλβανίας αλλά και της Χλωρίδας και της Πανίδας της πρέπει να πάρει ένα οριστικό τέλος. Καμιά τουριστική ανάπτυξη, κανένα πολυτελές ριζόρ δεν θα βοηθήσει την αλβανική οικονομία όπως γιατίνονται οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Το ξεπούλημα της γης είναι η κορυφή του παγόβουνου, η χαμηλή μισθή τα ΛΟΕΝΑ και αυξανόμενα ποσοστά νεανικής μετανάστευσης, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και των δημοσίων αγαθών, καθώς και η προκλητική απάθεια και αλαζονία με την οποία ιστορικά οι κυβερνήσεις Αλβανίας έχουν αντιμετωπίσει το λαό, έχουν φτάσει στο σημείο να ξεχυλήσει το ποτήρι και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο λαός, οι νέοι και οι νέες βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν φτάνει πια. Αν δεν διευκρινίζαμε ότι πρόκειται για την κυβέρνηση της Αλβανίας, μπορεί ναι, πολύ εύκολα κάποιος που δεν είχε ακούσει, δεν είχε προσέξει, να νόμιζε ότι μιλάμε για τα δικά μας και αυτό είναι και ένα ακόμα μήνυμα ότι τα προβλήματα είναι κοινά, τα ζητήματα είναι κοινά. Μπορεί τώρα να μιλάμε για ένα ριζόρτ του γαμπρού του Τραμπ στο Σβέρετ, σε ένα απάτητο νησί. Τα συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα αναλυτικά. Έχουμε ανεβάσει και σχετικό κείμενο. αλλά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές, πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σημαντικές συγκρίσεις.
1: Έναν περιβαλλοντικό παράδεισο στον οποίο κατοικούν πάρα πολλά και σπάνια, και σπάνια είδη. Είναι πραγματικά συγκινητικές και όμορφες οι εικόνες που μας έρχονται από την γείτονα πόλη με τα φλαμίγκο και τους πλημμυρισμένους δρόμους. Ελπίζουμε να πετύχουν στον αγώνα τους, τουλάχιστον στο πρώτο βήμα που είναι να μην ξεπουληθεί η γη τους, και να στηρίξουμε κι εμείς όσο μπορούμε με την παρουσία μας την Κυριακή στην κινητοποίηση.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να δείτε την εκπομπή Τρίτο Θέμα, δεν σας το είπαμε αρκετά. Να δείτε την εκπομπή της Λαμπρινής. Ανασκόπηση δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε το προηγούμενο επεισόδιο για τη συγκάλυψη, γενικότερη συγκάλυψη σε διάφορα ζητήματα, παρακολουθήσεις, Τέμπη και ο ΠΚΠ, με κάπως άγνωστες πτυχές, πέρα από τζαβέλες κλπ.
1: Και να παραγγείλετε και t-shirts The Press Project, που είναι η απόλυτη τάση του καλοκαιριού. Και αντίο σας από εμάς.
0: Γεια σας.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πάμε περιοδιά.
5: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ.
6: Και σε όλη την Ελλάδα.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
8: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
9: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
10: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
11: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί!
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
14: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
15: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
16: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
17: Εγώ πρώτος.
16: Καινούριο κόμμα, γελά, είναι ο τίτλος.
17: Πολλές υπογραφές.
6: 30.000
16: τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
17: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
16: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
16: να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
16: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
18: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
20: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
19: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
20: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
19: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς, και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
20: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία, και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγγυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει, νομίζω, όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
19: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζει γνώσης, σωστά?
20: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται, και να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις, με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες, έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
19: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο, σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
20: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας.

0: το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη μου καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία. Αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
1: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένους, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
0: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα? Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν? Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
1: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί

0: να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός μάλιστα για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
1: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον, ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία, ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
0: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά, γιατί αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος της ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
1: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το που βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ότι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του Σαχίνι ολιγάρχη.
0: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό, το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα, κατά τη στοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να έχει συνειδητοποιηθεί ο γείτε. Ένα τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημικού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. 1000 επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσαν σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για να ερευνητήσει σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
1: Σωστό,
0: κατεύθυνση.
1: Την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στον χώρο των επιστημών είναι, όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην Κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει, παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στο AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε, δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
0: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην Κοιλάδα του Πειραιτίου που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
1: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη. Στα γυρίσματα των καιρών, μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες, πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες. Και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά? γιατί οι περισσότεροι κατά τεκμήριο οι γκουρού των AI και τα λοιπά είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά, ο εργοδότης μου εννοούν, και όλα καλά. Γιατί?
0: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε...
1: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
0: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
0: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
1: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
0: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως, το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
1: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω πώς να το πω αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί λέτε, ίσως μας κατηγορούν, ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δήθεν προοδευτικότητας ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
0: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας, εδώ μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα. Βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσον όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος, θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο ή, αν θέλετε, κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
0: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25-0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
0: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από το, από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα υπερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
0: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
1: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας, η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα. Εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία, η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία. Δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους, όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
0: Τα ερωτήματα είναι πολλά. Ναι. Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας, αγαπάμε τον συνάνθρωπο, τον θέλουμε να είναι υγιής, τον θέλουμε να είναι καλά, τον θέλουμε να είναι χαρούμενος. Mm-hmm. Όχι, θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσσιές ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν? Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν?
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς, όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα, και αν πραγματικά τα θέλουμε είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν? Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος, ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συναισθανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά ποιητικό.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς να μείνω ή να φύγω.
0: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
1: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
0: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα, το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές τους, συμπολεμιστές του, να φερθούν σαν άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι, αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Και καλό καλοκαίρι.
6: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες?
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Λένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πόσες υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Βρήκα την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για τι ακριβώς συνέβη στην Αρμενία, την εκλογική αυτή νίκη του προδότη για τον αρμενικό λαό Πασινιάν, αυτός ο οποίος ψαλίδισε, στέρισε τη χώρα από την ιστορική της πατρίδα στο Αρτσάχ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν τεράστια σχέση και με τη χώρα μας. Μοντέλο τέτοιας λύσης προβάλλουν και για την χώρα μας οι γνωστοί δρόντες στο εξωτερικό, για να δούμε και άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την 5η 11 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο κανάλι και μάλιστα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Εάν δεν με απατά εδώ η εκτίμηση η οποία κάνω, θα βγούμε στην ώρα μας. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά μερικές φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας. Δεν θα ήταν υγιής η κοινότητά μας αν υπήρχαν και αντικρουόμενες απόψεις. Προφανώς, με τα χαράς να βλέπω τους προβληματισμούς και πολλές φορές. Ξαναλέω και νομίζω ότι το έχετε δει κιόλας, επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία μου γράφετε και έμεσα και άμεσα. Επομένως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλια, τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει σας και για τους ανθρώπους που με βοηθούν πάνω απ' όλα από οποιοδήποτε άλλο μέσω του Patreon να είμαι εδώ και να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Ακόμα και αν με πλήττει σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πειράζει. Η αξία αυτού του σχολιασμού και αυτής της ανάλυσης είναι νομίζω μεγαλύτερη, τουλάχιστον αυτό μου λένε οι υποστηρικτές στο Patreon, με τους οποίους έχουμε την κλειστή συνάντηση αυτή την Κυριακή. Και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Προλαβαίνετε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο σχετική ιστοσελίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν Τούρκων και Εβραίων για τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους, διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια υποτιθέμενη αντίδραση, μια υποτιθέμενη διαφωνία, ένα καυγαδάκι εν πάση περιπτώσει μεταξύ δύο χωρών οι οποίες συνεργάζονται, όπως σας έχω πει, ασχέτως του τι λένε. Μάλλον να το πω εντάχει ότι όπως έχω ξαναεξηγήσει, παρόλο τις ρητορικές κορώνες, τις σοβινιστικές κορώνες, τις υπερεθνιστικές κορώνες του Ερντογάν, ότι είναι ναζί ο Νετανιάχου, είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι, αφορούν απλά και μόνο το ιστορικό πολιτικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου. Στην πραγματικότητα το καθεστώς της Άγκυρας στηρίζει πλήρως στο 100% το Ισραήλ και το καθεστώς αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της Τουρκίας και του δικού τους αγωγού πετρελαίου του Σεϊχάν μεταφέρονται τα πετρέλαια των Αζέρων και από εκεί είναι η μερίδα του λέοντος του πετρελαίου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να μπορεί και να επιβιώνει και να διεξάγει τους φόνους. Άρα το ανακαταδικάζω και να λέμε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να δίνω πετρέλαιο στο στρατό των Εβραίων οι οποίοι ποδοπατούν παιδιά στην Παλαιστίνη, καταλαβαίνετε δεν έχει μεγάλη αξία, του αντίον είναι ηρωνικό. Παράλληλα οι Τούρκοι έχουν στείλει τις δικές τους πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα στους Εβραίους, τρόφιμα, νερά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το κράτος του Ισραήλ τα παίρνουν όλο αυτό το διάστημα από τους Τούρκους, παρόλο που υπάρχει υποτιθέμενο εμπορικό εμπάργκο. Στην πραγματικότητα στέλνουν κανονικά οι Τούρκοι, αλλά ως αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης δεν είναι το Ισραήλ, αλλά είναι οι δυτικές κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βέβαια ποτέ δεν τα βλέπει τα φορτία αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει, πρώτα τα παίρνει ο στρατός του Ισραήλ να τα ελέγξει και καλά, να δουν τι μπαίνει μέσα στη χώρα και μετά τα δίνουν. Τα παίρνει, βλέπει ότι είναι από Τουρκία και τα κρατάει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο Ναζί, Ναζίδια, ναζιστικά σκουπίδια είναι και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Και βέβαια το σημαντικότερο, το οποίο συνδέει και με το θέμα μας το μεγάλο σήμερα για τις εκλογές στην Αρμενία, ότι πίσω από την γενοκτονία αυτή στο Αρτσάχ, θα το λέω Αρτσάχ, γιατί αυτό είναι το αρμενικό του όνομα, οι Αζέροι, τα Τουρκομόγολα το λένε Αγκόρνο Καραμπάχ, η γενοκτονία στο Αρτσάχ και η εθνοκάθαρση, η συνεχιζόμενη ορθότερα γενοκτονία, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ από τα Τουρκομόγκολα κατά τον χριστιανικό πληθυσμό, θα έλεγα όλες τις περιοχές, συνεχίζουν και κατά των Ελλήνων στην Κύπρο και κατά των Αρμενίων και κατά τον Κούρδο βέβαια, επομένως και άλλων λαών, δεν σταμάτησαν ποτέ, διότι αυτή η χώρα ποτέ δεν ήρθε ενώπιον των ευθυνών της. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλιαράκι εδώ, το οποίο πονάει πάρα πολύ τα τουρκάκια, εδώ, η ώρα των λύκων, ο κατεδασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ. Εξισώνονται, τρελαίνονται τα τουρκάκια, ουρλιάζουν, τσιρίζουν, στριγκλίζουν. Λοιπόν, αν δεν το έχετε, για να δείτε πως ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λογοδοσία για αυτό το σύγχαμα, αυτό το μακελάρι των Κεμάλ, τον οποίο τον πρότειναν μέχρι και Έλληνες, σαν τον τριγωνοπηγουνά, τριγωνογενιάδα τον Βενιζέλο για Νόμπελ, προτείνουμε για Νόμπελ της φαγής μας. Επειδή ακριβώς δεν λογοθότησαν, γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είναι μια υπερεθνικιστική γενοκτονική μηχανή. Λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους, οι Αζέροι γενοκτόνησαν τους Αρμενίους του Αρτσάχ και 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν πάλι να πάρουν τα καραβάνια της εξορίας και της γενοκτονίας. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχουμε εντάξει και στο καινούριο μου βιβλίο, το βιβλίο μου, τα διαλύω όλα, το βιβλίο μου Πατρίδες, εδώ βλέπετε, από εκεί είναι εμπνευσμένο, από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο το εξώφυλλο. Λοιπόν, τα είδαμε τα καραβάνια ξανά, σας πληροφορώ, το 2023, όταν με τα όπλα τα εβραϊκά μπόρεσαν τα Μόγκολα εκεί, οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους, να γενοκτονίζουν τους Αρμενίους. Θα μου πεις γιατί, διότι είναι σύμμαχοι σε κάθε επίπεδο, Αζέροι, Τούρκοι και Εβραίοι, και μάλιστα, όπως σας είπα σε πρόσφατο βίντεο, στην πρόσφατη επιχείρηση κατά των Ιρανών, οι Εβραίοι είχαν δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις και στο Αζερμπαϊτζάν και χτυπούσαν από εκεί με δρόνους, με ντρόουν. Και γι' αυτό το λόγο φάγανε και την βόμβα στο κεφάλι στον θύλακα τον Αζέρικο, τον Αχιτσεβάν, οι Αζέροι από τους Ιρανούς. Τη φάγανε τη βόμβα μια χαρά. Ελπίζω να πήγαν από εκεί που ήρθαν και στον ανίερο δημιουργό τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ισορροπία για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποτίθεται κατήγγειλε και είπε ότι οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο έχουν φτάσει να μας απειλούν και ότι η επιθετικότητα των Εβραίων αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μόνο λόγια ίσουν τίποτα πιο πέρα. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι άλλο, γιατί είπαμε ότι συνεργάζονται στην πραγματικότητα με τον άλλο Ναζί, με τον έτερο ναζιστή, τον Νετανιάχου, ο οποίος βέβαια απάντησε ρητορικά πάντα, μέχρι εκεί μένουν, και είπε ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, Ταδέφη Μπίμπι, ο οποίος διεξάγει γενοκτονία κατά των Κούρδων, τώρα τους θυμήθηκε τους Κούρδους, όταν τους πρόδιδαν και τους έδωσαν στο πιάτο, στο Τζολά, στο Γρομοτζόλανο στη Συρία, και τους κατακρεούργησαν στην Ροζάβα και χάσαν τη Ροζάβα οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Εβραίων, γιατί ο Τζολάν είναι και δημιούργημα, και το ISIS και η Χαγιά Ταχρέαλσαμ και το ίδιο το Βρωμοτζόλανο είναι δημιούργημα των Εβραίων και υποστηρίζεται από την Μοσάντ, υποστηρίζεται από τη CIA, και σχεδόν κατ' εντολήν τους φάγανε τους Κούρδους. Τότε δεν τους θυμόταν το σύχαμα, το ευρωσύχαμα. Λοιπόν, ο αντισημίτης, λέει, δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διεξάγει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος, λέει, ο οποίος θα μπορούσε να μας υποδείξει ηθική στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ και η ηθική, δεν ξέρω τι σχέση έχετε, μάλλον εκτός αν είναι με τη δαιμονική, με την αντισταμένη έννοια. Το Ισραήλ και το IDF, ο Ισραηλινές στρατός τους, ο πιο ηθικός στρατός στον πλανήτη. Το λέει για να μας πικάρει, δεν υπάρχει, μας τρολάρει. Δεν είναι... Πρόκειται πραγματικά για, για ένα σύγχρονο ναζιστικό σώμα. Είναι η Bundeswehr του σήμερα, χειρότερη από την Bundeswehr.

θέλετε να το βρείτε, θα ψάξετε στο Google, στην Jerusalem Post, τον τίτλο του άρθρου, Νετανιάχου, Money to Hamas, Part of Strategy to Keep Palestinians Divided. Δηλαδή τα λεφτά, τα αδέρφη Νετανιάχου, τα λεφτά στη Χαμάς είναι κομμάτι στρατηγικής να κρατήσουμε τους Παλαιστίνους διχασμένους. Δηλαδή, τώρα μπορώ να το δικαιολογήσω μπροστά από τη στιγμή που σε βρουν οι δημοσιογράφοι ότι τα δίνει στη Χαμάς, αλλά τα δίνει στη Χαμάς και ο ένας δικτάτορας ο Νετανιάχου και ο άλλος δικτάτορας ο έτερος ο Ερντογάν. Άρα για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί, ποιοι στηρίζουν τη τζιχαντιστική τρομοκρατία, ποια είναι τα τέρατα, όχι μόνο τη περιοχή, θα έλεγα του πλανήτη εδώ, οι αντίστοιχοι τη Τουρκία και του Εβραϊστάν. Λοιπόν, από την άλλη, είχαμε την απάντηση του Τραμπαρίφα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαφές στο πλαίσιο των σχέσεων που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις λίστες ότι εργαλειοποιήθηκε από τους Εβραίους. Ο Έπσταϊν ήταν άνθρωπος του Μοσάντ και προφανώς έδωσε πληροφορίες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, υλικό πίσω στο Τελαβίβ, την πρωτεύουσα της διαφθοράς και της πολιτικής διαστροφής. Και έτσι κρατούν τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι και σήμερα. Φαίνεται ότι είναι αχειράνθρωπος του Νετανιάχου και στον πόλεμο αυτό που δεν μπορεί. Έχει επιβάλει πλήρως την ατζέντα του ο Εβραίος με νέο πόλεμο που ξέσπασε πάλι στο στενό, και στον κόλπο. Θα τα δούμε συνέχεια αν θα προλάβουμε. Αλλά εδώ τον ρώτησαν άμεσα τον Τραμπ για αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι είναι δικτάτορας και ναζί ο Νετανιάχου και τι έχεις να πεις, διότι απειλεί ουσιαστικά το Ισραήλ. Σε αυτό απειλεί ο Ερντογάν και έσπευσε να τον καλύψει πλήρως τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον Ερντογάν. Πλήρως. Του παρήχε πλάτη λαδιασμένη σπαλομπριζόλα, αυτό το μαλακό πράγμα που έχει στον νόμο του. Όπως ξέρετε, είπε ο Τραμπ, είναι πολύ καλός φίλος μου, ενώντας ο Ερντογάν, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί, ενώντας, γενοκτονώντας τους Κούρδους της Συρίας, για παράδειγμα, με τις ευλογίες του Εβραϊστάν. Αυτό εννοεί, το οποίο υποτίθεται ο Εβραίος νοιάζεται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεχε τα μέλια. Για ποιον τον έχει πει, είναι ο πολύ ωραίο αγόρι, για τον Τζολάνι. Ακριβώς τα αδέφη Τραμπ για τον Τζολάνι είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίο αγόρι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Στο Έπσταν γίνεται πολύ χειρότερα, θα κολλήσουμε. Λοιπόν, επίσης, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και ότι θα τον καλούσα στο τηλέφωνο και θα διασφάλιζα ότι θα γίνει το παραμικρό. Ιδίως όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, τι λέει, ότι έχουν προσωπικές σχέσεις, καλές σχέσεις, βρώμικες σχέσεις οι τρεις, το τρίο εδώ, το τρίο λέω, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, και ότι όσο είναι αυτός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί είμαστε αδέρφια και άλλο ένας γλύφει την πλάτη του άλλου, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε, και είναι σαφές εδώ το πώς ουσιαστικά στηρίζει το ένα καθεστώς το άλλο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της ανθρωπότητας, θα έλεγα, διαφαίνονται, διακρίνονται πλέον η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και η Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια εισαγωγή 10 λεπτών, τέλεια. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το οποίο κρατιέμαι από την Κυριακή που είχαμε τις εκλογές και νίκησε ο προδότης Πασινιάν. Και έπρεπε να σχολιάσω ότι δεν μπορούσα, δεν κρατιόμουν. Αλλά δεν μπορούσα να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα με τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε. Και θα το αναλύσουμε για να ξέρετε έτσι λίγο κάποια πιο έτσι, βαθιά ανάλυση, πιο εσωτερικά πράγματα για την εκλογική νίκη αυτή. Ο οποίος νίκησε πράγματι το κόμμα του, το κόμμα με το Συμβόλαιο Πολιτών, όπως λέγεται εδώ, Πολιτικό Συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, 49,81% των ψήφων πήρε, εντάξει, ενώ η συμμαχία εναντίον του, που κεφαλής ήταν το κόμμα Ισχυρή Αρμενία, πήρανε 23%. 49 με 23 είναι τα νούμερα εδώ, όπως φαίνεται. Θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θέλω να πω ωστόσο, να θυμίσω ότι επί Πασινιάν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική μειοδοσία. Επί Πασινιάν άφησε γυμνή τη χώρα του απέναντι στις αζέρικες απειλές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ήταν σαφής, και ξεκίνησε σε πρώτο χρόνο, κάναν επιθέσεις. Μετά πέρασαν χρόνια, δύο χρόνια, όπου ξεκίνησαν να κάνουν και πολιορκία του Αρτσάχ. Οι Αζέρι ήταν δηλαδή, τους το λέγανε αυτό το οποίο έρχεται, και ο Πασινιάν, σαν ξεκάθαρα πράκτορας των Άγγλων, αυτό είναι ο Πασινιάν, να ξέρετε, κατά επέκταση των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράκτορας των Άγγλων και άρα όλων των Αγγλοσαξών λόγω αυτού, ο άνθρωπός τους λοιπόν μπήκε σαν προδότης εκεί, άφησε γυμνή τη χώρα και από συμμαχίες και από εξοπλισμούς, και έτσι μπήκαν οι Αζέρι και τους κατέστρεψαν. Χάσανε το Αρτσάχ, χάσανε τα σπίτια τους, μια ιστορική περιοχή, θα έλεγα από τις κοιτίδες του αρμενικού πολιτισμού, χάθηκε στα χέρια των Τουρκομόγκολων, που είναι εισβολή στην περιοχή μας και το ξέρει όλη η ανθρωπότητα, όσοι γνωρίζουν βασική ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σχεδόν κατ' εντολή των Αγγλοσαξώνων παρέδωσε γη και είδωρ στα Τουρκομόγκολα, θέλω ό,τι λέω

Αρμενία, να σκέφτεστε και να κάνετε παραλληλισμού στο μυαλό σας με την περίπτωση της Ελλάδος. Είτε έχουμε οποιοδήποτε βρωμοκόμμα συστημικό, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία πρέπει να δικαστούν και οι ανθυποβαστάζοι τους να έρθουν ενώπιον των λαών. Να μην σου πω, ήρθε και η ώρα για δικαστήρια των πολιτών, όπου θα είναι με εννοούμενο όρκους κτλ. Να τους ξεσκίσουμε, να μην μείνει. Να μην πέσει καρφίτσα κάτω να τσακιστούν όλα αυτά τα βρωμογκρουπούσκουλα των κομμάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, κάντε παραλληλισμούς για τους ανθρώπους αυτούς με την περίπτωση Πασινιάν, ένας επίλεκτος από τους. Δηλαδή, ξεκάθαρα έχει χειριστεί στο Λονδίνο, τον βάλανε εκεί, τους άφησε γυμνούς, μπήκανε μέσα, τους κλέψανε την πατρίδα και τώρα εμφανίζεται ως φιλιρινιστής, σαν ας πούμε το αντίστοιχο το γκούλι ή τις κούλες εκεί που έχει κάτι ξώανα που έχει μαζί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι καράφλες, κάτι σαπιοκυλιάδες, κάτι λιμοκοντόρους, ή σαν τον Αλέξη το άλλο το όρκο το χαζογελάει το χιλά ή τους υπόλοιπους εν πάση περιπτώσει του συστήματος, να μας λένε ότι το, ξέρω εγώ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, είμαστε λέει υπέρ της ειρήνης, τι θέλετε, πόλεμο. Είμαι μοναδικός, έλεγε εδώ στις εκλογές ο Πασινιάν, υποψήφιος για την Πρωθυπουργία, ο οποίος θέλει ειρήνη με τους εχθρούς. Τι θέλετε, λέει, να ξαναχάσουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτός πρέπει να χρεωθεί την ήττα, αυτός ο οποίος προκάλεσε την ήττα με την ανικανότητα, την αδράνεια, την προδοσία, τι, ξαφνικά λέει, τι θέλετε, λέει, πάλι ήττα. Που εγώ έφερα δηλαδή την ήττα να οδηγηθούμε πάλι σε αυτό. Οι άλλοι λέει είναι τυχοδιώκτες, είναι πολεμοκάπηλοι αντιπαλοί μου. Ακούστε εδώ, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας, την απόλυτη τρέλα, και αυτό να ξέρετε είναι 100% στημένο το πλαίσιο και στους δημοσιογράφους, τους αλήτες αυτούς, στη χώρα. Μα είναι ακριβώς έτσι στημένο το πλαίσιο και στη χώρα. Μπορεί να περάσει κάθε στρεψοδική. Εδώ ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ο Γελάς, ο αρχιπροδότης της Μακεδονίας, ένας εθνοπροδότης κανονικά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε, αν υπήρχε εισαγγελία εθνικής προδοσίας, θα πρέπει στα κάτεργα. Και γυρνάει και διεκδικεί πάλι να μπει στη Βουλή. Το διανοείστε. Δηλαδή για να καταλάβετε πως έχει στηθεί το πλαίσιο δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, με όλο αυτό το συρφετό. Είναι 100% έτοιμο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να μας πούν τι θέλετε, πόλεμο. Αυτοί που δώσανε γη και είδωρ, να μην πω τι άλλο, με τους εχθρούς. Δηλαδή να δώσουν την ΚΟ, δεν ξέρω κάποιο νησί, χτυπά ξύλο, τη λέω την ΚΟ, επειδή υπηρέτησε εκεί, και ξαφνικά να μας πούνε μετά πρέπει να πάμε σε ειρήνη με τους Τούρκους. Θες πόλεμο, ενώ μας κατέβασαν οι ίδιοι τα παντελόνια, μετά μας πούν τι θέλετε, να τα ανεβάσουμε. Αυτό είναι ο Πασινιάν, για να καταλάβετε την τρέλα. Λοιπόν. Αλλά είναι πολλά τα θέματα και θα τα δούμε. Στην δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν η γερή, ισχυρή Αρμενία, με επικεφαλής το Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος είναι Ρωσοαρμένης δισεκατομμυριούχος. Αρμένης, Ρωσοαρμένης, έχει και ρωσική υπηκότητα, έκανε την περιουσία του στη Ρωσία και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποκατοίκον περιορισμό. Γιατί, υποτίθεται, είπε, κάλεσε για να πέσει η κυβέρνηση, είναι η λεγόμενη εσχάτη προδοσία. Θέλω να ξέρετε, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι η εσχάτη προδοσία και στη χώρα μας είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι, ότι για παράδειγμα όταν ο Κούλης γκριζάρει το Αιγαίο ή όταν προχώρησαν στην προδοτική συμφωνία των Αθηνών, δεν ήταν εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία βάσει του ποινικού κώδικα. Ο ποινικός κώδικας είναι ένα βρωμόχαρτο, έναν μποχυρότερα, όπως είναι και το Σύνταγμα. Δεν έχει, είναι προφανώς σχετίζονται. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στη χώρα μας είναι βρωμόχαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν περιγράφει ο ποινικός κώδικας εθνική μειοδοσία ως εσχάτη προδοσία. Του αντίον, θεωρείται εσχάτη μειοδοσία όποιος σταματήσει την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και νοιάζεται κανένας για αυτή τη μαριονέτα, τους βουλευτές να κάνουν επιτελέσεις το καθήκον τους, να μας κλέψουν δηλαδή. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία, να ξέρετε. Βάσει τη σάπια. Το σάπιο δικηγόρων στην πραγματικότητα που κυβερνάνε τη χώρα και όσα δικηγορικά βρωμοσακάκια τα στηρίζουν και δεν τα καταγγέλουν είναι συνένοχοι του συστήματος, να τους ξέρετε, στα λεγόμενα δικηγορικούς συλλόγους να μην τους ψηφίζετε, όσοι είναι βρωμιάριδες του συντάγματος και του ποινικού κώδικα, όσοι το στηρίζουν και όσοι δεν καταγγέλουν αυτά τα οποία σας λέω. Άρα λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος αυτός, επειδή τόλμησε, θα σου πω τι είπε. Το ποινικό κώδικα, αντίστοιχα με την ελληνική περίπτωση, πρέπει να κάνουμε συνέχεια παραλληλισμού. Ενεργοποιήθηκε και τον έχουν σε κατοίκο περιορισμό. Δηλαδή είναι υπόδικο εδώ, από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Καραπετιάν ότι οι εκλογές αυτές ήταν ντροπιαστικές. Είπε ότι υπήρχαν παραβιάσεις και καταπίεση. Δεκάδες από το δικό του επιτελείο του συνέλαβαν και επίσης
60 λέει ποινικές υποθέσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλεκτορικού δικαιώματος. Συνέλαβαν λέει 9 άτομα η Ερευνητική Επιτροπή της Αρμενίας, από ό,τι φαίνεται εδώ. Άρα πράγματι γίνανε πράγματα. Είναι φασίστας ο Πασινιάν, όπως είναι όλοι όσοι υποστηρίζονται από τη Δύση. Όταν πιεστούν φαίνεται το πραγματικό ναζιστικό πρόσωπό τους. Να το ξέρετε αυτό, είτε είναι Τσίπρας είτε είναι Κούλης. Λοιπόν, θα μπουν λέει και στη Βουλή άλλες δύο δυνάμεις αντιπολίτευσης, πρώην πρόεδρος Ρομπέρτ Κοχαριάν και θα μπουν τέλος πάντων το κόμμα της Προόδου της Αρμενίας με 9,9 και 4% αντίστοιχα, εντάξει. Το καλό είναι ότι ο Πασινιάν δεν έλαβε τα 2/3 που θέλει στη πλειοψηφία στη Βουλή, ευτυχώς, για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος. Μάλλον να καλέσει σε συνταγματικό δημοψήφισμα για να μπορέσει να φέρει την ειρήνη με τους Αζέρους. Αυτή είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός του. Μπήκε εκεί για αυτό το σκοπό, όπως μπήκε και ο Τσίπρας για να προδώσει τη Μακεδονία. Είχε συγκεκριμένο σκοπό και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Τούρκους, με τα Τουρκομόγκολα. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν. Ευτυχώς δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, τα 2/3 για να κάνει την αλλαγή αυτή. Έσπευσαν όλα τα τσόκαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον υπερασπιστούν, όπως είναι η Φοντερνάτσενα, δημοκρατική λέει Αρμενία, θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη κτλ. Χαίρονται οι τρόγλοι των Βρυξελών. Λοιπόν, από το 18 που μπήκε στην ηγεσία, με τη βοήθεια των Άγγλων μπήκε, όπως μπήκε και ο Τσίπρας, όπως μπήκε και ο Πασοκάτζηδες, είναι ο Δούλη. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα μου πεις τώρα, Σταύρο, είναι δυνατόν, τα τσουβαλιάζεις. Όχι ρε παιδιά, δεν τα τσουβαλιάζω. Ακούστε λίγο, έχουμε δύο μεγάλες ας πούμε δυναστείες στη χώρα. Ας οι Μητσοτάκηδες είναι χλεχλέδες. Είναι γλύφανε από κάτω αυτά που πέθανε το τραπέζι. Η πρώτη δυναστεία του Παπανδρέου ήρθε, ήταν στην κυβέρνηση του Καΐρου, όταν ήταν η εξόριστη δηλαδή επί των Ναζί, και τον επέλεξαν οι Άγγλοι ως άνθρωπο ο οποίος θα υποστήριζε πλήρως τα συμφέροντά τους, τη συμφωνία της Βάρκηζας κτλ. Επέλεξαν αυτοί τον Γιώργο Παπανδρέου ως τον καλύτερο αρχιδάνθρωπο για τα δυτικά συμφέροντα. Τον επέλεξαν οι ίδιοι τον Παπανδρέου, οι Άγγλοι, ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Και από εκεί έχουμε τη δυναστεία, το γιο, τον Αντρέα, τον Γάπ, τον Εγγονό κτλ. Αντίστοιχα τον Καραμαλή τον επέλεξε το παλάτι. Πάλι οι Αγγλοσάξονες, όταν ήταν τα τελευταία του, ο Παπάγος βρήκε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος δεν είχε καμία επιρροή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος, και τον βάλανε πρωθυπουργό επειδή υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο Πιπινέλη, ψάξτε το, όπου εκεί δεσμεύτηκε να προδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και το έκανε ο αρχιπροδότης Καραμαλής. Πάλι τον επέλεξαν το παλάτι, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες. Άρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι επιλεγμένες από τους Αγγλοσάξονες. Θέλω να το ξέρετε αυτό και έτσι να πορεύεστε. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από το 18 που ήρθε ο άνθρωπος των Αγγλοσαξώνων στην Αρμενία, ο Πασινιάν, ξεκάθαρα ξεκίνησε κατά της Ρωσίας, εναντίον της Ρωσίας, πέρασε νόμο για να ορίσει το μονοπάτι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέγγισε το Αζερβαϊτζάν από τότε, για να καταλάβετε, για ειρήνη, για να δείτε τι πραγματικά σημαίνει προδότης και μειοδότης. Μιλούσε για ειρήνη, οι άλλοι θέλανε εποφθαλμιούσαν περιοχές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλούσε για ειρήνη, οι άλλοι θέλανε να τους κόψουν κομμάτι της πατρίδας τους. Λοιπόν, και είχαμε πολλές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ. Τώρα τελευταία κάλεσαν τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, τον αχυράνθρωπο του Ναζί του Κιέβου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει πέσει η υποστήριξη του Πασινιάν. Το 21 είχε 54-55% υποστήριξη. Τώρα έχει πέσει στα πατώματα σε σχέση με το πώς ήτανε. Και προφανώς εδώ δεν τον έχει δικαιολογήσει ο κόσμος, ευτυχώς, για να δώσει τα 2/3 που χρειάζονταν για την προοδευτική αυτή ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για τους ηγέτες του Αρτσάχ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στο Αζερμπαϊτζάν και δεν ζητάει να απελευθερωθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το θέμα. Και παρόλο που η ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν μόνο 44% τη στηρίζουν, παρόλα αυτά πήρε 49 με φουσκωμένα νούμερα από τις ευλογίες που έλαβε εκδύσεως. Εντάξει, 41% εναντίον της συμφωνίας, της ειρήνης, αλλά 44% μόνο, ξαναλέω, στηρίζουν την ειρήνη αυτή. Άρα δεν υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν διάφοροι εδώ οι παίκτες. Και όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης θέλανε να επανέλθει μια ισορροπία με τις σχέσεις με τη Ρωσία, και στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς, διότι ουσιαστικά θέλανε μια πολιτική 360 μοιρών και όχι να υποταχθούν είτε στη μία είτε την άλλη πλευρά. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι όλα αυτά δεν γίνανε
σε ένα κενό. Πράγματι, υπήρχαν ευθύνες των Ρώσων τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία παίξαν πολύ καλά τα χαρτιά τους οι Άγγλοι, βάζοντας εδώ ένα προδότη, και αξιοποίησαν τις αδυναμίες των Ρώσων. Οι Ρώσοι χρειάζονταν, μάλλον τους παίξανε ταυτόχρονα οι Αγγλοσάξονες με το Ουκρανικό. Είναι παράλληλες οι κρίσεις εδώ. Παράλληλα, χτύπησαν και στην Ουκρανία με το πραξικόπημα, χτύπησαν και στην Αρμενία, χτύπησαν και στη Γεωργία και αλλού. Και τι δημιούργησαν? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν τους Ρώσους με τις κυρώσεις κτλ. Οι Αγγλοσάξονες, και άρα αναγκάστηκαν, χρειάζονται μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι τους Αζέρους για να παίρνουν τα προϊόντα τους πάλι στην Ευρώπη μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Παίρνουμε ακόμα και τώρα φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά δεν το ξέρουμε. Το βαφτίζουν Αζέρικο, δίνουν προμήθεια στους Αζέρους και αγοράζουν από τον αγωγό TAP TANAP, ο οποίος διέρχεται της Τουρκίας. Για να του παρέχει αυτή την υπηρεσία το Αζερβαϊτζάν των Ρώσων και πληρώνεται, και βέβαια του είπαν θα μας αφήσετε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Αρμενίους, και τους πρόδωσαν τους Αρμενίους οι Ρώσοι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και θα έπρεπε να ντρέπεται η Μόσχα. Είναι ένα έγκλημα το πρέπει να το πληρώσουν ο Πούτιν, οι βρωμοφάρες που τον στηρίζουν εκεί, που εγκατέλειψε τον αδελφικό αρμενικό λαό. Τεράστια ευθύνη να το πάρουν στον βρωμοτάφο του, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Η γενοκτονία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, για να μπορούν να πουλούν τις δωρογονάθρακές τους στην Ευρώπη. Λουστείτε τα κουφάλες, φτυφάγανε από τους Αγγλοσάξονες, και ξαναλέω, ήταν σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι και σε Ουκρανία και σε Αρμενία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μισούμε το ΝΑΤΟ και τον εμπερισμό των Αμερικανών. Φαντάσου να είσαι στο έλεος ενός τόσο στιγνού καθεστώτος όσο είναι το της Ρωσίας, να σε εγκαταλείψει για την πλάκα του, απλά και μόνο για τα συμφέροντά του. Και έτσι τους κάνουν τους Αρμενίους, τους εγκατέλειψαν, βέβαια. Για να είμαι δίκαιος, βλέπανε και ότι επί Πασινιάν είχε ήδη ξεκινήσει ο αντιρωσισμός και η εγκατάλειψη έτσι κι αλλιώς. Άρα υπήρχε, τους παγίδευσαν ουσιαστικά τους Ρώσους και πέσαν μια χαρά στην παγίδα οι Ρώσοι, και τα βρήκαν, τα κοιμιάσανε με τους Αζέρους, και έτσι και έγινε το έγκλημα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είπαμε Σαμβέλ Καραπετιάν, ο νούμερο ένα αντίπαλος εδώ, ο οποίος έκανε την διεξήγαγε την καμπάνια, ακούστε εδώ, μέσω από το σπίτι του, προεκλογικές προεργασίες και ομιλίες μέσω συγγενών του αντιψιού του ή μέσω των μέσω γενικής δικτύωσης και τα λοιπά. Δηλαδή θα το αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πασινιάν, η καμπάνια του ήταν είμαστε με την ειρήνη, ξαλέω την ειρήνη, ενώ πρώτα θυσίασε κομμάτι της χώρας του για να μπορέσει να μιλάει για την ειρήνη, και βέβαια είναι 100% αυταρχικός, μου θυμίζει Κούλη. Κλέβουν, χρησιμοποιούν, εργαλειοποιούν το κράτος, κάνουν μηνύσεις σε δημοσιογράφους κτλ. Πίεση σε δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους, τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στις συνελεύσεις τους, στην ομιλία τους. Θυμάστε τον άλλον, το ιδιωτικό τομέα που λέγανε θα πάω ψηφίσει σε αυτόν και θα δούμε τι ψηφίζει κτλ. Για την Ουδού, τη Βρωμονουδού, το Βρωμόκομμα. Κάτι τέτοια κάνει ο Πασινιάν. Δεν ξέρω αν εμπνέει ο Κούλης τον Πασινιάν ή ο Πασινιάν τον Κούλη. Κάνουν τα πάντα λοιπόν, ό,τι έχουν σαν δυνατότητα, έχοντας το κράτος από το 18, το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν για να εκφοβήσουν τους αντιπάλους, να εκφοβήσουν το δημόσιο, να εκφοβήσουν το λαό με δυσμενείς μεταθέσεις κλπ. Δηλαδή 100% εγχειρίδιο Κούλη. Να απειλήσουν, να κρατήσουν όμοιρο τον κόσμο κτλ. Όπως λένε εδώ και βουλευτές το λένε. Αυτό διαβάζω εδώ. Ένα μέλος από την αντιπολίτευση, την Συμμαχία για την Αρμενία, ο Αρτούρ Χασατριάν. Λοιπόν, εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει και το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν μια ανακούφιση. Δεν πρόκειται πουδενή να τους στηρίξει η Ευρώπη όσο τους στηρίζει η Ρωσία. Πλέον το 1/3 σε ενέργεια, να ξέρετε, οι Αρμένοι. Νομίζω ψήφισαν να το χάσουν και αυτό. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα. Και τελικά ψήφισαν με την προπαγάνδα και την υποστήριξη και τις φυτευτές ψήφους, γιατί και αυτό γίνεται, την αλλίωση του αποτελέσματος, και αυτό γίνεται 100% και θα καταλήξει στο τέλος. Έγιναν αυτά τα νούμερα που είδατε, σχεδόν 50% για τον προδότη. Λοιπόν, ο Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος έχει πει δεν έχω καμία σχέση ούτε με διαφθορά ούτε με σχέδια ή ξέρω συνωμοσίες για να διαλύσω το σύνταγμα της Αρμενίας, βρέθηκε πίσω από διώξεις κτλ. Και ναι, δεν τον αφήσανε να συμμετέχει κανονικά. Ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Πασινιάν όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα. Προφανώς φοβόντουσαν να τον μπορούσε να τον φάει, αλλά τον σταματήσαν, τον καρατομήσαν με αυτόν τον τρόπο, με τον να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είχε πει κάποια πράγματα
Αυτό είναι το επίμαχο το σημείο. Υποστηρίζοντας την Εκκλησία της Αρμενίας. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιο πρόβλημα μεταξύ της Εκκλησίας και του προδότη Πασινιάν. Οι κληρικοί δεν μάσαν, είπε ότι είσαι εθνοπροδότης, εθνομοιωδότης και σου αξίζει η μοίρα όλων των προδοτών. Καλά είπανε οι παπάδες. Τους πολέμησε ο Πασινιάν, ο προδότης, και η Κάζο τον πείραξε πάρα πολύ, γιατί έκανε σαν παρατημένο γκόμενο. Ούρλιαζε και στρίγγιζε αντί των παπάδων. Προφανώς επειδή μοιάστηκε, τον πίεσαν εκεί που τον πονούσε, στο ότι είσαι προδότης. Ούρλιαζε, τους κυνηγούσε, έκανε ανθρωποκυνηγητό, κυνήγι μαγισσών, και βγήκε ο Καρπετιάν να στηρίξει την Εκκλησία και έσπευσαν να πούνε ότι είσαι προδότης και ότι θες να σφετεριστείς το Σύνταγμα κτλ. Κατά, ξαναλέω, του Καραπετιάν. Του είπαν ότι ξέπλε μαύρο χρήματος, θα ποιος ξέρει μπορεί να το στήσανε και όλο αυτό. Και μπήκανε, μπουκάρανε μέσα στο σπίτι του μετά τις δηλώσεις αυτές. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι μπράβος και καθεστωτισμός. Να χρησιμοποιείς το κράτος για να. Όπως κάνουν εδώ η περιούσια βρωμοφάρα που στέλνει κάτι βρωμοανήψια που έχει κάτι γκόμενες, κάτι τελευταίες ανιψιές κτλ. Κάνουν μηνύσεις, κάτι κόρες κτλ. Εργαλειοποιούν το κράτος κατά των ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς το ίδιο έκανε και το Σύχαμα ο Πασινιάν. Τον Ιούνιο λοιπόν πέρσι τον συνέλαβαν. Γιατί είχε πει ότι η διαφωνία μεταξύ Πασινιάν και της Εκκλησίας θα πρέπει να τη λύσει, λέει, η Εκκλησία με το δικό μας τρόπο. Και από τότε το τι σημαίνει με το δικό μας τρόπο, μπορεί να σημαίνει χιλιάδια πράγματα. Είπαν ότι σημαίνει ότι θα κάνεις πραξικόπημα, ας πούμε, ή παρακρατικά. Θα μπορούσε να σημαίνει χιλιάδια πράγματα. Βέβαια, τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ εργαλειοποίησε πλήρως τη δικαιοσύνη ο Πασινιάν, αντίστοιχα με αυτά που κάνει ο Κούλης, με αυτά που κάνει ο Τσίπρας τότε, θυμάστε, με τις αθλειότητες, αντίστοιχα τις βρωμοδουλειές τους. Τη σχέση είχε πάρει και μια μούμια και την είχε βάλει στο γραφείο του Τσίπρας. Καταλαβαίνετε εδώ τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας και στις δύο χώρες. Πρέπει να κάνετε συνέχεια τον παραλληλισμό, υπενθυμίζω. Μπήκε, φανταστείτε, στο σπίτι του όταν εισέλαβαν το σπίτι του για έρευνα και να τον συλλάβουν. Μπήκε μέχρι και ο νούμερο 2 της αστυνομίας, ο Βαρντάν Βαρντανιάν. Ακούστε εδώ, από τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Καραπετιάν στην αντίστοιχη Γαδά, ήταν ο νούμερο 2 της αρχηγός αστυνομίας. Να καταλάβετε πόσο δηλαδή μιλητά, γιατί σε τέτοια επίπεδα η αρχηγή αστυνομίας είναι κορδινάτσες, είναι αχυράνθρωποι, είναι λήξη στο ναυτικό. Λοιπόν, και ότι βίαιες προτάσεις για τη διάλυση του συντάγματος, κατάληψη εξουσίας, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παραβίαση. Άκου τι του επέριψε ο Πασινιάν του Καραπετιάν, που ακροτηρίασε την Αρμενία και λέει ο Καραπετιάν θέλει να παρεμβέσει την εδαφική ακεραιότητά μας. Μπορεί να τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή, όπως διαβάζω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι στημένο στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής του Tassir Group, ο οποίος είναι το group το οποίο είναι πίσω από την. Είναι η βασική εταιρεία ενέργειας ηλεκτροδότησης της Αρμενίας, το Electric Networks of Armenia, ENA, ένα. Της ένα λοιπόν, σαν λέμε της ΔΕΗ, είναι επικεφαλής. Και μετά την. Ο Πασινιάν είπε ότι θα σας κλείσω, λέει, το φως και στους δύο. Ακούστε εδώ δήλωση του Πρωθυπουργού, για να καταλάβετε τι φασιστό χουντίδιο είναι ο Πασινιάν. Θα σας κόψω το ρεύμα, λέει, και στην ENI, στην ένα, την εταιρεία του Καραπετιάν, και στην Εκκλησία, και θα σας κόψω, λέει, θα σας κάνω blackout για πάντα. Ακούστε εδώ δήλωση. Και μετά, επειδή είχε πει τότε ο Καραπετιάν ότι πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει τον προδότη με τον δικό της τρόπο, με τον δικό μας τρόπο, απάντησε ο Πασινιάν, ξαναλέω, προφανώς του έτσουξε, τώρα, λέει, θα επέμβω εγώ, λέει, με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή, μπραβιλί και επίπεδο πεζοδρομίου. Πρωθυπουργός επίπεδο πεζοδρομίου. Θα μου πεις, ο Κούλης ή ο Αλφαλάμδα 6, ο Χιλάς, δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο επίπεδο, αλλά δεν το δείχνουν πολλές φορές, το κρύβουν. Εδώ τον πίεσαν πάνω πολύ, μάλλον τον έτσουξε και το έδειξε το πρόσωπό του. Μπούκαρε μέσα και συνέλαβαν, λέει, 50 άτομα στο σπίτι του Καραπετιάν και άλλους. Ξέρω, εικάζω και συγγενείς, εργαζόμενους εκεί, τους συνέλαβαν όλους, φανταστείτε. Και ότι ξεκίνησε όλο αυτό, επειδή είπαμε πήρε το μέρος της Εκκλησίας ο Καραπετιάν, τον Πασινιάν έλεγε ότι έχουν η Εκκλησία, λέει, έχει, ότι υπάρχει ένα όρκος, ας πούμε, να απέχουν από τα εγκόσμια και από τις διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. Λέει, έχουν θετήσει όλους τους όρκους τους οι παπάδες, κάτι τέτοιες τώρα δηλώσεις του Πασινιάν. Φανταστείτε τώρα επίπεδο να καταλήγει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουν παραθετήσει τους όρκους περί αγαμίας οι κληρικοί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αθλειότητες.
Επίσης είχε πει για τον και αρχιεπίσκοπο ότι έχει παιδί ενώ δεν πρέπει κτλ. Και η γυναίκα του, μια άλλη εκεί τρελιάρα, η Άννα Χακομπαγιάν, ποιος ξέρει πως έχει φάει και αυτή η λατέρνα εδώ, και αυτή επιτέθηκε στην εκκλησία. Και επίσης ήθελε ο Πασινιάν να φτιάξει ένα δικό του συμβούλιο και θα επέλεγε αυτός ποιοι θα είναι οι παπάδες, οι επικεφαλής, δηλαδή να το κάνει κράτος εν κράτη. Επίσης έχει ορκιστεί να εθνικοποιήσει την ENA, την ΔΕΗ δηλαδή, του Καραπετιάν, και έχει ήδη υποβάλει ένα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή μιλάμε, κάνει τα πάντα για να νικήσει, να εξαφανίσει πολιτικούς στον τύπο, με κανονικό ναζίδιο. Και ότι επίσης είχε πει τότε, δεν το κάνω λέει επειδή ο Καραπετιάν υποστήριξε την Εκκλησία, το κάνω επειδή δεν είναι λέει καλή η ποιότητα της ηλεκτρισμού στη χώρα. Μας έψες σύχαμα. Άρα επίσης είπε θα κάνουμε λέει μηχανισμό για να πληρώσει αποζημιώσεις στον κόσμο για κάποια blackout ή ENA, και η ENA πρέπει να εθνικοποιηθεί, δηλαδή θα του κλέψει λεφτά και μετά θα την εθνικοποιήσει κιόλας. Μετά υπάρχει και μια άλλη εταιρεία του Καραπετιάν, η Tassir Pizza, 30 καταστήματα στην Αρμενία, και έστειλε το υγειονομικό σε όλα αυτά τα καταστήματα να κάνει ντου, γιατί λέει υπάρχουν παραβιάσεις, λέει, τραγικές των υγειονομικών νόμων, της νομοθεσίας. Όλα αυτά καταλαβαίνει σαν το ΣΔΟΕ που το έστειλε ο Κούλης, ο Μαρινάκης, δεν ξέρω ποια συχάματα, το στείλανε στο Σύλλογο των Τεμπών, τέτοιου τύπου δηλαδή, εργαλειοποίηση του κράτους, εσχρό, κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν ανθρώπους αυτούς σε κάτεργα, όχι απλά σε φυλάκιση, στη χειρότερη δυνατή ποινή. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο Καραπετιάν. Προφανώς το φοβότανε. Εικάζω και επειδή είχε την υποστήριξη του Κρεμλίνου, προφανώς, αλλά και επειδή είχε δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, και άρα και δεν ήταν και προδότης. Η Εκκλησία το στήριξε, καταδίκασε την καταδίωξη του Καραπετιάν, τον ανθρωποκυνηγητό, ότι είναι καθαρά λέει, πολιτικά αποκινούμενο. Σταματήστε, είχε πει στον Πασινιάν η Εκκλησία, τις παράνομες πράξεις του. Μας καταπιέζεται, μας λογοκρίνεται την κοινωνία. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, δηλαδή ένα καθεστώς ο Πασινιάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στην πραγματικότητα συμμετείχε μέσω AI βίντεο, δηλαδή αντί για να μπορεί ο ίδιος να είναι στις ομιλίες του, ήταν οι συγγενείς του. Ακούστε εδώ τώρα, γιατί το λέω, θέλω να συμπληρώσουμε το puzzle. Κάνανε στην Μολδαβία, ξέρετε, με τη Σάντου που είναι η κούλα, είναι και φίλη με την άλλη την κατανόμαστη του Κούλη. Η κούλα της Μολδαβίας έχανε, η Μάγια Σάντου, σε εκλογές, και μέσα σε ένα βράδυ ήταν έτοιμη, είχε βγει στα social media και είχε κατηγορήσει, είχε πει ότι μας προδόμασε, εγκαταλείψατε. Της είπανε μάζεψέ τα, της είπε τότε η Φοντερνάτσα να μάζεψέ τα μάζεψε. Και μέσα στο ίδιο βράδυ ήρθε η ψήφος των αποδήμων των λεγόμενων από Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Λονδίνο κτλ. Και αλλάξαν το αποτέλεσμα και βγήκε και νίκησε η Σάντου. Δηλαδή κλέψαν τις εκλογές με την ψήφο των αποδήμων. Αυτή είναι η περίπτωση της Μολδαβίας. Δεύτερον, είχαμε την περίπτωση της Ρουμανίας με τον Γεωργέσκου, όπου ο άνθρωπος θα νικούσε, ήταν έτοιμοι να νικήσουν και κάνανε μόταν το πήραν γραμμή οι καθεστωτικοί και προφανώς οι άνθρωποι των καθεστωτικών στη χώρα, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο κτλ. Τι κάνανε, ακύρωσαν τις εκλογές. Ακύρωσαν τις εκλογές όπου διαφαινόταν ότι θα τις χάσει το βρωμοκαθεστώς των Αγγλοσαξώνων. Μετά βάλανε φυτευτούς να πούνε ότι υπήρχε. Δώσαν οι ίδιοι λεφτά. Το κυβερνών κόμμα δώσε λεφτά σε TikTokers για να στηρίξουν τον Γεωργέσκου. Και είπαν ότι ο Γεωργέσκου τον υποστηρίζουν παράνομα TikTokers. Ενώ τα λεφτά τα έδωσε όχι ο Γεωργέσκου, αλλά το καθεστώς το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για να πούνε μετά ότι σε παράνομα κάποιοι πήραν χρήματα. Άρα εσύ πρέπει να βγεις εκτός εκλογής διαδικασίας. Και τον πετάξαν έξω. Δεν του επέτρεψαν καν να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα. Δηλαδή, αν δούνε ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές ούτε με φυτευτές ψήφους, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά, τότε σε πετούν εκτός εκλογής διαδικασίας. Σου ακυρώνουν τις εκλογές, οι οποίες πάνε νικήσεις. Προσέξτε, δεν τον βγάλανε εκτός απλά τον Γεωργιέσκο. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο. Δεν προλαβαίνανε. Ακυρώσαν τις εκλογές στη Ρουμανία. Το τρίτο βήμα είναι αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Δηλαδή, δεν ακυρώνουν τις εκλογές, δεν τον βγάζουν εκτός, σε αφήνουν να συμμετέχεις, αλλά σε περιορίζουν το πώς θα συμμετέχεις. Δηλαδή, με AI, με η μούρη σου να βγαίνει με AI, να είναι ο ανιψιός ο οποίος θα μιλάει στις ομιλίες και όχι εσύ, να μην μπορείς να συμμετέχεις, να μην μπορείς να σφίξεις το χέρι του κόσμου, να σε δει ο κόσμος της αληθινός και όχι ένα video wall. Άρα, εδώ είναι δηλαδή ένα επίσης να χρησιμοποιήσω όλο το κράτος, και αυτό είναι ένα κομμάτι
εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή να βάζει τους δημόσιους υπαλλήλους να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε μικροφωνικές και να χειροκροτούν σαν αχυράνθρωποι κτλ. Αυτή είναι η τρίτη εδώ επιλογή. Δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Το ότι θα συμμετέχεις, αλλά περιορισμένα και τόσο όσο αφήνουμε. Ας πούμε, να βάζεις ένα AI, τεχνητή νοημοσύνη, βίντεο να παίζει δικό σου και να μην είσαι ο ίδιος. Να μην πηγαίνεις ο ίδιος, μην κάνεις εκλογική τέτοια περιοδία. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είδαμε στην Γεωργία με τον Ηρακλή Κουμπαχίτζε, όπου χάνουν τις εκλογές και μετά πάνε να κάνουν επανάσταση από μέσα. Είχαν στείλει και κάτι συχάματα από την Σκανδιναβία εκεί, κάτι υπουργίνες, κάτι τσόκαρα, να υποστηρίξουν ότι πρέπει να εξαισθηκωθούμε στην ιδιωτερότητα, η αυτότητα, η λυθιότητα, να κάνουν δηλαδή πραξικόπημα ουσιαστικά με διαδηλωτές αλληλέγγυους, ΜΚΟ, Ανταρσία κτλ. Στη χώρα κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τέσσερα εδώ. Ξαναλέω, έχει αξία, διότι είδαμε και μια τρίτη εδώ εκδοχή, το ότι σε αφήνω τόσο όσο να συμμετέχεις, δεν κλέβω την ψήφο, μπορεί να την κλέβει σε έναν βαθμό, δεν την κλέβω με τους απόδημους, δεν σου ακυρώνω τις εκλογές, δεν σε βγάζω εκτός να μην συμμετέχεις, σου επιτρέπω, αλλά κουτσουρεμένα, ας πούμε περιορισμένα. Μιλάμε για καφρίλα. Αλλά είναι το μοντέλο και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις πρώην χώρες που είχαν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση εδώ, όπως δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αγγλοσάξονες και έτσι ακριβώς βγαίνουν πρωθυπουργοί και έτσι βγήκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο, να ξέρετε, οπουδήποτε και αν το δείτε. Εντάξει, ο Καραπετιάν ο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε, η Μόσχα λέει, δεν με ορίζει πολιτικά, δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχουν δεσμοί εταιρικοί με την Ρωσία, προφανώς και η Ρωσία ήταν με τον ίδιο. Μπορεί όμως όντως να μην τον ασκούσαν επίρρητα, για λέγανε για τον Γεωργέσκου, για λέγανε για τον Κουμπαχίτζε κτλ. Στις περισσότερες φορές δεν έχουν βάση αυτά τα οποία λένε οι Αγγλοσάξονες, ενώ όλοι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι το σκουπίδι των Αμερικανών, ο Μητσοτάκης επίσης, δηλαδή όλοι είναι ενεργούμενα οι κυβερνήσεις αντίστοιχα των Αγγλοσαξών. Δεν πάνε να το αμφισβητήσουν αυτοί που κατηγορούν. Και λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ισορροπία εδώ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει υπέρ του Καραπετιάν και δεν ξέρω αν έκανε καλό, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ότι ο Πασινιάν θέλει όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, ακόμα και αυτοί που έχουν ρωσικά διαβατήρια και βρίσκονται σε κράτηση, εννοώντας τον Καραπετιάν, θα θέλαμε όλους αυτούς, λέει, να τους δούμε να είναι υποψήφοι. Ο Καραπετιάν είπε δεν ξέρω γιατί είπε αυτό. Εντάξει, δεν το ισχυρίστηκαν καλά και οι Ρώσοι εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπε ο Καραπετιάν και έχει δίκιο, είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια, με τους αντικειμενικούς εχθρούς δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις, δηλαδή με τα Τουρκομόγκολα, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να μην έχουμε καλές σχέσεις και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό είναι η πολιτική 360 μοιρών και όχι να γίνεις λινάτσα των νατοϊκών. Διότι, ξαναλέω, ο Πασινιάν έχει παγώσει τη συμμετοχή των Αρμένιων στην στρατιωτική συμμαχία των Ρώσων, το αντίστοιχο του ισόδυναμου του ΝΑΤΟ, και έχει προωθήσει τη σχέση του ιδίως με τους δυτικούς αλλά και με τον Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω βέβαια εδώ. Τον Αύγουστο, να θυμίσω, κάνει τη συμφωνία Πασινιάν και Αλίγεφ με τον Τραμπαρίφα το TRIP, το πάλι ποτέ διάδρομο Ζαγκεζούρ, το κάνανε TRIP τώρα, για να παίρνει χρήματα και ο Αμερικανός από το διάδρομο αυτό, που θα ενώνει δηλαδή την χώρα του Αζερβαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Και εδώ ελπίζουν ότι θα τα βρούνε, ότι θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία, θα μπορεί να κάνει εμπόριο Πασινιάν με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι φαινάκι, είναι χήμερα, όνειρα θερινής νυχτός στην πραγματικότητα. Μόνο αν υποταχθεί στα Τουρκομόγκολα η Αρμενία θα μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία θεωρεί εδώ. Ούτως ή άλλως ζητούν οι Αζέροι να τους δώσουν και χωριά στα σύνορα, τα οποία είναι μια κρεμότητα. Ο Πασινιάν λέει έτσι και δεν θέλω να τα δώσω γιατί δεν είναι κατοικημένα, ελάχιστοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια. Βέβαια, όπως εδώ. Λίγοι έχουμε κάτι παπουδάκια, θα δώσουμε στους Ρωμασκοπιανούς ή στους Αλβανούς, δεν ξέρω που θέλουν να τα δώσουν. Αυτή είναι εδώ η προσέγγιση, να ξέρετε. Και νομίζω ότι έχουν βγάλει πολλά χρήματα εδώ και στο TRIP. TRIP σημαίνει Trump Route for International Peace and Prosperity. Έβαλε στο Θεό σας το όνομά του ο Τραμπαρίφας στον διάδρομο αυτού του Ζαγκεζούρ. Θα βγάλουν πολλά χρήματα, εικάζω, και ο Αλίγεφ, άλλο φασισταριό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε κανένα υποκοινοβουλευτισμό. Ανέλαβε από τον πατέρα του ο Αλίγεφ στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Αζέρος και ο Τραμπαρίφας προφανώς και ο Πασινιάν. Μην βγάλει και ο Τούρκος από αυτή τη συμφωνία εδώ. Και οι άνθρωποι επίσης στήριζαν τον Καραπετιάν. Τον βλέπανε όπως μιλούσε με stream, ζωντανά έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του. Ξαναλέω για να καταλάβετε την τρέλα. Έλεγε ο Καραπετιάν ότι τα σύνορά μας μεγαλώνουν συνέχεια. Ο Πασινιάν τους δίνει τα πάντα.
Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την εθνική μειοδοσία. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει εδώ ότι αν νικούσε ο Καραμπετιάν, η πρώτη του δήλωση ήταν, ο πρώτος νόμος ήταν ο νόμος κατά του Σαφάροφ, όπως τον λέει εδώ. Ήταν ένας νόμος ο οποίος θα απαγόρευε στους Αζέρους να αγοράζουν τη γη μέσα στην Αρμενία ή τα σπίτια κτλ. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ, έχουν μπει χρήματα πλούσιων Αζέρων από το εμπόριο του φυσικού αερίου και αγοράζουν εδάφη, περιουσίες μέσα στην Αρμενία και πρέπει να το σταματήσει αυτό. Και αυτό ένας παραλληλισμός για εδώ που μας έχουν αλώσει είτε τουρκικά συμφέροντα είτε οι Εβραιάκουλες και ό,τι χειρότερο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα εδώ τα οποία γίνονται. Εντάξει, να πω ότι το νόμος αυτός ο Σαφάροφ είναι του 2004, αξιωματικός του στρατού Αζερμπαϊτζάν. Ραμίλ Σαφάροφ, ο οποίος σκότωσε ένα Αρμένιο στρατιώτη, τον Γκούργεν Μαργκαριάν, με τσεκούρι στη Βουδαπέστη. Και ήταν και οι δύο εκεί, βρίσκονταν σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, ο Αζέρος και ο Αρμένιος αξιωματικός. Και σκότωσε, ακούστε εδώ, τέρατα που είναι το 2004. Ο Αζέρος σκότωσε στο ξενοδοχείο τον Αρμένιο με τσεκούρι. Τον βάλαν το Σαφάροφ σε ισόβια κάθριξη. 31 Αυγούστου του 2012 η Ουγγαρία τον εξέδωσε στο Αζερμπαϊτζάν, τον απελευθέρωσε και με το πήγε στο Αζερμπαϊτζάν ο Αλίγεφ του έδωσε χάρη. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η συνέχεια της γενοκτονίας. Και ο Αλίγεφ του έδωσε τον προαγωγή, του δώσανε και διαμέρισμα κτλ. Και από τότε σταμάτησε τη διπλωματική σχέση η Αρμενία με τους Ούγγρους, για να καταλάβετε ότι και οι Ούγγροι, όπως έχω ξαναπεί, είναι άνθρωποι των Τουρκομόγκολων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιχειαστικά πράγματα. Πείτε μου, αν βλέπετε το σχετισμό με τη χώρα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει ή ποια θα είναι τα σενάρια τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσα του Patreon ή κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο θείος Σάσα, ο Αλεξάνδρος Λουκασέγκο, είπε ότι είχαν μια συνάντηση στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, της οποίας ηγείται η Ρωσία. Είπαν ότι οι Αρμένοι πρέπει να προσέξουν να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία γίνανε στην Ουκρανία. Τα πάντα στην Ουκρανία ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχει δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι έχει δίκιο εδώ η Ρωσία ότι δεν μπορεί να είστε και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι μια ένωση χωρίς δασμούς, κατά βάση μια τελωνιακή ένωση, και παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, είναι ασύμβατο, διότι θα μπαίνουν χωρίς δασμούς προϊόντα από την Ευρώπη στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να διαλέξει, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες βέβαια δεσμεύσεις των Αρμενίων και θα έλεγα ορίζονται από το εμπόριό τους με τους Ρώσους. Δηλαδή το 36% του εμπόριου της Αρμενίας το 25% ήταν με τη Ρωσία, για να καταλάβετε. Πάρα πολλά προϊόντα με τους Ρώσους, λουλούδια, φρούτα, νερό, ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν θα τυναχτούν στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Αγγλοσάξονες με τέτοιους τρόπους, Μολδαβία, Γεωργία, Ρουμανία και τώρα στην περίπτωση της Αρμενίας, νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians, a night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Τι κάνετε τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
5: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
4: Ακριβώς.
5: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
4: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
5: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
4: Θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
5: Κατέθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά ότι είχαν 3-4 ώρες, τις φροκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της. Ναι, και φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα. Τι λέτε, κυρία μου? Και ανεμίζει, μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα. Εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδα το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα, ναι, του Βασίλειου. Ναι, ναι. Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Mm. Η κατάθεση δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
4: Είναι και 5 χρόνια πριν.
5: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια η σύζυγός μου, το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Ναι. Αλλά τόσο λέει, μα κύριε μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Ναι. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
4: Ναι, ναι.
5: Κάπου κλονίζεις, λες μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Mm. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ.
4: Ναι.
5: Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της σύζυγου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ. Ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Mm. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Mm. Και απατάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα? Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια, και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιστο κατηγορουμένο, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση, γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε, τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
4: Ναι,
5: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της σύζυγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να με διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
4: Αποκλείεται.
5: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν, δικαίωμα παράστασης υποστήριξης στις κατηγορίες δεν έχουν, άρα ας το πω στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου, τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
4: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
5: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή, με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
4: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
5: Όχι. Εγώ τελείωσε. Τελείωσε η κατάθεσή μου. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
4: Αυτό.
5: Δικηγόρος δεν έχουμε, αλλά επειδή έχω ψέματα. Δεν μπορώ να μην φωνάξω. Λέει ψέματα εδώ πέρα. Και να το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει: κύριε Μάρκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ότι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
4: Στον ελληνικό, εννοείται.
5: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
4: Ναι, σωστά.
5: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατα, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο, εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε, γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω: κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστηκε, κύριε Μάγκο, έξω, χαμογελώντας, και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλης μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ μικρή, πολύ. Τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους. Δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
4: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
5: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέτασε στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με ρωτούσαν, με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν επί 8,5 ώρες, δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
4: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή μιλάμε για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
5: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
4: Ναι.
5: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Και ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία σου πουν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Προσπάθησε, τι προσπάθησε, να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς τον Ιθέλντας, να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Πράγματα τα οποία δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλη Μάγου και να μην είναι.
4: Φαντάζομαι πρέπει να
5: είναι. Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
5: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθεν οι αστυνομικοί, οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
4: Και τι σχέση γι' αυτό?
5: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα, το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
4: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
5: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
4: Ναι.
5: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα.
4: Ναι.
5: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συναίσθημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκαιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συνθλιπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
4: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
5: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφής του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
4: Ακριβώς.
5: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
4: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
5: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, το οποίο πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χολιδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το

0: συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν δύο μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέας η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγηγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως που είναι ένα από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι τρεις που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά έξι αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο, πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. Τρία απορρίμματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία απορίσματα τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΔΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι έξι κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες, που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για έξι αστυνομικοί για τέσσερις κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς, το 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυρικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια πήγηση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκου. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν, πέσανε 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το έχει περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, τον φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη, γιατί έτσι κάνω συνήθως. Δεν έκανε τίποτα, δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος? Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος? Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση? Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν, δεν είχε κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσανε χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον επιλύουν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν με αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάτι βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκαν αυτό ένα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να...

0: να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτησαν και μετά ρίξαν να το κλωτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, το παρέπεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ο βασανιζόμενος από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λέει: να πήγε να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά, Βασίλειο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και το κορόιδε για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, καλά, καλά.
0: Κατάλαβε κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μέσα
0: τον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν η συνήγορη υπεράσπισή τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε με ποια έννοια, βέβαια. Όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια. Με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από το, στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο του, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αύριο δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες, ποια μητέρα, δηλαδή τι να λέει.
0: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας μπρος στο παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί, να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας και σας καλωσορίζω στη νέα μου εκπομπή στην Air Open κάθε Δευτέρα 10 με 11. Η εκπομπή θα ασχολείται κυρίως με μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και αγαπημένα είδη μουσικής. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της Air Open ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air Open Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βλάση Μπονάτσο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ο Βλάσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Ήταν αυθόρμητος, αυθεντικός, επαναστάτης, ήταν η χαρά της ζωής. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική και αργότερα με το θέατρο και την τηλεόραση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με τη σόλο πορεία του Βλάση Μπονάτσου στη μουσική, εστιάζοντας στους 5 σόλο δίσκους που έβγαλε. Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ήταν το «Επικίνδυνη Ισορροπία», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1976. Ήταν ένας δίσκος κλασικού ροκ εκείνης της εποχής. Από το δίσκο αυτό επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη φάτσα μου βαρέθηκα».

Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν ο δίσκος «Γενικά» και κυκλοφόρησε το 1981. Έχει pop-rock στυλ, όπως και η επόμενη δίσκη που έβγαλε ο Βλάσης. Τα κομμάτια που έχω επιλέξει από αυτό το δίσκο είναι το κομμάτι «Βιάσου» και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος θερμαστής» από το Τσιμπουτί. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Βιάσου» που περιγράφει τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας ακόμα και εκείνη την εποχή, και το κομμάτι «Ο Willy, ο μαύρος τερμαστής» από το Τσιμπουτί, που ήταν μια διασκευή σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Γενικά, ό,τι έχει βγάλει ο Μπονάτος με το Θάνο Μικρούτσικο ήταν κομματάρα, τα οποία θα ακούσουμε σε επόμενο αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μπονάτσος ήταν ο δίσκος «Αυτά τα βράδια», που κυκλοφόρησε το 1983. Όπως και το γενικά, είχε ένα pop-rock στοιχείο, και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει δύο κομμάτια. Το ομώνυμο «Αυτά τα βράδια» και το «Μου είχες γράψει, σ' αγαπώ». Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αυτά τα βράδια.

Ακούσαμε το κομμάτι «Αυτά τα βράδια», ένα από τα μελαγχολικά κομμάτια του Βλάση Μπονάτσου, και το κομμάτι «Μου είχες γράψει σ' αγαπώ», που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ο επόμενος δίσκος που κυκλοφόρησε είναι και ο αγαπημένος μου δίσκος του Μπονάτσου. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που άκουσα τον Μπονάτσο ως τραγουδιστή. Είναι ο δίσκος «Παραλήρημα», το 1991. Ήταν και ο πρώτος δίσκος που πήρα ουσιαστικά όταν ξεκίνησα τη συλλογή μου. Και από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει τρία κομμάτια. Το κομμάτι «Μεσάνυχτα», το κομμάτι «Μεταμορφώσεις», γνωστό σε πάρα πολλούς, και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το κομμάτι Μεσάνυχτα, το οποίο περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Το κομμάτι Μεταμορφώσεις, για το οποίο δεν έχω να πω κάτι, τα λέει όλα από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για αυτό το κομμάτι είναι ότι έπαιξε σε ένα επεισόδιο των Απαράδεκτων, το επεισόδιο με τίτλο «Βιντεοκλιπάδες», που ήταν και ο τρόπος που το έμαθα εγώ. Και το κομμάτι «Κάτω από τους προβολείς», το οποίο έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ο τελευταίος σόλο δίσκος του Μπονάτσου είναι το «Χαίρετε». Κυκλοφόρησε το 1996 και έχει ένα πιο λαϊκό στοιχείο παντρεμένο με ροκ. Από αυτό το δίσκο απουσιάζει το pop στοιχείο που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι πιο σοβαρός, πιο μελαγχολικός και πιο ερωτικός, θα έλεγα. Από αυτό το δίσκο έχω επιλέξει 3 κομμάτια. Το κομμάτι «Μοναξιά μου», το κομμάτι «Μια γυναίκα» και το κομμάτι «Εμένα». Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε τα κομμάτια «Μοναξιά μου», «Μια γυναίκα» και «Εμένα». Κομμάτια με πιο σοβαρό ύφος, έναν πιο όριμο βλάση ας πούμε, σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ακούσαμε. Βέβαια, ο Βλάσης δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Θα τον θυμόμαστε όμως για πάντα μέσω της μουσικής του και όλης της κληρονομιάς που μας άφησε. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα κομμάτι σε αυτόν. Το κομμάτι «Γυναίκες» που κυκλοφόρησε το 1994. Αρκετά πιο pop στυλ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Καλό βράδυ από μένα και καλή ακρόαση.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
2: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πόσες υπογραφές?
5: Τις
6: 30.000
5: θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας τιμάτε μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή η καιρή που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, σε πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια, και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλεμένο, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20, και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια, νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχούσων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν το πραγματικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο το ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουμε επικρατήσει τα προβλήματα αυτά που παραμείνουν στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του Ορμούζ, το κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι πτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσαν οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών, προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα, πράγματι, εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόν. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad, λέτε έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μήπως καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν λοιπόν πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλιόμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μια επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την πληροφόρηση από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις υποτσογραφισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι εναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε την πόλεμη για την επιβίωσή τους, αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ελληνικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννούνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μην σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια κατάσταση ραμπάρ τύπου, εδώ το οποίο πιθανό να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση δηλαδή θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέρων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, εικάζω πλέον δεν υπάρχουν, τα έχω καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κατά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λέγαμε διαφορετή αντιεροπορική πυραβλιών, και βέβαια το αυτοκρατό του, το μοντό του χαρτί, που είναι το δικό του πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποια σχέση, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό αίρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο εμβληματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθη μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεση από το ποινικό του συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει για το ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτέλειο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευρά Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμείευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια, νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα στα άλλα, τα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν, καθώς πούλησαν πετρέλαιο την Νότιο Κορέα. Ενεπλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νοτιοκορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά, μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες, διότι το καθεστώς έδειξε ανάλγητο πρόσωπο αναφόρμα στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την τολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του. Στην πραγματικότητα, τη δολοφόνησα ότι ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπέο σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στην το οποίο έχει. Δεν θα του δώσω ποτέ λεφτά του έδωσε ο Biden, θα του δίνει μια δύναμη πρόεδρο με δυνατό πρόεδρο. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει, και γι' αυτό έχει τυχθεί κιόλα. Αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, υπήρξαν αντιδράσει και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος-πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της Ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην Αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν.
0: Στο Μπαχρέιν.
1: Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή τα κεντρικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα ναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για ζώνη πάλι στον Αμερικανό στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών, το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου, και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολόκληρος χερός, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και οι Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή οι βάσεις, ήταν η ασπίδα για τους ρουψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Τουναντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί θα φτάσουν στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική, και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Προφανώς λοιπόν με αυτή την έννοια, το πλέον διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Πρόεδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πως τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο, παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας, και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοούν. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη, και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οπλικά συστήματα, τα οποία την καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξανακινήσουν οι χτυπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot, και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια παντολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο τα ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τώρα, τι γίνεται, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ, πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Επστάιν ή από οτιδήποτε άλλο, από την ΑΙΠΑΚ, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητος την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον, τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερή, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα σου να φυλακεί, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκκυκυρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να προοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκκυκυρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα ναι, μεν φάνηκε ότι τράβησε νερό την γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρητού, την περιοχή της Ντάχλια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα. Εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το επιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στην Πυρητό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται Στενοτόρμο.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισα. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι, έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω, γιατί το λέω. Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτρέπουμε στο μέτωπο θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, που νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκυνται και δικαστήρια, αν έχουν ξαναξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους άλλους πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του πρόεδρου, του πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν δεχθεί ως μεγάλος, ως στρατιλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν το καθεστώς, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν. Άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία όταν πέραν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεϊ, και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε. Ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλο τον υπόλοιπο πόλεμο. Χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι με λύγανε σε στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω, ίσως να δούμε και πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσαν, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό πέρα του Ισραήλ. Οι άνθρωποι έχουν περισσότερο Ισραηλινό.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η ΑΙΠΑΚ και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο Γόρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος ίσως κάποιοι φορείς η αρνή της εξουσίας συνδυόμενη με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ, τον προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σαν μέρος σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν, καθώς ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα διοικητικό κανιβαλιστικό, θα έλεγα, κόμμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά, και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που ξαναλέω είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία. Του διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει αυτό που είπατε. Το πιο σκοτεινό από εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών. Το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα. Και πολλά από αυτά είναι. Δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως. Φαίνεται πράγμα ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Έπσταϊν, διατηρούσε δεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας στη Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική με την κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000, περίπου, ο οποίος έλεγε: άφηνε να μοιραστεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα και από εκεί είναι και αυτό ένα μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι και το κομμάτι αυτό, η γνώση που υπάρχει στην Τελαβίβ να ασκεί και αυτή μια πίεση και άρα από αυτή την έννοια για να διορθώσω πιθανό τον εαυτό μου όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμού, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ. Και αφετέρου, για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου. Τον φθήρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθήρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ. Ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΙΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, εννοώ.
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερα τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα, τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένα αυτοκαταστροφικό, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, και το η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν. Με τα γυνάτια του και με τα καταρθώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξέλιξεις ιστορικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής, οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Πρόεδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ, Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το μπορείς να φίλες και φίλοι που μας βλέπουν, στην, διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντώνης Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
1: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρντ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε, λέει, τους άριστους του πρόεδρου, θέλουμε άτομα τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική Ρωσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχυρό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μια και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον, μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει, είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά, όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός, τους περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολά χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες, και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους, και το ομολογούν και η Ισραηλή στρατηγή αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί, και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουμε οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
0: Τι λέτε?
1: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, το έχουν παντρευτεί με το οικογενειό τους, με δεσμούς από τις ΗΠΑ, και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα, όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη του, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσογειακό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της να μπατήγε, να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ελεύθερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον σε δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερο ποταμός, ο Ζανχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη, και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί μεγάλου Ισραήλ, και το μεγάλο Ισραήλ περιλαμβάνει μόνο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτομάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτομάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
0: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι? Μάλιστα.
1: Σωστά, έχουμε υιοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων, η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λόρους βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή, αλλά εάν προχωρήσουμε μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουμε προσαρτήσει την ψηφία του Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα. Εάν προχωρήσω αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουμε για το μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς να την πούμε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ελληνικό βάρος το οποίο φαίνεται όσο για ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Πυρητό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο, και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοδήθηκε. Οι διπλές απειλές που ήταν αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη Βόρεια Κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στην Πυρητό. Δεν είναι μόνο Χεζμπολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κτλ. Μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχαινε έναν εμφύλιο πόλεμο, που αναφέρατε στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αφοπλίσει τη Χεζμπολά από το θεωρά αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά από τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό ήταν μια νίκη.
0: Άρα μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεζμπολάχ στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις πίσω στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερή, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε, να σκεφτούμε, εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage. μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι, γιατί αυτό, γιατί το λέω κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου. Το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Δηλαδή, για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μάνατε τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο προσπάθησαν να πείσουν ίσως την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε τα. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα. Το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο στη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο. Νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε. Στο Ιράν ήταν επιμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοιμαζέ, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορεί να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουν, να το κατασχέσουν. Που ήταν μια πράξη πολέμου. Απ' την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις, όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις στα συστήματα.

0: παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υποερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτό ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρομαι στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ και Λουγάνσκ δηλαδή, η Ζαπορίζια και η Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίνο Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα σπούν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον Εξίνο Πόντο. Και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Αυτό ήταν ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε την προστασία των ρωσικών
0: Ρωσών. Βεβαίως. Στην Ανατολική Ουκρανία.
1: Τώρα, όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να κάνει και ένα ευρύωμα, θα λέγαμε, συμπέρασμα αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Ρώσοι, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν τον πόλεμο μέσα της πόλης. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια, το μεγάλο του πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, το μέτωπο με τα ντρόν τους. Και κάπω καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατεύσεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος, είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα πέτρινα αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφύπνιξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορούν ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
0: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλυντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από το 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
1: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιλύπτει τις ευθύνες ή να προωθεί τους κραδασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν. Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποσοστά του είναι ακόμα τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, της

0: λεωφορείων, οι λεγόμενοι συνοδίκοι, και όχι ολιγάρχες, μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα, η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα κράτοντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάντς που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου. Δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν βαρύτερα τα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πόλεμος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ρώσοι έχουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνει αυτές τις μεγάλες πόλεις όπως ήταν η Χερσόνα που την είχε καταλάβει και την έφερα, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για τον Τρίτο Πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε τώρα μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση. Πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί ακριβώς για το λόγο που είπατε προηγουμένως ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς μεσοπραξίες μέσω του διαπραγματεύσεων αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι έχετε δίκιο ότι απεδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχυρανθρώπους στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα και σε μη κράτη-μέλη όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μαγιά Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά που δυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, θα ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ να, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνι να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται και στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω τον χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται σε στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει, και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερή, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, την είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, ας αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να είναι να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν, δεν, όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν νομίζω που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει πρώτον επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και δεύτερον επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφίνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες της Βρυξέλλες να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δηλαδή και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμόμενο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, δεν ξέρω και η ιστορία αν είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ανιστόρητη, λοιπόν, να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015, στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 2018, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο αχυρανθρώποι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυρανθρώποι είναι και οι ισχυρότεροι, πιο ουσιοι παίκτες, όπως είναι ο Μακρόν. Έβαλε λοιπόν τους αχυρανθρώπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, τα δήθεν τάχα ότι δεν μπορούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ο Νετανιάχου και ο ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
1: βασικός παράγων της κάτω, βεβαίως, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε επιδομή να ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα να βρισκόμαστε στο έλεος του μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα φυσικού αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς γερομανάθρακες, αντί να δούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα πλαίσια, τα πλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο. Το μονοπόλιο, δηλαδή, το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή, πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της αμερικανικής πρεσβείας. Είναι συλλήβδη το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στο ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα, ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ, για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας, δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλετέρη μου. Τώρα, ναι, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αν θέλετε και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε και εσείς και εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλιναίων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω να, ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια, και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμά μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για 5, η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα 5 λεπτό για να κάνει ξανά τη σύνδεση, και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλετερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα. Μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2, πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έμεινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον μνημονευτισμό. Θέλω να πω να το ξεκαθαρίσω, το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην, η πολιτική ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώδο διαφορά όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συμβαίνω την πόλη της Αθήνας, το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να περιμένουμε 4-5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζων θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήμβοι οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με την δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι και θα, δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από εμάς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε τον πολιτικό έμεινα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να αδειηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες τις αναγνωρίζει η δημοκρατία. Η πρώτη δημοκρατία που ήταν εθνική τη αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο εδώ, σε αυτό το οποίο βγαίνει είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Για τις τροποποιήσεις του συντάγματος που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφίσες του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται, τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την υποστήριξη κι αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων, θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, μερικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλήσαν και διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχίας, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο του, ούτε καν του κόμματος. Ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσε με θέματα, ας πούμε, παραματισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ. Να συμφωνούσε με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, δηλαδή θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγό δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο συνολικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όμως σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω, ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής, έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικό-δημοκρατικό φάσμα. Αυτός είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να τα μπουρώνεται στα χαρακώματα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και ψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτό, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή τη διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν, αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, μην είστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμούς των ανθρώπων, να δολοφονήσει την πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα αυτή τη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας, το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Για να το κατάλαβα, όταν για παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον τη εισαγγελέα του Ταρού Πάγου τη κ. Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να του βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειέ του, η κ. Αδηλίνη, προφανώς, αν έχει προβλήματα, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, του είπε: δεν μπορώ να σα βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και του εγκατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανέθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα, δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαν μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο κοδόμα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικού ξοδιάγων, καθαρό πολιτικό βίο ή δουλειά του να λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν εμπιστεύεται το κόσμο και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρό των πολιτών, όπω είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να βγούμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τι πράξει του. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματο που είναι το μοναχικό κομμάτι, το κίνημα των τομπών, άρα και η κυρία Καστιλιώτη το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό του συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως οι πολίτες της χώρας να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή, το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν, και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται από τον ευθυνό του. Δηλαδή, έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάβαλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα, σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό του ή τη σύνταξή του. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα. Και γι' αυτό ίσως με προβληματίζουν και εμένα αυτό να λέω, γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς, να μιλούν για μετάβαση από την δημοκρατία.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερίνο, ο οποίος είναι ένας πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κυρία Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για εσάς πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απεπέτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Το συνοδεύει τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορούνται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το ξέρω ότι είναι, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των κρατικών, των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες δόγματα, τους λαούς,
0: τους πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κρατική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδάσκουμε, το βλέπουμε όλοι. Είναι το εμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπολο βέβαια αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζετε να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανός στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας είναι το ποσοστό της αποχής, και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
0: πραγματικότητα,
1: με αυτή τη μεταρτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί, όχι απλά να φύγουν, αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε, το δεύτερο κομμάτι λοιπόν εδώ, της κ. Καστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία, οποία πήχαν, δεν πήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό χρονικό παρομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει να χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεσθάνονται και οι συνεργάτες του, του παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζουν να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή καθιστούν μόνο από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποθυμίδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη, και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμής το οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλο να ελπίσει κανείς? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Για σας, και άλλοι λένε βεβαίως ότι είναι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Ο εχθρός, εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, των μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ποτέ να υπερτονίσει θυμό του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα μπαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι από αυτά μια το Αιγαίο, παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ, πως η Πέμπτη Φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξερμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω το έχουμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών, και ουσιαστικά να απλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεμπολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
0: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθνικός κανόνας στο δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει να το κάνει, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της Τουρκικής Βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τώρα τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
1: Νομίζω ότι θέτεται πολύ σωστά. Αυτό πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση από πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύετε και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό είναι το και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτιθέμενα να διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή για αυτό που έπεφτε το σχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιε είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκρουστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
0: του Αιγαίου. Βεβαίως.
1: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες πλανάδες να βγαίνουν από τα 6 μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέραν της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην μέσα του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να θα έχουμε και κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω βεβαίως.
0: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχε πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Εδώ δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, δεν θα εμφανιστεί για να μην εφαρμοστεί.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε θα απομονωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνιο ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι οι δυτικά της ετήμου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν πραγματικά οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας έχει απομονωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάνανε έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με επενδύματα στον ΟΗΕ κτλ. Αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
0: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι έχει.
1: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
0: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν φύγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν φύγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο, ναι. 27. Δεν μιλάει για μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου, βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του, θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος, είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι, ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή ο συνταγματολόγος του νέου ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, που όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Για το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα
0: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή η Βουλή. Γιάννη Κερνά, Γιάννη Πίνη, κύριε.
1: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για του υπουργού. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασία, καταλαβαίνετε ότι θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπό του. Και αυτό ήταν και ο σκοπό αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ήταν ένας νόμος κόλαφος, κόλαση μάλλον, κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα για όσο αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζοντας από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
0: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς
1: καταστρατηγεί την έννοια της διάρκειας των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται ταχύτητα της διάρκειας των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουν εξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα λέω, μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο μόνο για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίλια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουν μάθει. Να πω κλείνοντας
0: ότι είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται με εγκληματική οργάνωση. Και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Πεντεμπόν είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
1: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό, δηλαδή ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο. Πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, δηλαδή, έτσι. Και την Ερτόπεν, η οποία να μεταδίδει τις εκπομπές μας, και βεβαίως πάνω απ' όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς, και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κυρία Χριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Χριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, με πολύ σοβαρές απόψεις. Ήταν πολλές φορές, είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια, αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα,

ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Στράκων μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παραιτήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Στράκων σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Στράκων την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Στράκων, συνεχίζει. Μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Στράκων, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Στράκων. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Ντεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Ντεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Ντεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Ντεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα, μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νεότευτο κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση, της Ρώσικης επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση

των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την Επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα. Έτσι. Αναμφίβολα. Όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν που την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκοσμίως παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής, γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, γιατί η Ρωσία είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία. Είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό δοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνο για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά το 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζέμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παραγωγών, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή, κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως τη μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία.
Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλι το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του, βεβαίως. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, η Ευρώπη, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξοντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε? Να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν? Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλα είναι δυνατόν. Είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω, και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη
νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερους. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως? Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να
3: σου.
2: Πω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύσω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πόσες υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000
5: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Σερ Σόφερ, του Post Game Radio, του Παθενό Radio. Από το κατάμεσο στάδιο της Εφηλίας, όπου όλα είναι έτοιμα, θα ξεκινήσει ο πέμπτος καθοριστικός τελικός του πρωταθλήματος της Greek Basketball Team ανάμεσα στον Ολυμπιακό μας με το 2-2. Δείχνει το σκορ για τις δύο ομάδες. Όποιος κερδίσει απόψε θα είναι πιο πρωταθλητής της περίοδου 2025-2026. Μείνετε μαζί με το επόμενο δύο τουλάχιστον να παρακολουθούμε ένα πολύ αρπαστικό παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει τώρα με τον Ολυμπιακό. Θα είναι στο Τζάμπολ ο Γουόκαπ, ο Μπεζέκοφ, ο Μπουριέ, ο Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου. Είναι το 25 για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στην άλλη πλευρά είναι ο Λεθόρ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν, ενώ ο Λεθόρ θα κάνει το φάουλ του παιχνιδιού στο Μιλουτίνοφ και ο Γκραντ. Ο Όσμαν είναι κανονικά στη διάθεση του Άταμαν, ξεκινάει και στην πετάτα. Δεν είναι στην εντεκάδα των πράσινων ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Καφόπουλος που ξεπέρασαν τα βέβαια τον τραυματισμό τους. Αλλά άλλη πλευρά η εντεκάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν είναι ο Τόρσε, ο οποίος έχει πάλι ενοχλήσεις αρκελοντίτιδα και δεν θα χρησιμοποιηθεί απόψε, δεν πήγε στην δωδεκάδα. Στην άλλη πλευρά επίσης δεν είναι στην δωδεκάδα ο Τηλικίρα με τον Χόλ. Είναι οι δύο παίκτες που αποκλείστηκαν αφού προτιμήθηκε ο Γουόρτ με τον Τζόνς να είναι στην εντεκάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η κυρία Τσαρούχα, ο κ. Τσιμπούρης και ο κ. Σανταχούνας είναι οι τριγέτες της αναμέτρησης, όπου πρόκειται 2-0 Ολυμπιακός με τις πρώτες δύο βολές από τον Νίκολα Μιλουτίνο. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κάτω από αποδοκιμασίες ακούτε τι γίνεται εδώ στα ίδια σκεφτηλίας. Γκραντ, Χες Ντέιβις, τον κλείνει ο Μιλουτίνο. Χες Ντέιβις θα πάρει το σουτ, ο πίεση είναι άστοχο. Το rebound από τον Γουόκαπ θέλει να τρέξει τον Ολυμπιακό. Πέφτει στο έδαφος, χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές και στον εφηδιασμό έχουμε το κάρφο από τον Λεφιόρ, 2-2. Μεζέκοφ, υπάρχει παρέμβαση από τον Λεφιόρ, η μπάλα εκτός παρκέ για τους πράσινους, αφού ο Μεζέκοφ είναι ο παίκτης που την άφησε εντάξει να βγει εκτός. Ντάν. Ο Νάν θα χάσει την μπάλα. Λέει, μιλάμε για τον Ολυμπιακό με τον Φουρνιέ. Ο οποίος καρφώνει την μπάλα στην καλασπάδα εκεί. 4-2. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με αρκετά ισμιακές άμυνες για τις δύο ομάδες. Ο Γκράν από τη γωνία για την ισμιά άστοχος. Μαζεύει ο Μεζέκο. Φουρνιέ. Κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στη γωνία, Παπα-Νικολάου για τρεις. Άστοχο, ο Μιλουτίνοφος μαζεύει το επιθετικό rebound. Walker για τρεις, άστοχο και αυτό. Ο Νάν θέλει να τρέξει. Ο Άταμαν, ο οποίος άφησε εκτός ξανασυξένων τον Φαρίτ και τον Φουάντσο Λαντγκόμερ. Ρίσκαρε, θα βάλει τον Όσμαν, ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος. Ο Πάνσο που ήταν άσχος ελευθερίες στους τελικούς, αλλά ήταν κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound. 4-2. Επίδεση για τον Παναθηναϊκό από τα 2 λεπτά του πέμπτου καθοριστικού τελικού. Χες Ντέιβις, σουτάρι, άστοχο και ακόμη. Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound. Φουρνιέ τώρα θέλει να παίξει το Ολυμπιακό. Έχει γυρίσει πράσινο. Φουρνιέ αφήνει για τον Μπεζέκο. Θέλει να αποστάρει τον Γκραντ και να πάρει το φάουλ από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Παραφορά από την τελική γραμμή για τον Μιλουτίνοφ, αυτός για τον Γουόκαπ. Γουόκαπ για τον Φουρνιέ, σταματάει για τρεις, μέσα! Από τον Εβά Φουρνιέ, 7-2. Ο Ολυμπιακός με 5 πόντους
της ελληνιασμένου επαφουργίας αυτούς τελικούς που κάνει πράγματα και θαύματα. Άστοχος του τριών πόντων του Όσμαν. Rebound από τον νέο walk-up. Ο Ολυμπιακός τώρα θα έχει το momentum, ο walk-up. Θα λέγατε καλά θα φύγει για τον Φουριέ. Αυτός κυπερνάει την μπάλα για τον Βεζέκο. Κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Ναν. 9-2. Διαφορά 7 πόντων για τον Ολυμπιακό. Και αμέσως καλή time out ο Άταμαν. Αφού βλέπει τους πράσινους να έχουν μπει πολύ μεχελικά στο μάτς και αρκετά άστοχα θα λέγαμε στη σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

9-2 με 5 πόντους του Ρόφλια και ένα τρίποντο, 2 του Μιλουτίνο και 2 του Σάσα Βεζέκο. Τον Παναθηναϊκό Λεσόρ έχει πετύχει 2 πόντους. Ενώ αμέσως αλλαγή από τον Άταμαν μπαίνει ο Σόρτς στην πεντάδα αντί του Γκραντ. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Σόρτς. Όσμαν και αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Σόρτς. Η μπάλα για τον Ναν. Ο Ναν με αντίπαλο τον Βόκαπ. Ναν με Βόκαπ. Στα 3 δευτερόλεπτα η φάσα είναι καλή. Υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει flexion από τον Μιλουτίνο στο γηπέδου για τον Παναθηναϊκό. Με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Παραφορά τον Όσμαν για τον Λεστό. Ο Σόρτς θυσιάζει το καλάθι, αστοχή όμως. Μαζεύει τον ριμπάνο Φουργέ. Ένα ακόμα στο χωρίστηκε από τον Παναθηναϊκό. Walk-up. Παπα-Νικολάου. Walk-up. Θα σταματήσει, θα σοκάρει, αστοχή. Λεσόρ μαζεύει το αμυντικό rebound. Και ο Ναν κάνει λάθος πάσα για τον Σόρτς. Μπάλα κάνει στον Άταμαν. Παναθηναϊκός που έχει μπει πολύ νευρικά στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Φουριέ, αλλάζει τον Παπα-Νικολάου. Ξανά Φουριέ, περνάει για τον Μιλουτίνο, αυτός η έξτρα πάσα μόνος του Γκόκα για 3, άστοχος όμως. Μαζεύει ο Όσμαν και τώρα ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει για τον Ναν, πάντα πάνω τον Γκόκα. Ο Ναν κρατάει, τώρα είναι ο Φουριέ αντίπαλος. Ο Ναν, τα 5 δευτερόλεπτα. Στο διάδρομο πλησιάζει, αστοχή. Έρχεται και παίρνει, κάνει το follow και σκοράρει ο Λεσόρ, 9-4. Walk-up. Φουγέ. Κλείνεται από δύο μέσα Παναθηναϊκού και χάνει το κοντρόλ της μπάλας. Καταλήγει εκτός γηπέδου για τους πράσινους. Αθλητική άμυνα του Ναν και του Σόρτς. Ο Σόρτς δεν έχει την μπάλα. Δίνει την πάσα και καλά σε το χέρι Ντέιβις. Τα 4 μέτρα. 9-6. Παναθηναϊκός με σέρι 4-0. Μειώνει στους 3. Το 9-2. Βεζρίκοβ για 3. Υποπίεση. Κακό σουτ. Μπάλα όμως είναι εκτός. Υπέρβει για τον Ολυμπιακό για επίθεση 11 δευτερολέπτων. Λόγω από την επαναφορά, κάνει την κίνηση και την παίρνει ο Βεζέκοφ και από εκεί θα σκοράρει ο Σάσα Βεζέκοφ. 11-6, στα 200 λατρέξει ο Ναν σταματάει και σκοράρει με jump shoot 11-8. Πρώτο καλάθι και του Κέντρικ Ναν στο μάτς. Walk-up. Παπα-Νικολάου. Τον Όσμαν αντίπαλο. Παπα-Νικολάου. Θα πάρει δύσκολη προσπάθεια, αλλά ο Φρέσιο Κώστας Παπα-Νικολάου. 13-8 με το πρώτο καλάθι του αρχηγού. 4-20 και τέλος του περίοδου. Σουτ. Κατάει την μπάλα. Για 3 είναι άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Μάχεται τον ριμπάμπτο Λεσόρ, αυτοκεί. Μαζεύει ο Μιλουτίνο. Θα φύγει για το Φουρνιέ που τρέχει για τον Ολυμπιακό. Φτάνει μέχρι το λέει από Βεβάν Φουρνιέ. Με ένα δικό του κόρς του κόρς. 15-8 στο σύν 7 Ολυμπιακός. Με 7 πόντους του Βεβάν Φουρνιέ. 3 και 50 ακόμα. Ο Ολυμπιακός θα ανέβασε καλά διαφορά στις 7.
με το δικό του σέρι 4-0. Ο Ναν πλησιάζει μπροστά στο Μιλουτίνο, φασκοχή. Παζεύει το rebound ο Γόκαπ. Φουρνιέ, εκτός σώσης στην πλάτη, τον αποφεύγει, ωραία η ασίστα, φόνει ο Μιλουτίνο. 19-8. Στο σύμμενε για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Τον Ολυμπιακό να χτυπάει τον εφηδιασμό της πράσινης. Σόρτς σύνεται, η μπάλα έξω, κατοχές Ντέιβις. Αυτός Όσμαν για τρεις από μακριά, μέσα από τον Τζέντι Όσμαν. 17-11, 3 λεπτά που τελειώσει πρώτη περίοδος. Με ετοιμάζει τον Τύρο Σμίτογλου. Απέρασε ο Μάτς και ο Τζόουνς. Φουρνιέ, ξανά για τον Βεζέκοφ, η προσπίση, καλά και το φάουλ από τον Σάσα Βεζέκοφ. Το φάουλ από τον Λεσόρ. 19-11 και συμπληρωματική βολή για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μελουτίνο στον πάγκο, Τζόουνς στο παρκέ για τους ερυθρόλευκους. Και ο Μητογλου στη θέση του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Μέσα και βολή του Βεζέκοφ, 20-11. Διαφορά ξανά στους 9. Σόρτς με επιθετικό φάουλ. Πλέον οι διαιτητές εκτός φάσης ή όχι, όχι, είναι φάουλ αμυντικό. Στον Παπα-Νικολάου πάνω στο Σόρτς. Και ο Γουόρτς ο Μάτς αντί του Κώστα Παπα-Νικολάου. 2-39. Όσμαν εκ των Τζόρτζ μπροστά. Σόρτς στο διάδρομο, τον κλείνει όμως ο Γουόρτς. Ωραία η ασίστ και κάθομα τον Ντίνο Μητογλου. 20-13 ο Παναθηναϊκός βιώνει πάλι στους 7 με την ωραία φάση και συνεργασία Σόρτς με Μητογλου. Φουργέ με Ζέκο θα στοχίσει, μαζεύει ο Ναν το rebound. Θέλει να τρέξει τώρα ο Αμερικανός. Ο Γόκαμπ έχει γυρίσει και φτάνει φάουλ πριν πάρει το διάγωνο για το καλάθι των ερυθρόλευκων. 20-13, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα που τελειώσει η πρώτη περίοδος. Νέες αλλαγές. Ο Τζόσεφ στο μάτσο του Ολυμπιακού αντί του Γόκαμπ. Και ο Βεζέκοφ και ο Φουρνιέ φουρνούν τώρα την πρώτη πεντάδα, τον Γιώργο Μπαρτζόκα μαζί με Γουόρτ, Τζόουνς και Τζόσεφ. Όσμαν με τον Φουρνιέ αντίπαλο. Βεζέκοφ η πάσα έξω για τρεις ο Σόρτς. Έρμπολ. Ο Γουόρτ μαζεύει για διαθλητικό φάουλ. Μείνουν οι διαιτητές εκτός φάσης στο Κέις Ντέιβις. Καθώς βλέπουμε ότι έσπρωξε το Τζόουνς. Η προσπάθεια να μην γυρίσει. Εμνά. Δύο βολές λοιπόν κατά τον Τζόουνς και η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Βάζει την πρώτη Αμερικανός 21-13 με τον πρώτο πόντο του Τζόουνς στο μάτς. Μέσα και η δεύτερη βολή 22-13. Ξανά στο ΣΥΝΕΝΕΑ. Ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή τώρα με τον Γουόρτ. Επαναφέρει τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Έχει κάποιες φίλες του Τζόσεφ με τον Μητογλου.
και τον Ναν

Και πλησιάζει το καλάθι και σκοράρει ο Σάσα Βεζέκο. 24-13 και αφορά δεν μπαίνει στους 11 για τον Ολυμπιακό. Και ως κυρίαρχος σε αυτά τα πρώτα 8,5 λεπτά στον αγώνα. Ναν με τον Τζόνς αντίπαλο. Ο Ναν πλησιάζει φάουλ από τον Αμερικανό. Ο Ναν πάλι κλάτει λέει στον Τζόνς.

0: Λίγη παραφορά τώρα από την πλάγια γραμμή με τον Γκραντ για τον Ναν. Ναν με τον Τζόουνς αντίπαλο. Ναν σουτάρει για τρεις, άστοχο. Επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι από τον Ντίνο Μητογλου. 24-15. Τζόζεφ Γουόρτ μετά την μπάλα για να μην διεκδικεί γηπέδου. Ο Όσμαν τον ριμπάουντ και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πολύ καλή εδώ η άμυνα από τον Τζόζεφ. Αναγκάζει τον Όσμαν να προβέσει επιθετικό φάουλ σε αυτό το σφύριγμα της Βασιλικής Σαρούχα. Τον Γουόρ τώρα για τον Τζόζεφ σε επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ Φουριέ. Φουριέ θα περάσει, θα φτάνει μπαλά στον Τζόουνς, ο οποίος αφήνει για τον Βεζέκο που θα σκοράρει με ωραία συνεργασία με τον Ρεν Φρόλεφτον. 26-15 τον Σάσα Βεζέκοφ θα έχει φτάσει στις 11 πόντους. Ο Ναν υπάρχει σφύριγμα στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του, πάω χαμηλά, κερδίζει ο Αμερικανός. Ο οποίος φαίνεται έχει αρκετά νευρά. Πήρε το φόλ από τον Τζόζεφ. Έχουν ανοίξει οι δυο τους για βεντέτα. Και εγώ δεν φάση. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Ναν για διαμαρτυρία.
1: Λάθηκε πολύ.
0: Και τώρα ο Ναν θα εκτελέσει τις βολές τεχνικής ποινής. Και βάζει ο Καλατζάκης πέρασει το παιχνίδι στη θέση του Ναν μετά τις βολές. Βάζει την πρώτη. 26-16. Ο Ναν της για τη δεύτερη βολή. Στον πάγκο Ναν Καλαϊτζάκης. Περάσει το μάτσο με τον Γκραντ, τον Όσμαν, τον Μητογλου και τον Χέις Ντέιβις. Ολυμπιακός με Γουόρτ, Φουρνιέ, Τζόζεφ, Μεζέκοφ και Τζόουνς. Ο Τζόζεφ οργανώνει για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ. 4 λεπτά δηλαδή στο δεκάλεπτο. Ο Τζόζεφ θα πάρει την μπάλα, ο Μεζέκοφ θα σουτάρει στο λήξη. Υπάρχουν και βήματα, έχουν απομείνει 2 δέκατα για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Τέλος 26-17 είναι το σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο στον Ολυμπιακό να προηγείται με 9 πόντους. Τον πράσινο Ολυμπιακό που είναι καλύτερος στο κομμάτι του αγώνα και φυσικά έχει εκμεταλλευτεί τους έχει χτυπήσει τους Παναθηναϊκούς κυρίως με τους

επιδιασμό. Από τον Βεζέκο, έχει δώσει κι αυτός πολλές δυσλεμπίδες μέχρι εμείς. Έχει 11 πόντους, έχει 7 ο Φουριέ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόγκς, ενώ για τους πράσινους 3 ο Όσμαν, 2 ο Χεζέντης, και από 4 ο Ναν, ο Λεσόρ και ο Μητογλου.

Ξεκινάει και σε λίγο η δεύτερη περίοδος. Να δούμε τα συνολικά στατιστικά των ομάδων μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός έχει στο σύνολο 9 στα 12 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 3-6 βολές, 11 rebound, 8 assist, 1 κλέψιμο, 1 block και 4 λάθη. Παναθηναϊκός 7 στα 18, 6 στα 11 δίποντα, 4 τρίποντα, 2-2 βολές, 8 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Βγαίνει άμυνα, πέρα για τις ερυθρόλεπτες. Εδώ ο Γουόρτ έχει την μπάλα, σηκώνει για τον Τζόουνς, δεν μπορεί να τη πιάσει. Υπάρχει φάουλ που από τον Ντίνο Μίτογλου τον αέρα. Την προσπάθεια του Τζόουνς να βρει την μπάλα, το παρεμπόδισε ο Μίτογλου. Έχουμε την επαναφορά τώρα στην πλάγια γραμμή με τον Γόκα. Τζόζεφ Γουόρτ. Επιθετικό φάουλ τώρα χρεώνεται στον Αμερικανό. Πάνω στον Γκραντ. Σόρτς για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ με τον Τζόζεφ αντίπαλο. Ο Γκραντ περνάει ωραία την πάσα στον Σόρτς. Προσφοράρει 26-19. Ο Παπα-Νικολάου θα περάσει στην διακόπη σε παιχνίδι. Ward. Walk-up. Ο Ward. Ο Peters. Δεν πετάει το καλάθι. Καθώς έχει λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν αντί του Ward. Τζόζεφ μαζί με τον Ward, τον Πίτερς, τον Παπα-Νικολάου και τον Τζόουνς. Αυτή είναι η πεντάδα, την Βερούν Μπαντζόκα. Για τρεις ο Γκραντ, αστοχό, μαζεύει ο Γουόκαπ. Ο Τζόζεφ, Παπα-Νικολάου, Γκραντ, Ναν, Σόρτς, Μίτογλου και Χες Ντέιβις, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Jones κοντά στο καλάθι, προσποιείται και τελειώνει τη φάση με αντίπαλο τον Μίτογλου. 28-19, ξανά στους 9 διαφορά να ετοιμάζει τον Μιλουτίνο, θα πέρασει το μάτς. Χες Ντέιβις με τον Τζόζεφ, θέλει να τον ποστάρει ο Αμερικανός. Ο Σόρτς με τον Πίτερς, προσποιείται σε μαρκαρίζει και σκοράρει με το ένα χέρι. 28-21. Walk-up με την Παπα-Νικολάου, ξανά walk-up. Μάχη στην πλευρά, Τζόζεφ για 3, αστοχό. Μάχη για το rebound. Μπάλα είναι Παναθηναϊκός. Δείχνει η Βασιλική Τσαρούχα. Και υπάρχει challenge από τον Γιώργο Μπαντζόκα την φάση. Λοιπόν,
αν όλα έχει πάντα από χέρι το παιχνίδι του Ολυμπιακού ή από έχει αλλάξει κατοχή. Νομίζω να ακουμπάει τελευταίος και έτσι διορθώνει την προηγούμενη απόφαση η Βασιλική Τσαρούχα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μιλουτίνοφ περνάει στο παρκέ αντί του Τζόουνς.

παραφορά του Πίτερ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κρατάει αφήνει για τον Βόκαπ. Βόκαπ. Στην Παπα-Νικολάου, ο Όσμαν κλείνει διάδρομο. Στα μαλλιά Παπα-Νικολάου, δύσκολα για τρεις. Άστοχος. Σιόρ ψηλά. Μαζεύει τα μυθικό ρημπάνου. Θέλει να τρέξει για τον Παναθηναϊκό. Βόκαπ τον Φλίνι. Στο διάδρομο. Ο Σόρτς κρατάει για τον Χέις Ντέιβις. Εκ των Πίτερ θα αντίπαλο. Χέις Ντέιβις. Η πάσα για τον Σόρτς. Ποιος κλείνεται. Το Σάστο Μιλουτίνο. Για την μπάλα στον Ναν. Ένα πολύ δύσκολο σούρτσε στον Ναν. Πέταξε την μπάλα. Την εξεπίδευσης. Μια κατέληξε εκτός γηπέδου. Καλή άμυνα και άθλια στο Ολυμπιακό. 28-21, στο Σύνεφερ, Βολευκή, 6-50 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Walk-up. Δεν πειράζει ο Βασίλης στο Ιόπουλο, θα περάσει για τον Σουπράσινος πολύ λίγο. Αλλάζει ο Παπα-Νικολάου για τον Walk-up με τον Ναν μπροστά το Walk-up. Θα πάρει το φάουλ από τον Κέντρικ Ναν, το δεύτερο. Σόρτς στον πάγκο, το Λιόπουλος μέσα, με το Λιόπουλο και Ναν τώρα στην περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός. Με τον Όσμο στο 3, Walk-up, φάουλ από τον Ναν. Ναι, όχι, είναι το δεύτερο φάουλ του Όσμαν. Τρίτο μαζικό είναι το Παναθηναϊκό. Ακόμα εντάξει στον Πόλη στον Πολόν. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα σε αυτή την περίοδο. Walk-up. Τα 6 δευτερόλεπτα τέλος επίθεσης. Walk-up είναι το Παναθηναϊκό. Θα δοκιμάσει για 3. Άστοχο. Επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ. Ο οποίος με ταπλό σκοράρει και παίρνει και φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Και σε αυτό το τελικό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάνει πάρτι κατά στα δύο καλάθια. Με επιθετικά rebound και αμυντικά από την προηγούμενη φάση και δίσκει κατά κράτος τον Τίνο Μίτογλου, σκοράρει και παίρνει και το δεύτερο φάουλ του σέντερ του Παναθηναϊκού. 30-21 και βολές για τον βολύμπαλο για τον Μιλουτίνοφ για να φτάσει διαφορά στους 10 πόντους για πρώτη φορά στο μάτς. 31-21, 6-20 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Περνάει στο μάτς ο Γουόρτ αντί του Τζόζεφ. Με τον Γουόρτ στο 2 τώρα ψηλώνει το σήμα Γιώργος Μπαρτζόκας. Γουόρτ στο 1, Γουόρτ στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3. Πήγε στο 4, Μιλουτίνοφ στο 5. Εδώ η προσπάθεια και το φάουλ θα πάρει ο Όσμαν από τον Μιλουτίνοφ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές σε δύο Όσμαν.

Αποσύστημη βολή, το 31-21 παραμένει. Όσπαν, ο οποίος έχει 3 πόντους. Και τώρα 4-31, 22 διαφορά, πάλι στους 9. Walk-up, Παπα-Νικολάου. Walk-up. Σταματάει για 3, άστοχο για αυτό. Το rebound από τον Όσμαν. Θα να πάρει το φάουλ τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Το τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό στη δεύτερη περίοδο. Ολυμπιακός έχει 1 στα 9 τρίποντα, 11% και ο τέλειο ποσοστό έχει και ο Παναθηναϊκός 1 στα 9. Πολύ κακό ποσοστό και από τους δύο. Ο Ναν με ταμπλό ευστοχή 31-24. Σε 7 διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Απ' τη γωνία για 3. Άστοχος Παπα-Νικολάου, ο Γουόρντ όμως παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση. Ο Χαζαόντας ανέβει πάνω το κοντό του Τολιόπουλο, 33-24. 5-4 είναι το τέλος. Φάουλ που γίνεται στον Ναν. Από το walk-up το δεύτερο θα γυρίσει ο Βεζέκοφ στο παιχνίδι και ο Τζόζεφ αντί του walk-up και του Κώστα Παπα-Νικολάου.

Βολές τώρα ο Ναν. Βάζει την πρώτη. 33-25. Βαβάλι για την δεύτερη βολή. 33-26. Με τον Ναν. Θα κάνει σε 8 πόντους. Τζόζεφ. Ward. Ward. Η μπάλα στον Πίτερς. Πίτερς. Μιλουτίνοφ. Η μπάλα έξω. Πίτερς. Θα σουτάρει και θα βάλει το σουτ. Νομίζω είναι για 2 πόντους. Πίτερς το χρεώνει με ζωμάδο για 3 συνήθειες. 36-26. Δεύτερο τρίποντο, πρώτο για τον Πίτερς. Και πέρα στους τελικούς, εφηδιασμός για τον Μιλουτίνο. Ward. Δεν περνάει όμως η πάσα για την ίδια πολύ. Πάρα όμως θα φτάσει απέναντι για τον Πίτερς, ο οποίος θα στοχίσει. Μιλουτίνο φνέει επιθετικό rebound. Μεζέκοφ, το σπίτι, φτάνει με κολλή up. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 38-26, η διαφορά φτάνει στους 12 πόντους για τους ελφιόλες τους. Και αμέσως time out από τον Άταμαν, καθώς βλέπετε ότι οι ελφιόλες τους πατάνε γκάση και σε αυτό το σημείο του αγώνα. Τον Πίτερς θα μετρήσει το δεύτερο τρίποντο του Ολυμπιακού στο μάτς σε 10 προσπάθειες.

2 στα 13 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 1 στα 10 πλέον ο Παναθηναϊκός. Με 13 στα 16 τρίποντα ερυθρόλευση και 9 στα 15 ο Παναθηναϊκός. 10 σε 5 σε 6 βόλες η πράσινη, 6 σε 7 η ερυθρόλευση και διαφορά στα rebound. Αφού ο Ολυμπιακός έχει γυρνάει στις 19-10. Η πράσινη. Με τον Βόρτα Χαζέζη 5 rebound, όσα και ο Νίκολα Μιλουτίνο από τους ερυθρόλευτους. Εδώ για τον Παναθηναϊκό έχει 4 Όσμαν και 3 ο Λεσόρ.

ώρα. Ο Παναγιώτης διαχείριζε τον Παναθηναϊκό. Να έχει την προσπάθεια, να παίρνει την προσπάθεια και να πετυχαίνει το καλάθι. 38-28. Καλάθι από τον Κεσλίνης. Word. Εμπιστεύω μου λέει ότι Word κάνει μέχρι το lay-up. 40-28, η απουσία ψηλού του Παναθηναϊκού είναι ολοφάνερη. Το καλάθι. Δεν μπορείς να μας πει όλους και όπου χτυπάνε εκεί. Εσύ θα δει διαφορά των 12 πόντων. Το Λιόπουλος, ο Word θα βγάλει την μπάλα στο γηπέδου για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν αστοχή προς τον Μιλουτίνοφ. Μέχρι το rebound η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζόζεφ είναι ο τελευταίος που την ακούμπησε. Ο Νάς είναι επαναφορά τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή για τον Λεσόρ. Λεσόρ για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος ξανά για τον Ναν. Ο Ναν σε μαρκαρίζεται από τον Τζόζεφ. Λεσόρ γυρίζει μπάλα για τρεις ο Τολιόπουλος. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 40-31. Ανάσα εδώ για τους πράσινους. Με τον Τολιόπουλο. Δεύτερο τρίποντο και για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Μεζέκοφ, προσποιείται. Τζόζεφ βρίσκει το διάδρομο, γλιστράει. Πάρει το φάουλ. Υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές. Κόλι Τζόζεφ από το Χέις Ντέιβις. Σε αφορά τα φάουλ, ο Ντέιβις έχει δύο. Ο Σακιόσμαν, ο Ναν και ο Μητογλου. Ένα έχει ο Σόρτς, ο Γκραντ και ο Μεσόρ. Το Ολυμπιακό, δύο έχει ο Γόκαπ με τον Παπα-Νικολά. Από ένα ο Γουόρτ, ο Μιλουτίνοφ, ο Τζόζεφ, ο Τζόνς και ο Φουριέ. Πρώτος πόντος από τον Τζόζεφ. 41-31. Δεύτερη βόλη τώρα για τον Αμερικανό playmaker. Στις 42-31. 2-40 που τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Παναθηναϊκό με αντίπαλο τον Γουόρτ. Το Λιόπουλος για τον Ναν. Να πάρει βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Να ξαναγιάζει τον Λιόπουλο που προσποιείται για πάρει το φάουλ. Το Τάισον Γουόρτ. Βολές. Δύο βολές για τον Τολιόπουλο που έχει συμπληρώσει τα 5-10 και ο Ολυμπιακός. Word στον πάγκο. Φουριέ στο μάτς. Πήρε τις ανάσεις του και γύρισε ο Γάλλος. Φουριέ στο τέταρτο τελικό που πήρε και δύο παρατάσεις, αγωνίστηκε 46 λεπτά λόγω της απουσίας ουσιαστικά δεύτερη κυβολή είναι μέσα του Ντορσέι. 42-33 ξανά διαφορά στους 9 με τις δύο βολές του Βασίλη Τολιόπουλου. Φουργέ Τζόζεφ. Για η μπάλα περνάει στον Βεζέκο. Αυτό στη γωνία. Φουριέ για τρεις. Μέσα! Από τον Εβάν Φουριέ. Ο οποίος είπαμε είναι καυτός από τους τελικούς. 45-33 ξανά διαφορά στους 12 για τον Ολυμπιακό. Λεσόρ. Στη γωνία Όσμαν για τρεις. Άστοχο. Μαζεύει τον Ριμπάλο Μιλουτίνο. Φουριέ τώρα για τον Τζόζεφ. Τζόζεφ για τον Πίτερς. Πελαγή στον Τολιόπουλο, θα βγάλει για τον Φουριέ. Ξανά ο Φουριέ για τον Πίτερς που γυρίζει με ταπλό. Σκοράρει ο Αμερικανός. 47-33. 4 πόντοι και για τον Άλεξ Πίτερς στο μπακ.
1 και 25 που τελειώσει το ημιχρόνο. Το Λιόπουλο φτάνει μέχρι το lay-up. 47-37 με τον Βασίλη το Λιόπουλο φτάνει στους 7 πόντους και να δίνει επιθετικές λύσεις στο τριφύλι. Τζόζεφ. Φουργέ. Φουργέ. Υπάρχει παρέμβαση. Το Λεσόρ μπάλα εκτός παρκέ για τον Ολυμπιακό και έχουμε time out. Καλή ο Γιώργος Μαζιώκας, 1 και 4 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εντός του Ελλήνης και Φιλίας, κατάμεσο του Ελλήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός απογείται με 12 πόντους. Παθνακού να έχει τον Μπεζέκο με 13, 10 τον Φουργέ, 7 το Μιλουτίνο. Πέντε τον Πίτερς, 4 τον Γουόκαπ και τον Τζόνς, 2 τον Τζόζεφ τον Παπα-Νικολάου. Την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό, όπου έχει 10 πόντους, ένα rebound, 5 assist στο μισό μάτς. Για τους πράσινους λοιπόν, 8 ο Ναν, 7 ο Τελιόπουλος, 6 ο Λεσόρ, 4 ο Σόρς με τον Όσμαν και 2 και ο Βιντόγλου και 2 ο Χέις Ντέβις. Τελευταία 64 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός εσωσύν 12 και έχει την κατοχή.

0: Λοιπόν, ο Βεζέκοφ τώρα στην επαναφορά του παιχνιδιού με Λουθίνο, Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πλησιάζει με μεταμπλό αστοχή, ωστόσο το rebound από τον Χέις Ντέιβις. Το Λιόπλο θα κλέψει την μπάλα ο Τζόζεφ. Πολύ ωραίο γράψιμο. Ο Φουργέ για τον Πίτερς. Τζόζεφ σε οργανωμένο επί τους Ολυμπιακός με Λουθίνο. Λουθίνο για τον Τζόζεφ. Γιατί βάζει τον Λιόπλο, ο Τζόζεφ πλησιάζει το καλάθι, γυρίζει. Αστοχή και πάλι, νέο επιθετικό ριμπάουντ από τον Πίτερς αυτή τη φορά. Πουγιέ Πίτερς για 3-45, άστοχο. Μιλουτίνοφ μάχεται για το ριμπάουντ. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Αφού οι πράσινοι αυτοί δεν έχουν βγάλει. Εκτός γηπέδου και έχουμε time out. Που καλεί ο Γιώργος Μπαντζόκας για τα 17 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Που απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ολυμπιακός, είπαμε, είναι κυρίαρχος στο rebound και βεβαίως παίρνει πολλές δεύτερες επιθέσεις. Είκοσι rebound έχουν έρθει λευκοί, 12 έχει πάει κου. Τα οποία rebound, τα οποία 20 rebound του Ολυμπιακού, να πούμε ότι είναι τα 9 επιθετικά, 22 rebound συνολό, τα 9 επιθετικά, ενώ για τον Παναθηναϊκό τα rebound είναι 16 με 2 επιθετικά. Το παιχνίδι τώρα με την επαναφορά από τον Τζόζεφ για τον Φουργέ. 13 τα 10 για τον Ολυμπιακό, με ρυθμός για τον Παναθηναϊκό. Για επίθεση Φουργέ. Φουργέ κρατάει από την Ισχέ Ντέιβις, κάνει τον πάσιμο, παρέμβαση του Ισχέ Ντέιβις. Η μπάλα είναι για τον τέχουν τους διαιτητές, Παναθηναϊκό. Αλλά ο Γκραντ την έχει βγάλει και κάθαρα. Επίσης λοιπόν για τον Παναθηναϊκό 3,6 δευτερολέπτων. Με τον Γκραντ την επαναφορά. Παίρνει την μπάλα ο Σόρτς. Πετάει την μπάλα, τέλος, το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται του Παναθηναϊκού 47-35. Ισοριθμός είναι καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κυρίως και στην άμυνα, αλλά και στα rebound είναι ανώτερη από τις πράσινες και δικαιολογημένα έχουν αυτή τη διαφορά των 12 πόντων. Διαμαρτυρίες του Άταμαν στους διαιτητές, συγκεκριμένα στον κύριο Τσιμπούρη. Την τελευταία φάση θυμίζουμε 13 πόντους ο Βεζέκοφ, 10 ο Φουργέ, 7 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Γουόρτ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 5 ο Πίτερς, 7 και ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Τζόνς. Και για τον Παναθηναϊκό 4 ο Σόρτς, 4 ο Όσμαν, 2 ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Νταν, 6 ο Λεσόρ, 7 ο Τελειόπουλος και 4 ο Μίτογλου. Σε αφορά τα ομαδικά στατιστικά για τον Ολυμπιακό 15 στα 20 τρίποντα, 75% 3 στα 15 τρίποντα, 20% χρυσές, 9 βολές, 80%, 22 rebound, 9 επιθετικά, 13 αμυντικά, 18 assist, 7 λάθη και 2 κλεψίματα και 1 block. Ουσιακό τα 17 assist για το πρώτο επίθονο. Για τον Παναθηναϊκό Έχουμε 11 στα 18 δίποτα, 2 στα 12 τρίποτα, 7 στις 8 βολές, 12 τρίποτα, 4 επιθετικά, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο για τους πράσινους. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος, θα είμαστε περίπου σε 12 λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτερού χρόνου.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Πάμε ρωδιά.
4: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
5: και σε όλη την Ελλάδα.
6: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch!
8: Θεό! Θεό μου, με θέλει το σκυλί!
9: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Η άθλη του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
11: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες.
12: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

59-39 διαφορά ρεοχίζει τους 20 πόντους για πρώτη φορά στο ΜΑΤ. Πουργέ φτάνει τους 15. Λεστόρ. Εντομιλουτίνο φοράει ασίστ για τον Σόρτ. Καλάθι 59-41. Παπα-Νικολάου. Μιλουτίνο. Walk-up. Ο Γόγα κάνει λάθος, κλέβει ο Όσμαν. Σαν η δολιά μας τόκησε όμως. Αλλά θα μετρήσει το καλάθι. Οι διαιτητές, για να δούμε. Το κόστος του Παπα-Νικολάου. Θα πάνε να δούνε τη φάση. Οι διαιτητές. Για το αν είναι σωστό το κόψιμο του Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου, πρέπει να μετρήσει όχι το καλάθι. Το λέει από του Όσμαν. Η μπάλα έχει κουμπίσει στο ταπλό. Δεν την έχει ακουμπίσει το Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου. Δεν είναι κόψιμο, δεν την έχει ακουμπίσει. Τώρα είναι δύσκολο να τράζει το καλάθι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί κάτι πάλι από τον Παπα-Νικολάου. Πέντε για 43 και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Με τον Φουριέ να επαναφέρει για τον Βόκαπ. Βόκαπ για τον Φουριέ. Βέκοφ, Βόκαπ, το Σόρτ, βγάζει τον Μιλουτίνο, αυτό δεν κοιτάζει να στάρει με 4 μέτρα, παίρνει ο Βόκαπ, θα στάρει αυτός και θα στοχίσει 61-43, η διαφορά σας στους 18, πρώτο καλάθι Τόμας Βόκαπ στο παιχνίδι, 5-13 που τελειώσει της περίοδος, Ναν, για να βάζει Βέκοφ στους πάνω του, και Στέιμι στη γωνία για 3 στο Γκραντ. Μόνος του καλάθι, 61-46. Τρίτο τρίποντο, Παναθηναϊκού. Και ο Γκραντ φτάνει τους 3 πόντους. Walk-up. Walk-up, πλησιάζει. Ασκώσια του Κουμπουσίνο. Θα κόψει ο Λεσόρ.

δύσκολο κατά Σερτομάν. Θέλω lay-up 61-48. Εφάσεις 13. Εφάσεις 20. Μουριέ, το φάουλ

Υπουργέ τώρα για τον Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου. Υπουργέ. Τα σκητάρι δύσκολο τα στοχή. Το ρηπάω για τον Παναγιώτο για τον Σόρτ. Για τον Χέις Ντέιβις. Μπαλά για τον Ναν υπάρχει προς πίσω. Λάθος. Θα τους πράσινους σε ένα κόμμα. Το παιχνίδι. Σε 1.48-3.45 τελείωσε της περίοδος. Βεζέκοβ για τρεις. Άστοχο. Μαζεύει ο Γκραντ. Σόρ θέλει να τρέξει. Για τρεις ο Χέις Ντέιβις. Η μπάλα παίρνει και βγαίνει. Έχετε και follow. Ο Λεσόρ. Σκοράρι. 61-50. Διαφορά στους 11. Η διαφορά που είχε στα 20 πόντους. Παρακόσμιο και στους 11 time out. Καλή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καθώς ο Παναθηναϊκός καταφέρει και στον τρόπο να μειώσει την διαφορά.

3 και 32 λοιπόν. Παπα-Νικολάου που στέγεται και παίζει με 4 φάουλ. Μιλουτίνο που τελικά θα κάτσει στον πάγκο για να πει ο Τζοκ Τέστο. Φουρνιέ, Τζόζεφ και Μετζέκοφ, εντάλλα του Ολυμπιακού. Και Ντέιβις, Ναν, Σόρτς, Γκραντ και Λεσόρ. 5 για τον Άταμαν. Ο Βεζέκοφ, ο Φουρνιέ, αντίπαλο τον Γκραντ, φάουλ εκτός πάσης του Ναν. Στον Βεζέκοφ, τώρα που τα λένε μεταξύ τους, πάει να γίνει παρεξήγηση. Το τέταρτο φάουλ του Ναν.

κοντάδε, πάντα τα. Υπάρχει καυγά. Θα τα χαλάσει το παιχνίδι.

ξέρεις. Δεν θα πάω να δω τις φάσεις. Ο Τζόνς παντέρει για κουτουλιά. Σαν. Εδώ. Πήγε λοιπόν για συμμαχία εδώ μεταξύ των δύο. Για να δούμε. Τα συνεδρίες πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει το τέταρτο φάουλ του Ντάντ.

μιλάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Για να δούμε τι θα δείξουν, για θα πάνε να δούμε. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες. Για μαντήρα πλευρά στον Ολυμπιακό που ο πάντος του Παναθηναϊκού είναι μέσα στο γήπεδο.

διαμαρτύρεται ο αυτός Μπαφές και είπε κάτι σαν τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η ένταση μεγάλη στον πεντατελικό, λογικό αυτό.

θέλουν να πάρουν στους πάγκους και θα δουν νομίζω το replay για να μην αυστείς δουν αν υπάρχουν πράγματα επιπλέον πίτες. Τα πνεύματα ηρεμούνε. Ελευαθμό. Λοιπόν, δεδομένο είναι το τέταρτο φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζέκο. Οι διαιτητές βλέπουν το replay.

διαμαρτυρίες και από τον Άταμαν. Διακόπτει στο ματς. 7 λεπτά.

λοιπόν και στη Βούρση και η κυρία Τσαρούχα βλέπουν το βίντεο replay. Εμείς δεν έχουμε εικόνα το τι βλέπουνε. Τώρα, όχι, δεν θα το δείξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να δουν οι διαιτητές το replay. Πάντως είναι αρκετά μεγάλη διακοπή εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας.

από μια τεχνική ποινή και στους δύο πάγκους νομίζω και αποβολή στον Αν. Έντο φάουλ και αποβολή στον Αν, έχω την εντύπωση που πάει στα αποδυτήρια.

και αθλητικό φάουλ. Απέναντι αθλητικό φάουλ στο Jones και στον Νάν, νομίζω. Άλλο γιατί ψάχνονται και οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα, τι έχει γίνει. Ο Jones. Αποβάλλεται και ο Jones λοιπόν. Έχουμε αποβολή και στο Jones και στον Νάν από το παιχνίδι. Τεχνική ποινή στους δύο πάγκους. Και το δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι. Με βολές του Τολιόπουλου. Με δύο βολές λοιπόν. Βασίλης Τολιόπουλος σε εκείνο το παιχνίδι. Μέσα έπρεπε 61-51. Ένα 52, έτσι ο Βολεφιόλογος, υπάρχει κατά τη αθλητικό φάουλ, έχει δοθεί. Έχει δοθεί μία τεχνική ποινή και ένα αθλητικό φάουλ στον Νάν και στον Jones, που σημαίνει αποβολή. Κάτσε τις βολές ο Τολιόπουλος, πάρα στον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτ, κακός του στο ειδίκ του χρόνου. Κατοχή για τον Ολυμπιακό.

Μποντζόζε φάουλ από τον Ντοριοπλό. Τρίτο του Χεν Ντέβισον το φάουλ του Ντοριοπλού. Πάμε να δω σπρώχνει τον Βεζέκο στο σφύριγμα. Τρίτο του Χεν Ντέβισον και βολές για τον Σάσα Βεζέκο. Σύντα 2-52. Και 63-52. Του δύο βολές του Σβεζέκο διαφορά πάει πάλι στις 11 για τον Ολυμπιακό. Ο Σβεζέκο βγάζει 15 πόντους. Το Λιόπουλος. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Και δύο βολές. Βάλα το Γουόρτ. Το τρίτο του Αμερικανού. Βάζει μόνο το Λιόπουλος, 63-53. Έχω και τη δεύτερη βολή. Λέμε και τον Παναθηναϊκό που σήμερα έχει δώσει στο σκοράσμα. Έχει φτάσει στις 11 πόντους επί το σκόραν. Στη στιγμή των πράσινων. Όσμα Παναή. Το παιχνίδι αντίστοιχη Σόρτς με Γκραντ Ολιόπουλο, Όσμαν και Ντέιβις, τελευταίο τώρα ο Άταμαν με Τζόζεφ Γουόρτ που παίρνει φάουλ από τον Όσμαν με Ζέκο Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ η πεντάδα του Ολυμπιακού. Τρίτο φάουλ και τον Όσμαν. Πρώτη βολή από τον Γουόρτ. 64-54. Είμαστε για τη δεύτερη βολή. 65-54. Ταλά από στην 11. Ολυμπιακός με τον Αμερικανό φτάνει στους 6. Γκραντ. Κατεβάζει την μπάλα τώρα. Ο Γκραντ. Τον Γουόρτ. Πάσα στο Λεσόρ. Δεκακή. Μπάλα εκτός κυπέδου για τον Ολυμπιακό. Και ο Τζόζεφ στα τελευταία 2 και 14 που τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τζόζεφ. Γουόρτ. Καλά για τον Τζόζεφ. Τζόζεφ πλησιάζει. Θα φτάσει με το lay-up, θα πάρει το foul από τον Λεσόρ. Είναι το πρώτο του Λιόπουλου. Λεσόρ, τον πάγκο, Μητογλου, τον Μπάτ. Δώδες βολές. Μέσα, 66-54, διαφορά με μένει στους 12, πάλι για τον Ολυμπιακό. Δώδες δεύτερη βολή. 67-54, ο Αμερικανός ήταν τις τέσσερις πόντους. Και ο Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό κατεβάζει μπάλα. Γκραντ με τον Γουόρτ. Κοριόπουλος βρίσκει την κίνηση, βγάζει για τον Μητογλου, για τρεις αυτός, στην κορυφή. Μέσα, 67-57. Τρεις πόντους του κοινού Μητογλου, διαφορά φτάνει στους 10. Βεζέκο. Πάσα περνά για τον Γουόρτ. Η τάπα όμως από τον Όσμαν. Προσπάθει να καρφώσει ο Αμερικανός. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει με τον Όσμαν για τον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλο έχει τον Τζόζεφ. Με το σκέδιο από τον Μητογλου. Σταματάει το Τολιόπουλο για τρεις. Έρμπολ. Έχει ζητάει αλλίωση. Ο Τολιόπουλος. Τραλέντ. Από τον Αταμάν Παναδού στους μαθητήτες. Εδώ βλέπω την εντυπωσιακή τάπα του Όσμαν στο Γουόρτ που προσπάθει να πάει να καθώσει ο Αμερικανός.
57-57, ένα κατά κατεστήριο της περίοδος. Με τον Ολυμπιακό να έχει τώρα 15 τον 12 τον Μιλουτίνο, 15-6 ο Φουρκέ. Από εκεί και πέρα, Γουόρτ 6, 5 ο Πίτερ, 4 Τζόουντς και Τζόζεφ. Και ο Παπα-Νικολάου και 2 ο Γουόκαπ. Για τον Παναθηναϊκό από 11 για τον Λιόπουλο, 10 ο Νάτ του Λεσόρ, 3 ο Γκραντ, 6 ο Όσμαν, 2 ο Κεν Ντέβις, 8 ο Σόρτ. Θυμίζουμε ότι ο Νάτ με τον Τζόουν και η παραφορά τελικά για τον Παναθηναϊκό είναι και αλλίωση στο σούτ από τον Μιλουτίνο. Ο Όσμαν σταματά για 3, άστοχος. Ο Γουόρτ μαζεύει τον rebound και ο Τζόζεφ τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζέκο, Φουρκέ και Γουόρτ θα σουτάρει, θα στοχίσει τρεις πόντους. Ο Γκραντ τώρα θέλει να τρέξει και τους πράσινους. Εξυπηρετεί ο Ολυμπιακός. Γκραντ. Αργότερα ο Μιλουτίνο. Πάσα κοντά στο καλάθι, Μίτογλου, δεν μπορεί να σκοράρει. Παίρνει το rebound ο Χέις Ντέιβις, η μπάλα για τον Λιόπουλο. Κάνει αυτό στο τελειάπρο, θα το δημιουργηθεί το καλάθι. Πάσα, 27-59. Φορά πέφτει στο 8, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με 20, με τη διακοπή. 10 δευτερόλεπτα, όλα για τον Ολυμπιακό, με τον Φουρκέ. Έχει την μπάλα, Φουρκέ κάνει το πάσιμο, καλάθι από τον Γάλλο, 69-59 είναι το αποτέλεσμα στο τέλος της τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό, που θα έχει με 20 πόντους, έχει πολύ λεπτή διακοπή για τον που τελικά έφερε την αποβολή του Ναν με τον Τζόουνς. Παναθηναϊκός γύρισε στο 8, τόσο με το παράθυρο και στο τέλος του περίοδου Ολυμπιακός κλείνει το τρίτη περίοδο προηγούμενος με την Κυπριακό. Ελπίδα 59, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

της τέταρτης περίοδος. Στο παιχνίδι Νάντο Λιόπουλος και Ντέιβις Μητρογλου και Οσμάνι Πέντε του Παναθηναϊκού, Λουτίνο Φεζέκο, Φουρνιέ, Γουόρτ και Ζόζεφ Πέντε για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο δεκάλεπτο για κρυφτεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδος. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα ή αν ο Παναθηναϊκός επιστρέψει τον θρόνο. Γκραντ Μητρογλου με τον Τζόζεφ, πάει βοήθεια Γουόρτ, την μπάλα έξω για τον Λιόπουλο. Πιστιάζει, φλέβει την μπάλα ο Φουρνιέ, πνιδιασμός με τον Γουόρτ, φάουλ από τον Γκραντ. Και δύο βολές με τον Τάισον Γουόρτ.

δεύτερη βολή για τον Αμερικανό. Χάνει. Το 69-59 παραμένει. Δεύτερη βολή. 70-59. Τον Στολιόπουλο τώρα. Να οργανώνει για τον Παναθηναϊκό. Στολιόπουλος. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό που έχει βρει τον Λουκινόφ. Είναι σε 9 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Τζέις Ντέιβις με τον Μπεζέκο. Ντέιβις πέντε εσωτερική, δύσκολη προσπάθεια στο χ. Μαζεύει ο Μπεζέκο στο αμυντικό rebound. Τρέχει ο Ολυμπιακός με τον Γουόρτ. Γυρίσει ο Μητσογλου. Και σφύριγμα για φάουλ του Κολιόπουλου πάνω στο Μιλουτίνο. Που πήγε πίσω μας. Και θα υπήρχε μετά σίγουρο καλάθι. Παναφορά στην τελική γραμμή τον Τζόζεφ για τον Μπεζέκο. Αυτός για τον Μιλουτίνο. Φουριέ, Μιλουτίνο. Έξω για τον Γουόρτ. Τα 5 δευτερόλεπτα, Γουόρτ περνάει τον Μητρογλου να πάρει το φάουλ. Το ψηλό του Παναθηναϊκού θα πάει ξανά στις βολές. Πίτερ. Το παιχνίδι αντί του Σάσα Βεζέκο. Και βολές για τον Γουόρτ. Μέσα. 71-59. Γουόρτ θα ήταν στους 8 πόντους. Κάνει τη δεύτερη. 59 παραμένει. Σόρτ. Ο Σόρτ, ο Κέις Ντέιβις. Εζεύει με το Φουρνιέ. Φαίνει την προσπάθεια στο χ. Μαζεύει το αμυντικό rebound ο Γουόρτ. Θυμάζει τον Λεσόρ να περάσει το μάτι. Φουρνιέ με το Σόρτ. Πάει ο Πίτερ. Που παίρνει το φάουλ. Ο Άλεξ Πίτερ από τον Σόρτ. Και ζεύει τον πάγκο Λεσόρ το μάτ. Παραφορά τον Φουρνιέ για τον Τζόζεφ. Τζόζεφ. Παραγυρίζει. Γουόρτ. Για τον Τζόζεφ το ένα δευτερόλεπτο. Δύσκολο σούτ από τον Τζόζεφ. Η μπάλα παραλίγο να μπει. Τρέχει ο Παναθηναϊκός Όσμαν φάουλ από τον Γουόρτ. Χαμηλά. Είναι το τέταρτο. Το τρικό για τον Γουόρτ. Και δεν θα πάει να δούμε τη φάση. Μετά από challenge του Άταμαν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με στιγμής έχει πόντους από λάθη αντιπάλου 14 από το ζωγραφιστό 38, δεύτερη επίθεση 14 σε βουδιασμό 11. Πάλι διαφορά γίνανε 20 πόντοι, με άλλο σερί 7-0, ενώ από τον πάγκο έχει πάρει 21 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 10 πόντους από λάθη αντιπάλου, 30 από το ζωγραφιστό, 11 από δεύτερη ευκαιρία, 10 από βουδιασμό και 28 από τον πάγκο, ενώ το μεγαλύτερο σερί που κάνει είναι 9-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει προηγηθεί καθόλου στο παιχνίδι. Σόρτ για τον Μητρογλου, αυτός για τον Τολιόπουλο. Λεσόρ, έτσι το Μιλουτίνο, μείνεται φάουλ. Το Τζόζεφ. Το δεύτερο.

78 πόντου, 7 rebound, 1 assist, 9 στο index, ενώ ένα σου 3 πόντων. Από τον Λιόπουλο, 71-62, διαφορά στους 9, ο Λιόπουλος βάζει 16 πόντους, κάνει το μεγάλο τελικό. Ο Τζόζεφ με τον Πίτερ, Κουρνιέ για 3, φάουλ από το Σόρτ και 3 βολές. Τον Γάλλο, ο Μιλουτίνος έχει 12 πόντους, 7 rebound και 2 assists, 23 στο index. Το Φουρνιέ, 17 πόντους, 1 rebound, 6 assist και 22 στο index το Παναθηναϊκό. Ο Λεσόν έχει 10 πόντους με 5 rebound και 1 assist, 18 στο index. Το Λιόπουλος, 16 πόντους, 1 rebound, 1 assist, 12 στο index. Και ο Σόρ, 8 πόντους, 2 rebound, 3 assist και 9 στο index. Κάνει 2 βολές το Φουρνιέ. Θα έχει δικαίωμα και για μία τρίτη. Αυτή την βάζει 72 διαφορά. Ξανά στους 10. 7 και 30 πριν τελειώσει ο πέμπτος τελικός. Σόρτ. Όσμαν. Ξανά για το Σόρτ. Θα έρθει το πάσιμο που θα σας μιλουθεί. Δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Πείτε θα επαναφέρει για τον Τζόζεφ. Τζόζεφ, πείτε. Πείτε για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κλείνεται, σουτάρει για τρεις. Αστοχό. Για το rebound, η μπάλα τα χέρια του Λεσόρ περνάει εκτός κηπέδου για τον Ολυμπιακό η επίθεση. Για επίθεση τώρα πλέον 14 δευτερολέπτων, τα 7 λεπτά που απομένουν. 6.58 για να τελειώσει το παιχνίδι. Μόκα πιστό στο ματ, αντί του Εβάν Φουρνιέ για να πάρει ανάσες, Τζόζεφ και Μόκα. Περιφέρεια τώρα, αυτό πότε να rebound. Αυτό που είπαμε για τον Γάλλο. Πίτερ, παίρνει το στάκι και φτωχή. Ο Άλεξ Πίτερ, 5-4 μέτρα. 94-62. Διαφορά στους 12, ο Πίτερ φτάνει στους 7. Και σήμερα βοηθάει θετικά τον Ολυμπιακό. Σόρτ, lay up. Αλάφι, δύσκολο. Δεν μπορείς να σταματήσεις ο Τζόσον. 94-64. Walk up. Με τον Τζόζεφ, Βοκάπ. Ο Βεζέκοφ με τον Μίτογλου, θα γυρίσει ο Βεζέκοφ, αστοχή. Με τον Βαζέμ το rebound, θέλει να τρέξει τώρα ο Σόρτ. Ο Τζόζεφ θα τον ανακόψει με φάουλ. Τρίτο, αδικό για τον Ολυμπιακό περίοδο. Τρίτο, δεύτερο, του Τζόζεφ.

talent. But you know, find that for sure. Αλλά είστε εγώ δεν το βάλω χαμηλά. Όσπαν, για τον Λεσόρ. Λεσόρ αφήνει για τον Σόρ. Σόρ με αντίπαλο τον Τζόζεφ. Σόρ, το Λιόπουλος για τρεις. Άστοχο αυτή τη φορά. Μαζεύει ο Τζόζεφ το rebound. Walk-up. Λουτίνο, Πιτέρ. Περνάει για τον walk-up, αυτός για τον Τζόζεφ. Απελευθερώνεται τον Τζόζεφ για τον Πίτερ. Κοντάει τη βάση και ο Πίτερ σκοράρει. 78-74. 76-74 ο Πίτερ. Και τρίποντα τον Όσμαν. 76-67. Διαφορά από 69. Για τον Παναθηναϊκό 5-20 πριν τελειώσει ο τελικός. Μπεζέκο. Για τον Τζόζεφ Μπεζέκο. Φάουλ από τον Μίτογλου. Το τέταρτο του Τίνο Μίτογλου. Και ζεύει στη θέση του Λεσόρ. Και βολές για τον Σάσα Μπεζέκο. Στοχή στην πρώτη, 77-77, διαφορά ήταν στους 10. Ο Μπεζέκο φτάνει στους 16 πόντους. Και τώρα στους 11, 78-67, 17 πόντους, 2 rebound, 2 assist από τον Σάσα Μπεζέκο. Σόρτ για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν για 3. Μέσα. 78-70. Στους 8 με τον Όσμαν να δίνει λύση σε επίθεση στους 12 πόντους. Τζόζεφ. Το κλείνει ο Χέις Ντέιβις. Θα χάσει και την μπάλα από τον Σόρτ. Συνδυασμός. Καλάθι. Το πλέμε και του Παναθηναϊκού. 78-72 διαφορά στους 6 και έχουμε time-out. Το διαφημιστικό time-out στο 4ο δεκάλεπτο που στο Ολυμπιακό προηγείται με 6 και το Παναθηναϊκό θα έχει μειώσει όσο πιο κοντά τα τελευταία διάστημα τη διαφορά στο παιχνίδι με τον Όσμαν και τον Σόρτσα που θα στους 12 πόντους. Για να έρθει ο Λιόπλος από 10, ο Νάν και ο Λεσόρ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχει 18 ο Φουριέ, 17 ο Μεζέκο και 12 ο Μιλουτίνοφ.

πέσει το 2 ομάδων για τη συνέχεια. Για αυτές τα 38 να τελειώσει το παιχνίδι. Μπεζέκο, Πουλιέ, Βόκαπ, Μιλουτίνο και Τζόζεφ. Πεταδά. Με τρεις περιφερειακούς παίζει ο Λιόρδη Μπαλτζόκας και με Τζόζεφ και με Βόκαπ και με τον Πουλιέ. Βεβαίως παρά Νικολάου και Βόρντε έχουν 4 φάουλ. Και Σορτολιόπουλος, Όσμαν και Ντέβις και Μητογλου υπέρ του Παναθηναϊκού. Τζόζεφ με τον Βόκαπ. Βόκαπ λάζει με τον Μιλουτίνο. Βόκαπ πλησιάζει, αστοχή. Η μπάλα στον Τζόζεφ. Φουρνιέ. Τζόζεφ για τρεις μόνος του. Μέσα! Από το κόρι Τζόζεφ. Μεγάλο τρίποντο. 81-92 στα δέντια φορά στις 9. Ο Αμερικανός που φτάνει στις 7 πόντους. Σόρτ. Τώρα στάει και το γήπεδο. Φάουλ εκτός πάσης και σέρβις τον Βόκαπ. Πέτα το φάουλ του Χέις Ντέιβις. 6 φάσης, ο Βόκαπ είναι καθαρό το φάουλ. Ολυμπιακός είναι 9. Αλλαγή. Ο Γκραντ περνάει στο Μάνσκαντ του Μητογλου. Αμιλώνει το σχήμα και ο Αταμάν με τον Χέις Ντέιβις, τον Λεσόρ, τον Όσμαν, τον Γκραντ και είχαμε χάσει και τον Όπουλο στον πάγκο και πέρασε και ο Λεσόρ. Θα διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ θα δώσει τον Μιλουτίνο, αυτός με τον Όσμαν και μακάρι βγάζει την μπάλα έξω, μόνο πήγε για τρεις. Άστοχος ο Βόκαπ. Ο Τζόζεφ θα πάρει το θετικό rebound. Βόκαπ δεν ξέρω κατηγορία για τρεις. Άστοχος. Ο Σόρτ θα μας λέει το rebound. Θέλει να τρέξει τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτ κρατάει. Αφήνει τη γωνία Χέις Ντέιβις. Κλείνεται από τον Βόκαπ. Χέις Ντέιβις θέλει να προστάρει τον Αμερικανό. Θα πάρει το φάουλ. Το playmaker του Ολυμπιακού. Το τέταρτο προσωπικό. Και πέμπτο ομαδικό. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. 81-72. Η επαναφορά είναι από την πλάγια γραμμή με τον Γκραντ για τον Όσμαν. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις. Μπάλα περνάει για τον Λεσόρ. Για τρεις ο Ντέιβις. Έρμπολ. Μαζί με τον Τζόζεφ που έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Και στην άμυνα και στα rebound και στην επίθεση. Φουρνιέ. Μιλουτίνοφ. Θα αποστάρει το λεσό Μιλουτίνοφ για τον Μπεζέκοφ. Θα γυρίσει ο Μπεζέκοφ πρόσωπος καλά και θα το χύσει. Πριν το κλείσει ο Γκραντ. 83-72 με τον Ζόζα Μπεζέκοφ. Να φτάνει στους 19 πόντους και να ανεβάσει διαφορά στους 11. 2:38 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αχ, τα ημάς του καλή. Ο

λοιπόν για τον Τζόζεφ, ο οποίος έχει 7 πόντους, 4 rebound, 3 assists, 10 σε αξιολόγηση και 22-49.

0: Μπεζέκο, 19 πόντους, 2 rebound, 2 assist, 4 στο E-Tech. Το Φουριέ 18 πόντοι, 1 rebound, 7 assist, 21 στο E-Tech. Για τον Παναθηναϊκό Σόρτ 12, 3 rebound, 6 assist, 17 E-Tech. 12 Όσμαν, 5 rebound, 1 assist, 14 E-Tech. Και 10 ο Λεσόρτ, 6 rebound, 1 assist, 19 στο E-Tech. Να υπάρχει το παιχνίδι στα τελευταία 2 και 36. Ο Ολυμπιακός είναι στην 11 και ο Παναθηναϊκός έχει τώρα την τελευταία του ελπίδα να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Με τον Λεσόρ το σταματάει εντυπωσιακά ο Μιλουτίνοφ. Με τσάπα την προσπάθεια να καρφώσει ο Γάλλος. Μιλουτίνοφ κάνει μια εντυπωσιακή τσάπα. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει. Υπάρχει φάουλ τον Μπεζέκοφ. Οπότε 7 rebound, 4 assist και 3 block ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πολλές και Ντέιβις. Εκτοχή 83-73. Δεύτερη βολή, ο Χέις Ντέιβις. 83-74. Πέφτει διαφορά ξανά στους 9, ο Τελειόπουλος στον πάγκο. Σόρτς, το παιχνίδι. Λόκαπ. Κατάς την μπαλά. Κουμιές. Βοήθεια πάνω του. Τα δευτερόλεπτα κρατάει σουτάρι από το χ. Λοιπόν, από τον Λεσόρ. Σόρ, να το ξέρω για τον Παναθηναϊκό. Σόρ, για τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις έχει τον Τζόζεφ. Σόρ για τρεις. Άστοχο. Rebound από τον Γόκαπ. 1-43. Φουριέ. Θετικό φάουλ του Γάλλου.
1: Ιτές. Τρίτο φάουλ από τον Εβάν Φουργέ. Και ο Όσμαν για τον Τελειόπουλο. 1-40. Διαφορά να είναι στους 9. Για τον Ολυμπιακό. Το Ιόπουλος. Πάει μέχρι το lay-up. Καλάθι. Δύσκολα ήταν το Ιόπουλος. 83-76. 18 πόντι το Ιόπουλος. Κάνει τρομερό τελικό. Walk-up. Με αντίπαλο το Ιόπουλος. Walk-up περνάει για τον Βεζέκο. Φαστοσία από το ταπλό. Ο Σέφα Μεζέκο και τώρα ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος για τρεις. Μέσα. Βασίλης ο Λιόπουλος. 83-79. Ο Παναθηναϊκός έχει διαφορά στους 4. Με τον Λιόπουλο να κάνει όπως είπαμε και ένα τρομερό μάτς. Με 21 πόντους. Φοβερός ο Λιόπουλος κρατάει τον Παναθηναϊκό στον κόλπο του τίτλου. Το Λιόπουλος που έχει 18 πόντους, 1 rebound, 1 assist και 16 στην αξιολόγηση. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Με φορά είναι στους 4.

Για να δούμε. 1-7 ακόμα. Στην 7-4 λεπτά για μας τον νέο πρωταθλητής στην Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός 83, Παναθηναϊκός 79. Μιλουτίνο, Βεζέκο, Φουρνιέ, Βόκαπ και Τζόζεφ. Οι 5 για τον Ολυμπιακό. Λεσόρ, Τολιόπουλος, Όσμαν, Γκραντ και Τερμέντες Ντίβις. Οι 5 για τον Παναθηναϊκό. Κρίσιμη επίθεση έπαιρνε από τους ερυθρόλευκους. Με τον Βόκαπ Παναθηναϊκός θα βγάλει άμυνα για συνεχίζει να ελπίζει. Ο Ολυμπιακός υπογεννήθηκε με 20 πόντους, Παναθηναϊκός έχει μείωση 4. Φουρνιέ στο lay-up, αστοχή αλλά θα πάρει φάουλ. Από το Λεσόρ, το τέταρτο, όχι είναι από τον Γκραντ το φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Γκραντ, δύο βολές για τον Εβδάν Φουρνιέ. Μπορείτε να έχει μια στρίς. 50 δευτερόλεπτα. Ακόμα και 2-10. Φουρνιέ. Μπαίνει η βολή, αν και με περιπέτεια. 84-79. Φουρνιέ 19 πρώτους. Και τώρα στους 20. 85-79. Η επίδεση του Παναθηναϊκού είναι κρίσιμη. Χέις Ντέιβις σταματάει για 3. Άστοχο. Τζόζεφ και Φουρνιέ το rebound. Και φάουλ από τον Όσμαν. Βιάστηκε εδώ και ο Ντέιβις, πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές και την ευκαιρία να ρυθμίσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Με το Φουρνιέ να πηγαίνει πάλι στη γραμμή. 85-79. Και 86-79 με τον 21ο πόντο του Εβάν Φουρνιέ. Το 87-79 για φάση 8 πόντους με τον Φουρνιέ στο συνέχεια με timeout. Η καλή ο Άνταμαν, 40 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν ολοκληρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πολύ μεγάλο τελικός, 22 πόντους, 2 rebound, 7 assist. Ο Φουρνιέ, ο οποίος παραπέρα είναι ο MVP για τον Ολυμπιακό σε όλα τα παιχνίδια,

0: προηγούμενο όπως ο Παναθηναϊκός
1: πάρει το πρωτάθλημα. Θα υπάρχει καρπονομή από το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Η απονομή να γίνει στο ΆΚΑ. Telecom Center και όσο έχουν μαζευτεί φίλοι του φιλιού πάνω από 15.000 και παρακολουθούν το παιχνίδι. Για να δούμε, 40 δευτερόλεπτα στις 10. Η επίσης στο μισό γήπεδο από τον Παναθηναϊκό με τον Γκραν. Ο Γκραν τώρα για το Χέις Ντέιβις. Κάνει τον πάσιμο, το σταματάει με φάουλ ο Βεζέκοβ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές Χέις Ντέιβις.

Πρώτο πόλη για το χέρι Ντέβις. Καλάθι. 87-80. Επίσης δεύτερη βολή. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει 6 πόντους, 87-81. Εφράσεις 6 για να έχει συνεχίσει και στα 10 ο σόρτς στο μάτς Μίτογλου στον πάγκο. Να πιέσει πέρα Αταμάν, κλέψει την μπάλα. Ρόγκαπ στην επαναφορά για τον Φουρνιέ, ντάπτυν πάνω του, το φάουλ από τον Χέις Ντέιβις στο πέμπτο. Το βάλετε και ο Αμερικανός από το παιχνίδι. Μίτογλου επιστρέφει. Γκολές για τον Φουρνιέ. Αστοχή. Το 87-81 παραμένει με τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ έχει δίκιο με για μικρό διαβολή. Χάνει χρέαστη, ιδέες στις δύο Γάλλους. Μια δευτερόλεπτα και τώρα Όσμαν έχει σε για τον Παναθηναϊκό, σουτάρει για τρεις. Άστοχο, μα για το rebound, Φουρνιέ μαζεύει το rebound. Εδώ νομίζω ο Παναθηναϊκός κάνει την κυρία που θα γίνει λάθος. Το Φουρνιέ κερδίζει για τον Μιλουτίνοφ και φάουλ για τον Όσμαν. Ο Μιλουτίνοφ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ ο Παναθηναϊκός νομίζω κάνει την τελευταία του ευκαιρία για να πάρει την Εθνική στο ποτάθλημα. Δεν τα καταφέρνει. Υπάρχει αναγκαστική αλλαγή, πέμπτο φάουλ και από τον Όσμαν. Καλαϊτζάκης θα περάσει το μάτς. Μιλουτίνοφ, πρώτη βολή. 88-81. Είπα να Μιλουτίνοφ έκανε για αυτός μεγάλο πρώτο τελικό με 13 πόντους και όχι μόνο. Ο 89-81 Ολυμπιακός νομίζω αγκαλιάζει το πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνουν μεγάλα πράγματα τώρα ο Σόρτς. Πολύ γρήγορα φτάνει στο 89-83, 6 πόντι. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα θα πάρει το φαουλ ο Τζόζεφ από τον Σόρτς. Τέταρτο ο Σόρτς, θα πάει στις βολές ο Αμερικανός. Λεσόρ, αντί του Καλαϊτζάκη,

Γκολές με τον Τζόζεφ. Σίδερο η πρώτη, το 89-83 παραμένει. Τζόζεφ θα έχει και 18 για βολή. Διαφορά στους 6. Και παραμένει αφού χάνει και τη δεύτερη. Παναθηναϊκός στα 7 δευτερόλεπτα, σορτ στρέχει. Δίνει για τον Τελειόπουλο γιατί τα μεσά είναι άστοχος, μη τον λίγο, rebound, ο σουτ, σκοράρει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. 89-85, ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό για τρίτη φορά και αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Σε ένα συγκλονιστικό πέμπτο τελικό, οι Ερυθρόλευτοι παραταφέρνουν να πάρουν το κερδίσιο τους πράσινους, παρότι κατάφεραν στο ευαίσθητη περίοδο να προηγούνται με 20 πόντους. Ο Παναθηναϊκός μείωσε διαφορά μέχρι και στους 4, όμως εκεί μίλησε η κλάση του Ιβάν Φουριέ, ο MVP των τελικών, ο οποίος απόστησε 22 πόντους, κατάφερε και έχοντας συμπαραστάτες τον Βεζέκοφ με 19, τον Μιλουτίνοφ με 14 και τους υπόλοιπους παίκτες, Τζόζεφ με 7 και έκανε πολύ δουλειά και στην άμυνα και στα rebound, το Ward με 8, Walker με 2, 4 Παπα-Νικολάου και τον Jones να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη. Είχαμε τις αποβολές του Νάν και του Jones. Χωρίς τον Τόρσε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά σε όλη τη σειρά των αγώνων, χωρίς τον Χολ στα 4-5 παιχνίδια που και την τελική να πρέπει να μείνουν εκτός εξάδας των ξένων, όπως είναι και ο Μακίς και ο Φαλ που και αυτοί δεν χωρούσαν στους ξένους, που φέτος μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας και του Super Cup σεζόν κατακτάει και το πρωτάθλημα για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας φτιάχνει το δικό του μύθο εδώ στον Πειραιά και βεβαίως ετοιμάζονται για τα πανηγύρια όλοι στον Ολυμπιακό, καθώς όπως είπαμε θα έχουμε σε λίγο και την απονομή παίκτες στο κέντρο του κηπέδου και πανηγυρίζουν. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα κυρίως στο παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα, έφτασε στο σημείο να βρίσκεται στο κέντρο 20 πόντους. Συνέχεια ο Βασίλης Στολιόπουλος προσπάθησε μόνος να γυρίσει το παιχνίδι με 21 τελικά πόντους σημείωσε με συμπαραστάτες. Στο δεύτερο ημίχρονο το Σόρτς 14, τον Όσμαν με 12.

Άστοχος, Καλατζάκης έπαιξε χωρίς να σκοράρει. Σαμποντίνου που δεν έπαιξε, Grand 3, κακός ο Grand, του Γιώργου που δεν έπαιξε, 10 on run, αρκετά νευρικός που είχε το αποτέλεσμα για τις αποβολείς, 10 on Lesor και 9 το Μίτοβλου. Οι δύο ομάδες, πάμε και στα συνολικά στατιστικά, να πούμε λοιπόν ότι για τον Ολυμπιακό έχουμε τα εξής στατιστικά στοιχεία. 24 στα 36 δίποτα, 56%, 5 στα 25 τρίποτα, 20%, 35 βολές, 84%, 36 λοιπόν τα 14 επιθετικά, 22 assist, 11 λάθη, 11 κλεψίματα, 3 block, ήταν ο απολογισμός, ενώ για τον Παναθηναϊκό 23 στα 36 τρίποντα, 8 στα 27 τρίποντα, 15 στις 16 βολές. Δεν υπάρχει αναστάτωση στην Φυσούνα. Εκεί 20 λοιπόν, 9 επιθετικά, 30 assist, 16 λάθη, 12 κλεψίματα και 4 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ και τα παλήματα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός 14 πόντου από λάθη αντιπάλου, 38 από το Ιρακέτα, 15 σε δεύτερη επίθεση, 17 σε ευθυμιασμό, 44 από τον πάγκο, 9-0 το σερί και δεν προηγήθηκε καθόλου στο μάτς.

την αυτονομή. Εδώ θα γυρίσω το μικρόφωνο στον Παναγιώτη για να συνεχίσει με τα σχόλια των συναδέλφων και θα πάρουμε πάλι σε λίγο εδώ το μικρόφωνο για την αυτονομή του πρωταθλήματος.

φίλες ακροάτες και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια συγκλονιστική σειρά τελικών τελείωσε με ένα δραματικό φινάλε και τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός κάνει το double στους τίτλους πρωταθλητής Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης, είχε κατακτήσει νωρίτερα το φθινόπωρο και το Super Cup, δεν κατάφερε να κατακτήσει μόνο το κύπελλο το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και ο Παναθηναϊκός που έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια στο τέλος για να φέρει τα πάνω κάτω, παρότι ήταν λαβωμένος και με την αποχώρηση με 5 φάουλ του Κέντρικ Ενάν. Παρόλα αυτά, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος χωρίς τον Κέντρικ Ενάν στην ομάδα. Το Ολυμπιακός που πήρε το προβάδισμα από την αρχή έφτασε τη διαφορά μέχρι και τους 20 πόντους. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στους 4. Ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι τη διαφορά. Ουσιαστικά έλεγξε το παιχνίδι στο τέλος και ο Παναθηναϊκός το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει τη διαφορά στο τελικό σκορ στους 4

πόντους. Δίκαιος πρωταθλητής κατά τη γνώμη μου, Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα όλη την χρονιά. Έμοιαζε προφανώς Άγιος μετά την κατάκτηση του, της Ευρωλίγκας. Παρ' όλα αυτά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, βρήκε τις δυνάμεις και έχοντας ως ηγέτη έναν καταπληκτικό Εβάν Φουρνιέ, έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Συμπλεμιστικός Νίκολα Μιλουτίνοφ, φανταστικός Κόρε Τζόζεφ στο τέλος, ήταν καθοριστικός στην τελευταία περίοδο, ενώ στην πρώτη περίοδο πολύ καλή παρουσία και από τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς στην τελευταία του πιθανότητα εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού, δεν συμφωνήσω με την Αρμάνη, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, στην τελευταία του εμφάνιση είχε και την καλύτερη του εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πρωταθλητής Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θα ακολουθήσουμε εργασίες και μετά από μερικούς μήνες θα έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα του και θα έχει μεγαλώσει η χωρητικότητά του σε περίπου 17.000 θεατές. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δίκαιος πρωταθλητής Ελλάδος για την περίοδο 2025-2026.

Είδα τον Ολυμπιακό να του βάζει δύσκολα από την αρχή. Ο Φουρνίου ήταν ο βολτιμότερος της αναμέτρησης. Κάποια παράπονα για την διαιτησία υπάρχουν και είναι δικαιολογημένα. Ωστόσο, η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα δεν έδειξε τίποτα από αυτά που είχε δείξει στα δύο εντός έδρας παιχνίδια και στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Δίκαια πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη σεζόν για εκείνον. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει που έχει κάνει τα λάθη, να τα διορθώσει αν θέλει να επιστρέψει την επόμενη περίοδο, φυσικά πια με άλλο προπονητή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αυτά από μένα και καλό σας βράδυ.

σχόλιο. Μπορείτε φιλία σύνολα έτοιμα γίνει η απονομή στον Πολαχτή Ολυμπιακού. Τα μέλη της ομάδας Ολυμπιακού ανεβαίνουν στο βάθρο για να πάρουν τα μετάλλια τους. Και στο τέλος ο κόσμος Παπα-Νικολάου θα σηκώσει το κούπα του πρωταθλήματος. Είναι μαζί με τις κόρες, τους γιους, έτσι, τα παιδιά όλο πάνω στο... πάνω στην εξέδρα που έχει στηθεί. Οι παίχτες γερνέναν ένας, η αδερφή Αγγελόπουλη, το τεχνικό team, βεβαίνουν όλοι πάνω στην εξέδρα. Παίρνουν στα μετάλλια τους. Ώστε να ακολουθήσει όπως είπαμε στο τέλος η απονομή του κυπέλου στον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο κόσμος είναι μέσα στο παρκέ, αλλά έχει αφήσει το διάδρομο για να μπορεί να εξαχθεί η απονομή.

Κώστα Αγγελόπουλος, στην Όρυθρο. Βλέπετε και μπαίνουν τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πάνω στην κερκίδα. Τώρα βγαίνουν οι

τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Γιατί αποδεχόταν νωρίτερα που θεώθηκε και ο Ντόρσεϊ με τον Άλεκ Πίτερς που άκουσε το όνομά του. Ντόζεφτ με την οικογένεια. Και με τον Evans. Ο μεγάλος άνθρωπος σεζόν, Μακίση. Αποθεώνεται καθώς.

ο οποίος πάει για να πάρει το μετάλλιό του. Και τελευταίος ο αρχηγός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου.

Παρικολάω λοιπόν. Εδώ παίρνει και ο Φουργέ και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα. Ο πρόεδρος Εσάκε με τον γενικό διευθυντή κύριο Ραστήρη Ρετσιά να δώσουν το κύπελο στον Κώστα Παπανικολάου για την απονομή. MVP, ο Ιβάν Φουργέ των τελικών και ο Ζετιάς σου δίνει το βραβείο δικαιολογημένα, το είχαμε πει άλλωστε. Έπιασε το κεράκι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και... τώρα... για να δούμε... Παπα-Νικολάου... παίρνει το κύπελο από τον κύριο Μέλη. Ζητάει να κατέβουν μπροστά ο Γουόκαπ, ο Μπεζέκοφ και ο Φουργέ. Και ο Μιλουτινόφ για να το σηκώσουν όλοι μαζί. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος και επίσης μεγαλύτερος εδώ 2025-2026 η Ερυθρόλευκη μετά την κατάκτηση του Super Cup το Σεπτέμβρη, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πριν από 20 μέρες στο Telecom Center παίρνουν και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Κερδίζει το Παναθηναϊκό με 3-2 και παίρνουν το τέταρτο πρωτάθλημα 5 χρόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκη. Τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη μορφή που το βλέπουμε τελευταία, γιατί από αύριο και όλα ξεκινάνε οι εργασίες ανακαίνησης του γηπέδου, το οποίο θα πάρουν περίπου 5-6 μήνες με τον Ολυμπιακό να ζητάει την έδρα του για την επόμενη σεζόν, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβρη, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά αξίζει την θυσία, αφού θα είναι ένα σύγχρονο, ένα πολύ όμορφο νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως θα γίνει μετά την ανακαίνιση. Λοιπόν, τα πανηγύρια ξεκινάνε και από το μισό Ειρήνης και Φιλίας με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και το μόνο να πούμε ότι υπάρχουν καταγγελίες από πλευράς Παναθηναϊκού ότι στα αποδυτήρια ο Τζόουλς πήγε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και έριξε μπουνιά στον Κέντρικ Νταν. Δυστυχώς θα έχουμε αρκετό τρίτο ημίχρονο στην συνέχεια. Θα μπείτε συνοδισμένοι στο postgame.gr για όλο το ρεπορτάζ από τον πέμπτο τελικό. Προς το παρόν δεν θα πούμε κάτι άλλο από το Ειρήνης και Φιλίας. Ο γύρισε το μικρόφωνο του Παναγιώτη Τσάμπρα για να ολοκληρώσει τα σχόλια με τους συναδέλφους και μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία μας μεταδόσεις του Μουντιάλ και φυσικά μπάσκετ πάλι με Ευρωλίγκα, με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με Greek Basketball League πάλι από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Εδώ στο Post Game Radio, στο Parthenon Radio και φυσικά στην Earth Open. Από Κόνο Σουνάρατα στην περιγραφή των τελικών, Pizza Fan τα μαζί μας, την πρώτη ελληνική πίτσα. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια.

αντίστοιχε συμφωνίε, εγώ θα πω. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει εκδώσει ανακοίνωση ότι θα προβεί σε μήνυση κατά του Ταρίκ Τζόνς, γιατί έριξε βουνιά στον Κεντρικνάνη. Υπάρχουν ήδη και τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι μετά από αυτά τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για το, τελικό, για το, και για τον Πενίδη, σαν Πενίδη. Αν πάμε στο αγωνιστικό, δίκαιο πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Αν πάμε όμως στο έξω αγωνιστικό, δυστυχώς δεν δικαιώνεται για ακόμα μια φορά. Όλο αυτό το κλίμα, δυστυχώς, για τις δύο κορυφαίες ομάδες δεν είναι το καλύτερο και εννοείται ότι για μένα προσωπικά και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα πρέπει να προβούν σε κάποιες κινήσεις σε ό,τι αφορά στον παίκτη τους, καθώς φαίνεται πεντακάθαρα στο βίντεο το τι έχει κάνει απέναντι στο Κεντρικνάν. Αυτά από μένα, ναι. Ο Ολυμπιακός έρχεται πρωταθλητής για μια ακόμα χρονιά στο μπάσκετ και αποδεικνύει ότι μετά από τον χαμένο τελικό στην Κρήτη και στο κύπελο, τελικά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ξυπνήσει, να φυπνήσει και να πάρει το πρωτάθλημα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά

0: όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη, και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό, αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη, πήγαμε σε μια παιδική χαρά. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης, να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα, πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα. Τεχνογνωσία, εξυπνάδα,

0: ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα, λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε, στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα, μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από τον δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος με στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου, δηλαδή ειλικρινά. Αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα, δεν βάζουμε μια καρέκλα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά», και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε, να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε, να. Εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκό Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει. Εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου. Όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκοι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια, οι λεφτάδες, τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, μετά από μια τίμια, ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης, όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός κι άλλο να σε λέβε ντομαλάκας Έλληνας, με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί είναι στόκοι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει, ξέρεις, σκατό, νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης, είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν τη Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά εντάξει, τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε, αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστεροκουμούνια είναι, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής. Βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν, λέει, τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα. Παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας. Και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, να μα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στο Κελβετή, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι, τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια, και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Τι είστε, τίποτα στο και Ελβετή? Και παρακάτω απογειώνεται, γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαγαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια, επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει από τα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά μωρέ. Ποιος τα θυμάται αυτά πια? Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0, που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και, όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά. Δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε. Όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μας είναι εδώ, μας είναι εδώ. Αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν, ρε μαλάκες, τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο χρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο χρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, που, πότε. Υπομονή, πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι, έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος? 2-0, καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα, στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ., δεν διώκονται ποτέ. Και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα, όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το, πώς το λένε, το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας ας πούμε χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκ στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια? Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί, από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του, έφτιαξε μία ιστοσελίδα, την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email, για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος, τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και Πολής, χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστε αυγό και βράστε. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αδεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι. Ούτε καν, ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπή πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό. Εντάξει, μπορείτε. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε. Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν, να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν λέει μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελα να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν όχι οι Ισραηλινοί αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα θα κάνω. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διγιώργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που πραγματικά μας σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Πα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε, να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή, Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ, θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκοι Ελβετοί είμαστε. Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράνω όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι λέει μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γαμώτο νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος: συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερός στον άνεμο, γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια, όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Ιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Ιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς, να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 Euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάριχο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατά και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα. Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μη γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι, δηλαδή βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για το Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάνα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς του αμαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες, χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος. Ποιος θα πιάσει ποιον για ερωτική ζωή. Δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες. Και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μια παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα Κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε για αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω από πλέον με την Υπουργία. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο δύο μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ, όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνο Γεωργιάδη, έχω τσακώνει και λέω: ξέρετε, το λέω και με λούρο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing, που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της Αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, ε? Χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την πίση να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η Γενική Γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα Στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές, που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατίναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα, όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάρει και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή, και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, του μπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πώς είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες ο Παλαιστίνιος. Ο συλληφτής είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν, αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη, με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι εδώ από το Τέμου. Εντάξει, πας στην Αφίνα, στο λιμάνι, βρίσκεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο, και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά, λέει, θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός, που είναι και Στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγει στο περίπτερο για καπνό και πει: αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν, ότι βρήκαν λέει στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει, δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι, μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα, κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο. Μαγιά μπύρας. Άλλο. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώτα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κουρασγερόπλιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά, το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά, ποτέ. Αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε, και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος: παρεπιπτόντως, είναι παιδί του ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα, μέσα στο ολοκαύτωμα. Άρα, όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε. Πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεκτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό και σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
5: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
4: Να κλαδεύω.
5: Να μαζεύω ελιές.
4: Να φροντίζω το πράσινο.
5: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
4: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
5: Έγινα χρήσιμη.
4: Βελτίωσα τη ζωή μου.
6: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
3: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Διαβασμένος είναι.
8: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
7: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρουής, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα.
9: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
10: Εδώ έχουμε την το... ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
9: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκα, α πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς

0: τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού. Θα γίνει θέμα και των συντάγματων σήμερες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
1: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
0: Τότε είχαμε ελπίδα.
1: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι, και εγώ θέλω αφήνουμε... να γίνω κακός.
1: Θέλετε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: Όχι,
1: κάνει.
0: Μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
1: Αγαπημένο σας Έλληνα σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη να καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια, συνεχώς.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Μια αγάπη, δεν ξέρω.
1: Μια αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά. Αλλά...
0: Είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω. Ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δω.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει πηχτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώπιση.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ, και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Και είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία.

0: η γειτονιά, σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, είδες.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα, γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε, με τι ωραία που το έκανε αυτό, που δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, για πέντε πόσο σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί. Κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμπάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά,
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβυνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε,
1: ναι,
0: πούνε
1: και θα
0: ότι...
1: κριθείς και
0: ακριβώς.
1: Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε. Και όποτε, αν μου πεις εξηγία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε ας πούμε 303 εκατομμύρια έγγραφα. Ακού.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates. Από το, άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να, την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
0: και όποιος έχετε...
1: πει κάτι το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά.
1: Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παδερμόνια.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνε στο
1: σημείο, ακριβώς. Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, και όχι μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω.
0: Πάρα
1: το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω. Όχι, θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο.
0: Mm-hmm.
1: Μισό και μου το βγάλουν. Τώρα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Με διακάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρτε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπος νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό με στη ζωή μας τι έγινε.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου λένε,
0: πόσο.
1: Μου βγάλει τα ονόματα παλιά αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μα πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: εγώ δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. αλλά πια έχω, έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω. Είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι, εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μέσα λέω, όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ, επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ μπορεί κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη, γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι, θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν είναι, σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα, ξέρω τι να πω, πιάστε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς τα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί που μπορούν και παίρνουν,
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, θα ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα, δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μας διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη? Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες. Να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε, πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει, ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε να κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε ότι κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Οπότε, οι ΔΕΗ, όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά οι ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψουν ένα σπερματσέ.
0: Ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει, να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγεία να σου λέει ο άλλο. Μα κοστίζει. Να σου κοστίσει, ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνική ασφαλίσεω. Ακριβώ.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορούν πώ είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσει εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδη να τα πει μπροστά μου και μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους συμβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κάνουν, μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα... για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠΕ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκισείς τα σεξουαλικά, λαϊκισείς τα οικονομικά, λαϊκισείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω, με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης, που ήταν και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος, μου είχε πει Γιάννη τι 6.5, 8, 8.5 είναι με τα στοιχεία της Βουλής. Του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε παιδιά. Ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: εμένα αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα
1: λαϊκότροπη και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω εγώ. Να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγοί τους κατευθύνουν.
0: Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι. Βέβαια. Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να Την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τον οικογένεια, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσαν τους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει «Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Να απονομήσουμε και πέρα βρέχει». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω». Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες. Και είναι μερικοί, λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή, 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια, καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο, λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, είναι μπάβλεκοι σαδούλοι που είναι και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν, λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το ποθενές και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενιντάρικο και αν το βγάλουμε.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα. Αλλά...
1: Εκεί, θα
0: ακριβώς.
1: Αρχικά χαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε ναι. Χτύπησε την κυρία, χτύπησε ναι. Τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το πτήνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε.
1: Μα αυτό
0: ο ένας
1: το δίπολο δίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν. Λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10% ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε.
0: Να
1: σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
1: ναι,
0: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν, έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι ναι. Δεν είναι. Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο, θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου βρώμαγε, ας πούμε. Έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μόνο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, ναι. Από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες που είμαστε. Ας πούμε τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν δικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε
0: στις
1: καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει να... δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Γίνονται... Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Θα τα ξαφέρουμε ότι τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Μου βλέπει με τι ηλίθιους έχει να την παρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Γίνονται, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή. Καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολύ οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, με τα χέρια.
1: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δικοί μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνουν. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
0: ναι, σαν, το βλέπουμε σαν να, σαν να μην.
1: Είναι Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Πλακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι, ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα τη γη, πώς το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμη. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το Θεαθήνε, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το. Οποιαδήποτε ξύπνημα από εγκεφάλου. Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι.
0: Για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό. Προς τους νέους
1: ανθρώπους. Τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε, ναι, αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει, εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί, αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι,
0: μα πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει, ναι, το, ναι, μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Τι οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλεμε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ποιο...
1: θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους. Άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχεις κάνει. Αν το έχεις κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν, ε?
1: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
0: Μήτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω να
0: αφήνουμε...
1: γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας. Και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω. Γιατί να ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά. Ξέρω τη σειρά μου, του καλλιτέχνε. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί. Αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι. Ενδυματολόγοι τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Ένα τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
0: Στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμείς, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός αγκεπτών. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό.
0: Ναι. Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω Κάθε φορά αυτό λέω. Μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι,
0: μέσα
1: αλλά δεν
0: σε
1: εντάσσονται
0: αυτό.
1: ποτέ. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένα κύριο και τον βλέπει. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, κάτι ο κύριο που είναι 100 χρονών. Και... Το ίδιο θα μπορούσε να πω στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο, 110, πόσα κεφάλια έχουμε, 110, καλά δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μέσα στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σκόνη και το 20αρικάκι, το 30αρι, το 15αρι, πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπός, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πώς λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν...
1: και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη Σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μια κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera
1: δεν
0: ότι...
1: Είναι έγκλημα, ναι.
0: Ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: τη το προσάπτω σαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόπρο και θέλει με τις δικές της πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόση Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρνει φίλη γνωστή ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόση Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, δεν έχει να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίγη. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια. Όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίο υπάρχει. 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει. Είναι, χωρίς φτιαξίματα. Δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάπου και να έρθει να μου πει ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα. Γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν θα τους προλάβουμε.
0: Ένας
1: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Με έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος, είσαι... Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξαναναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
1: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
0: Όχι, να το επιζητάς.
1: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου, να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας, θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η
0: προσωπική φιλία που έχετε.
1: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, πάντα 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Mm-hmm. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώδης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα mm-hmm. έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε, ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα τον τρελό του Γκόγκολ. Το ποιο έχει κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
1: ναι,
0: από αυτές. Ναι,
1: στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Ναι, μα αυτό θέλω να πω, εξαρτάται, είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά, βάλε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
0: ναι.
1: Σκατάναθα, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα, για άμα μπορέσει να το κάνουμε καλά. Ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
0: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο.
1: Ελπίζω
0: είναι,
1: να μην,
0: είναι λόγια ενός ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει κάγκελο. Που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολυδέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας μη, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Παπάδες έκανε.
0: Γι' αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
1: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω, πώς έκανε το Μεφίστο, ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Με σε μια σκηνή, δεν σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
1: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
0: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
1: Ό,τι μας εμπιστεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για, μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
0: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
1: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Θα σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
0: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, και ξαφνικά, ναι, τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
1: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
0: Στην τηλεόραση.
1: Καταρχά δεν μα προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερο από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά. Πόσο του προτείναν να πληρωθεί? Πε να μου πει εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενέ, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρε. Αφού δεν ξέρουν ούτε τον background σου, ούτε τι έχει κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργασία και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει, κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
0: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια. Συνεχώς.
0: Και γίνεσαι καλύτερος,
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
0: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη.
0: Αυτό
1: αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά

0: Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω παλάτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος πάντων, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις ρε παιδί μου. Λέω πώς το κάνει τη γάμη. Και το ίδιο κάνει και στα γραπτά της. Και τι μάπα τώρα, τι μα άσε, μην με απασχολεί, με πλακίζε με τα δικά μου. Και το γράφει και έμεινα. Ή γράψε ένα θεατρικό παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας είναι ή εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές σαν τον αυτόν που ήταν με το πάνω από ο Μόρισον και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω, ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Κοκέιν, ο Κάπτεν Κοκέιν. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουρδαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
1: Οι συνθήκε, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλο σκηνογράφο να κάνει. Ο κατάλληλο σκηνογράφο να κάνει. Δεν είναι πήρα φορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να είναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζετε σε εκείνη.
0: Η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί. Ναι, υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπος μου όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω. Θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλάσσουλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τις ας μου λέει να κάνω πιστόλα του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη μου δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σου πει εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας. Αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι άταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο την είπε σωστή την λέξη. Ας μου ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέντης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει. Έχει
0: ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Θα τη στραγγαλίσω και τη.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και των δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι λέω. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο.
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγεια σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας αστυνομεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον. Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση ναι. Του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις

0: προπονηθείς στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή. Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%. Αν πούμε ότι ναι, το πιάνεις, δεν βάζεις το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο. Έτσι, σαν να κάνει μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχει περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητή του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανε?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπο που έχει περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήτανε... Μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε. Είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολλά.
1: Πολύ κολλά με τον Κυριάκο. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία τη εποχή. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τακτούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλες, οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο
1: Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμανή. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Δελικάτος. Πολύ ήταν δελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και πήγε, είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπεύθυνο, μαλαχίες. Και μέχρι να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το πω. Καυτηριάκι είναι να έχει.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσουμε για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτών. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
1: Τη Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Πουγιουκλάκη. Έκαναμε μαζί μας σαν παρέα. Και
1: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ ωραία, ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στον δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο και εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο θείασο. Είμαστε σαν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει και δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι στο θέατρο.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε συμπίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα... Πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν τεράσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τράμπεν.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει. Έχει,
1: ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και... Που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Αχα, τι είπε ο Μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: Ότι παίρνει το μέρος ενός άλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κακό σχήματα.
0: Πάντα γράφαμε στην
1: επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελακούκλα, μου κάτεβα από το αεροπλάνο, με τον Κάραμα, λέει, λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, πίσω πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσης αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ηθοποιοί ήταν καλοί. Είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χρητωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου.
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία και έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε ημίνουν και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς τα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε.
1: Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
0: Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται το ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατά εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά...
0: Το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί, ήταν, ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: θέλω το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μια νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, υβρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώλη, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι... Στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβριο ναι, μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πέντε μηνιάτικα για να πιείς δύο γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου. Ναι, λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
0: ψέματα.
1: Μπορεί, λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρίστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, bon vivant, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης, δημοφιλία, μέτρια ηθοποιία.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενσυχτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου. Ναι. Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο που θεωρούσε πολύ καλό ηθοποιό.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλοι, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με τον Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Για μάμα στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικού γειτονιά, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να τριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε.
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω, δεν τρώει ο κόλος, πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση, αν θέλουν κάποιο κολόγερο εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Γάμο πάμε... τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω. Σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτης και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε «Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές, πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου». Και αν πέραμε ένα ξυλόγλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πουλάω αυτά. Ναι.
1: Τι δεν συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, συνομπηλίκη που λέω, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σενό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει ναι. κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Ας μην... Δεν πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις, λοιπόν, οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Σε αυτή την εκπομπή βεβαίως είπαμε να συζητήσουμε τα ερωτήματα που έχετε βάλει κατά καιρούς και βάζετε αρκετά. Το ερώτημα ποτέ δεν είναι ηλίθιο, συνήθως οι απαντήσεις είναι ηλίθιες. Γι' αυτό και πρέπει να το ξέρουμε, δεν είναι κάτι, ποτέ κανείς δεν ρωτάει κάτι το ηλίθιο, εκτός και αν βέβαια είναι τρολ ή προσπαθούν να το αυτό το τρολ το έχουμε βέβαια, οι σημερινές συνθήκες είναι ιδιαίτερα περίεργες για του διαδικτύου βεβαίως. Λοιπόν, στις μέρες μας, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς βεβαίως κοιμόσαστε. Αν κοιμόσαστε, δεν θέλω να σας ξυπνήσω προς Θεού, όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε. Διότι βεβαίως μπορούμε να φαντασιωνόμαστε ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε δικαίωμα στην αυταπάτη, έχουμε δικαίωμα στο να μας εξαπατούν κατά σύστημα και να μην βγάζουμε συμπέρασμα ή να μην έχουμε να βγάλουμε τα κατάλληλα διδάγματα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή, είναι η διαδικασία τέτοια, η διαλεκτική της ζωής, να το πούμε έτσι. Είπαμε σε αυτή την λοιπόν την εκπομπή, όποιος θέλει από τους ακροατές θεατές της εκπομπής θα μπορεί να παρέμβει, να μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς σκέφτεται για τα ζητήματα που εξελίσσονται στη χώρα μας, αν και είμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, διότι τώρα ασχολούμαστε με την παιδική χαρά της πολιτικής. Η παιδική χαρά της πολιτικής που βλέπουμε έτσι, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που αναδημιουργούνται, τα κόμματα που μέλεται να δημιουργηθούν, όλο αυτό το πανδαιμόνιο της νεκρής φύσης του κοινοβουλίου, γιατί το κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι παρά νεκρή φύσης. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας ή τον τρόπο που ζει ή προσπαθεί να επιβιώσει η συντηρητική πλειοψηφία και επομένως πρέπει να ασχολούμαστε με την εικονική πραγματικότητα που μας δημιουργούν τα συστήματα προαγωγής, αυταπάτης ή αν θέλετε ψευδεστήσεων, ένα είδος LSD, λοιπόν, σύγχρονο LSD. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα να κουβεντιάσουμε, να δούμε δηλαδή για όσους βεβαίως πατάνε ακόμη ή προσπαθούν τουλάχιστον να έχουν σώας τα σφρένας, διότι στη σημερινή κατάσταση πραγματικά εντυπωσιάζεσαι από τον τρόπο που εκφυλίζεται ή καταραίει η κοινωνία. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει τέτοια πράγματα στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό. Στη ζωή δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Έχουμε μια κατάσταση εσωτερικής κατάρρευσης και σύψης της κοινωνίας που για μένα είναι πρωτοφανής. Ενδεχομένως οι παλιότερες γενιές που σιγά σιγά μας αφήνουν χρόνους πλέον να έχουν ζήσει σε ανάλογες περιόδους, αλλά και πάλι σε περιόδους ειρηνικής κανονικότητας, σύμφωνα με το λεκτικό, δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση σύψης και διάλυσης της κοινωνίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, αφορά το σύνολο της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο. Και είναι και νομοτελειακό αν θέλουμε, διότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη δύναμη που να αντιστέκεται, οι δυνάμεις που να αντιστέκονται σε αυτή τη φθορά, σε αυτή την σαπίλα, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν πόλους εισπύρωσης της μεγάλης μερίδας κοινωνίας, η οποία υποφέρει υπό αυτό το καθεστώς και βέβαια δεν μπορεί παρά να καταλαβαίνει ότι η αυριανή μέρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, ακόμη πιο δυστυχής. Αντίθετα, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλά εικονικής πραγματικότητας, είναι πλήρους παράνοιας. Αυτό που αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος που προσπαθεί να κερδίσει το προστοζήν για τον ίδιο και την οικογένειά του, για να προσπαθήσει να ορθοποδήσει με κάποιο τρόπο και να έχει και αύριο, και να έχει και αύριο, όχι μόνο ένα σήμερα και αυτό περιστασιακό, ζει μια πραγματικότητα εξαιρετικά ζωφερή. Προσωπικά δεν την έχω ζήσει. Λυπάμαι ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί στην ηλικία τους εμείς, ή τουλάχιστον η δική μου γενιά, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια κατάσταση πιο φτωχικών οικογενειών δηλαδή, που ζούσαν πιο φτωχικά, υπήρχαν τα προβλήματα, ωστόσο οι προοπτικές ήταν ανοιχτές. Το πάλευε στο πράγμα, δηλαδή ήμασταν μια γενιά που πίστευε ακράδαντα ότι θα πάει πολύ καλύτερα στα πράγματα. Τώρα το καταφέραμε ή δεν το καταφέραμε, με ποιο τρόπο, τι κάναμε ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η δική μου γενιά είναι η χαμένη γενιά της Ελλάδας, διότι ακριβώς δεν έχει να επιδείξει τίποτα το κορυφαίο, δηλαδή τίποτα, καμιά κορύφωση των αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Αυτό που όλες οι παλιότερες γενιές, τουλάχιστον όχι αν όχι όλες, ή τουλάχιστον οι γενιές του Μεσοπολέμου ή του μεταπολεμικών, της μεταπολεμικής περίοδους, έχουν να επιδείξουν αυτές τις κορυφώσεις και που εξασφάλιζαν και τη συνέχεια του έθνους, την κοινωνικοταξική συνέχεια του ίδιου του λαού, τη συγκρότηση του ίδιου του λαού στους αγώνες, γιατί αυτή η συγκρότηση γίνεται πάντα στα πλαίσια των αγώνων για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα πάντα για όλους τους λαούς, πολύ δε περισσότερο για τους λαούς που τα έχουν στερηθεί από τα γενοφάσκια τους, όπως ο ελληνικός λαός. Σήμερα η δική μου γενιά δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Είναι η γενιά της ήττας, της παραίτησης, της ευκολίας, να το πούμε έτσι, γιατί είδαμε ότι επειδή οι αγώνες των παππούδων μας και των πατεράδων μας και των μανάδων μας είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα, άνοιγαν κάποιους δρόμους, θεωρήσαμε ότι αυτό το πράγμα είναι δεδομένο, επομένως πρέπει να το καρποθούμε και δεν αξίζει τον κόπο να το υπερασπιστούμε ως κατάκτηση, προκειμένου να πατήσουμε πάνω της για να ανοίξουμε καινούριους δρόμους, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, για τις γενιές δηλαδή που έρχονται. Και έχουμε καταντήσει εδώ που έχουμε καταντήσει. Να σερνόμαστε πίσω από τον οποιονδήποτε σωτήρα ή επιφανή σωτήρα που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαχρίωσης, μόνο και μόνο πιστεύοντας ή δημιουργώντας την ψευδέστηση ότι θα μας βγάλει, θα μας λύσει το πρόβλημα. Λέει κάποιος φίλος μια ερώτηση η οποία τη δεχόμαστε πολύ από πολλές πλευρές, τι προτίθεται να κάνει το ΕΠΑΜ για τις επόμενες εκλογές. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, διότι το ΕΠΑΜ έχει όργανα, διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει, αν θα συμμετάσχει και για ποιους όρους θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, όπως κάνει όλα τα χρόνια εξ ιδρύσεώς του. Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση ενός ανθρώπου ή κάποιον μόνο ενός κλειστού κυκλώματος οποιοδήποτε γινόταν, και μάλιστα παίρνει και χαρακτήρα δημοψηφισματικό στις οργανώσεις και τις δυνάμεις, τους φίλους δηλαδή και, και τα μέλη του ΕΠΑΜ, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος αυτής της ιστορίας, που δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το πολιτικό, είναι και το βάρος της συμμετοχής σε εκλογές, που είναι πάντα για μια πολιτική δύναμη που δεν επιδιώκει την εξαργύρωση δια της κοινοβουλευτικής θέσης ή των οποιοδήποτε άλλων σχέσεων ή τρόπων εξαργύρωσης της πολιτικής στο Δούνε Λαβίν, είναι πάντα πολύ δύσκολη ιστορία, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, έχουμε πάρει μια απόφαση ότι το ΕΠΑΜ εξ αρχής βεβαίως υπάρχει από το ιδρυτικό του. Το ΕΠΑΜ πρέπει να λειτουργεί πάντα ως μοχλός κινητοποίησης της κοινωνίας σε ευρύτερες δυνατές συμπαρατάξεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που τα έχει ανάγκη άμεσα ο κόσμος, προκειμένου έστω και μερικά, έστω και να αποφύγει, έστω και για να αποφύγει τα χειρότερα, τα πολύ χειρότερα, λοιπόν, να μπορούν να εφαρμοστούν ή να μπορούν να τα παλέψεις, στην προοπτική βέβαια δημιουργίας προϋποθέσεων μιας άλλης διακυβέρνησης της χώρας, μιας δημοκρατικής πατριωτικής διακυβέρνησης της χώρας. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα θα επιμείνει το ΕΠΑΜ και επιμένει το ΕΠΑΜ και τώρα. Στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα προσπαθήσει να υπάρχει. Εάν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο το ΕΠΑΜ να ασχολείται με αυτό το κοινοβούλιο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο δια της εκλογής. Δεν έχουμε λόγο, η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν είναι η απόφαση του, θα είναι στο ίδιο το ΕΠΑΜ, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να επιβραβεύει ή να προσπαθεί να διεκδικήσει την επιβράβευσή του διά της κοινωνικής οδού. Δεν ήταν ποτέ στη φιλοσοφία μας αυτή. Αυτοί προσπαθούσαμε πάντα να έχουμε αντισώματα. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Και κυρίως δεν το έχουμε πετύχει για το σώμα των μελών και των φίλων του ΕΠΑΜ. Τα αντισώματα απέναντι στην μοιραία νόσο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Το να θεωρείς δηλαδή ότι η πολιτική υπάρχει μόνο δια του κοινοβουλίου ή τη συμμετοχή στο κοινοβούλιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Επομένως, ξαναλέω, στο βαθμό που δεν θα υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες, τέτοιες ώστε να δίνουν μια προοπτική κινητοποίηση, ευρύτερη κινητοποίηση κοινωνίας και ιδιαίτερα των εκτεταμένων στρωμάτων της κοινωνίας που βλέπουν ως μόνη διέξοδο την αποχή, την αποστασιοποίηση από τις κοινωνικές διαδικασίες, τις εκλογικές διαδικασίες και όλα αυτά, στο βαθμό που δεν θα υπάρξει, δεν βλέπω το λόγο γιατί εμείς να τρέχουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Δηλαδή, τουλάχιστον να παίζουμε κι εμείς στο χαρτί της κομματικής αυτοδυναμίας με τον τρόπο που το παίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Έτσι, καινούργοι, παλιοί κτλ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως, ξαναλέω ότι επειδή το ΕΠΑΜ έχει συλλογικές διαδικασίες, αυτό θα αποφασιστεί από τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ. Βεβαίως, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την κατάσταση που βλέπουμε. Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει από την πολιτική κατάσταση είναι να γίνει στάχτη και μπουρμπερι. Δηλαδή, πραγματικά, όσο πετυχαίνει το κατεστημένο, το καθεστική τάξη πραγμάτων, η χούντα δηλαδή που μας έχει επιβληθεί, η υπερεθνικού τύπου χούντα, η μεταμοντέρνα, να το πούμε έτσι, χούντα που μας έχει επιβληθεί με κοινοβουλευτικό πάντα προσωπείο, ξαναλέω για τους γνώστες ή και μη, ή αυτούς που ψάχνονται, ή αυτοί που δεν έχουν μείνει μόνο στο πληκτρολόγιο, αλλά ψάχνουν το πράγμα και παραπέρα. Δηλαδή, ανακαλύπτουν αυτή την εφεύρεση του ανθρώπου που λέγεται βιβλίο και προσπαθούν με διαμέσου του βιβλίου να κατανοήσουν ιδιαίτερα να αποκτήσουν μια μάθηση, μια παιδεία, μια μόρφωση διαμέσου της ιστορίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη, δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση ή παιδεία ή μόρφωση χωρίς την ιστορία, χωρίς τη βαθιά έρευνα στην εξέλιξη, στην ιστορική εξέλιξη, στη διαδοχή των φαινομένων. Θα ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που φαντασιώνονταν, οι πρώτοι θεωρητικοί που φαντασιώνονταν ένα δικτατορικό καθεστώς με κοινοβουλευτικό προσωπείο, ήταν οι θεωρητικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι του ναζισμού. Έχουμε αναφέρει κείμενα κατά καιρούς και του Γκέμπελς αλλά και του Καρλ Σμιτ, συνταγματολόγου του ναζισμού, όπου σήμερα βεβαίως δοξάζεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης, στα πανεπιστήμια της αγοράς που υπάρχουν στη Δύση σήμερα, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η στενική φαντασίωση των εξουσιαστών πάντα ήταν να ασκούν δικτατορία με κοινοβουλευτικό προσωπείο, δηλαδή με κοινωνική νομοποίηση, που δεν το επιτυχαίρανε βέβαια τα παλιά χρόνια, όσο τουλάχιστον οι λαοί ήταν σε εγρήγορση ή αν δεν μπορούσαν να αντισταθούν απέναντι στις επιχειρήσεις καταστολής εναντίον του, τουλάχιστον διατηρούσαν, αν θέλετε, μάχημες, διατηρούσαν το αίτημα τη δημοκρατία ως μάχημο αίτημα και όχι όπως σήμερα είναι ένα φτηνό σύνθημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να το ξεφτυλίσει παντελώς και να μην δίνει κανένας καμία σημασία το ποιο είναι το περιεχόμενό του, Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα κάνει. Αυτή είναι η προβληματική του ΕΠΑΜ στα ζητήματα. Και δεν είναι τωρινή. Έτσι. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό το καινούριο που φέρνει η πολιτική κατάσταση σήμερα στη χώρα μας είναι το εξής, ότι μεταβαίνουμε σε μια καινούργια, αν θέλετε, πολιτική κομματική συγκρότηση στη χώρα μας. Στην ουσία, επανερχόμαστε στην κοιτίδα, όχι της δημοκρατίας προς Θεού, του κομματικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Δηλαδή των προσωποπαγών αρχηγικών κομμάτων, των μονοπρόσωπων ΕΠΕ, δηλαδή, που κυριαρχούσαν στην πολιτική και κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, μέχρι και την εποχή του εθνικού διχασμού. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα αυτού του κομματικού συστήματος, όμως οδηγήσει στον εθνικό διχασμό με όλα τα παρελκόμενα, τις εθνικές τραγωδίες, τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι ότου εμφανίστηκε ένας νέος τύπος πολιτικών και κομματικών συστημάτων, που ήταν τα λεγόμενα ταξικά κόμματα. Τα εθνικά κόμματα, όπως τα αυτοπροσδιοριζόντουσαν, ήταν τα κόμματα που είχαν να κάνουν με πρόσωπα και επαγγελματίες, πολιτευτές, κομματάρχες κτλ. Και από την άλλη μεριά, τα κόμματα που γεννήθηκαν κάτω από την ανάγκη συγκρότησης κοινωνικών τάξεων, όπως ήταν για παράδειγμα το αγροτικό κίνημα που γέννησε τα αγροτικά κόμματα, δεν ήταν μόνο ένα, ή τις διάφορες τάσεις αγροτιστών και στο Φιλελεύθερο Κόμμα, αλλά και στην, να το πούμε έτσι, βενιζελική αριστερά, όπως και το κόμμα της εργατικής τάξης που γεννήθηκε τότε που μέστοσε η ίδια η τάξη μέσα από την πρωτογενή της οργάνωσης κτλ. Ήταν το κόμμα το ΣΕ και μετέπειτα ΚΚΕ. Αυτά τα κόμματα οδήγησαν ή άνοιξαν το δρόμο στη δημιουργία μαζικών κομμάτων. Τι εννοούμε μαζικά κόμματα, για να ξεκαθαριζόμαστε, για να ξεκαθαρίζουμε? Δεν εννοούμε κόμματα απλά πολλών μελών ή ευρείας κοινοβουλευτικής επιρροής. Τα μαζικά κόμματα είναι τα κόμματα που συγκροτούνται από τις ίδιες τις μάζες, με τις ίδιες τις μάζες να αντιμετωπίσουν τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κομμάτων. Δηλαδή, από τη συγκέντρωση των χρημάτων μέχρι το πώς τη διαμόρφωση της προγραμματικής τους βάσης, των θέσεων, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Η συμμετοχή τους δηλαδή είναι καθοριστική. Αυτό στην πολιτιολογία έχει ονομαστεί μαζικό κόμμα. Τα μαζικά κόμματα εμφανίστηκαν κατά κύριο λόγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τα κόμματα που συνδέονταν με συνεπή ή λιγότερο συνεπή τρόπο με την νεανική αντίσταση ή με την αντίσταση γενικότερα, και απέναντι σε αυτά τα λεγόμενα εθνικά κόμματα μετεξελίχθηκαν από κόμματα αρχηγικού τύπου που βασίζονταν στον πολιτευτή, στον επαγγελματία πολιτευτή και τον κομματάρχη, σε κόμματα κομματικού μηχανισμού που το είχαν ανάγκη τον κομματικό μηχανισμό για να μπορέσει να αδέσει μέρος ή σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας με το ίδιο το κόμμα, διά του κομματικού μηχανισμού, ώστε να μπορούν να αντιστρατεύονται τα μαζικά κόμματα που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή από και ταξική και κοινωνική, ευρύτερη κοινωνική. Αυτά ήταν. Στη μεταπολίτευση, δυστυχώς, και τα κόμματα, μαζικά κόμματα, μετεξελίχθηκαν σε κόμματα κάρτελ. Τι ονομάζουμε κάρτελ κόμματα? Κόμματα τα οποία στηρίζονται κυρίως σε μια εσωτερική, κλειστή, γραφειοκρατική κάστα, η οποία εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή της όχι από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του κόμματος, που βεβαίως στα μαζικά κόμματα προϋποθέτει και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής, των θέσεων κτλ., αλλά σε εξωγενείς, από εξωγενείς πηγές, κυρίως την κρατική χρηματοδότηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται, που στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα, ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση, με την τραπεζική χρηματοδότηση και όχι μόνο βεβαίως. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο άρχισε ο εκφυλισμός αυτών των κομμάτων, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εκφυλισμού τη ζήσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, 16 χρόνια, με τα μνημόνια, όπου οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί μετεξελίχθηκαν σε κρατικομονοπωλιακοί μηχανισμοί, εξαρτώμενοι πλήρως από το κρατικό μονοπωλιακό σύστημα διαχείρισης της οικονομίας, της υποτέλειας της χώρας, αλλά και της οικονομίας της. Και επομένως τώρα βαδίζουμε ολοταχώς σε μια καινούργια περίοδο που από ό,τι φαίνεται θα συντριβούν οι κομματικοί μηχανισμοί. Επανερχόμαστε δηλαδή στα κόμματα του τύπου του 19ου αιώνα. Δηλαδή κόμματα τα οποία δεν θα βασίζονται σε ένα σταθερό, μόνιμο, κομματικό μηχανισμό, φυσικά κομματικής αγκυρτίας και κομματικής αρπαχτής, όχι, θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε πρόσωπα τα οποία θα συγκροτούν ηγετικές ομάδες γύρω τους από επαγγελματίες πολιτευτές ή από επίδοξους πολιτευτές και από δάφτους. Έχουμε πληθώρα βλαχοδήμαρχους που θέλουν να γίνουν και βουλευτές ή χατζηλάστιχους που οι οποίοι παλεύουν να βρούνε με ποιον τρόπο θα εξαργυρώσουν την πολιτική τους θητεία σε διάφορα κόμματα με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κόμματα ή αποκτούμε κόμματα τα οποία δεν έχουν ιερό και όσιο και ταυτόχρονα δεν έχουν ανάγκη και σταθερού κομματικού μηχανισμού. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον ο κομματικός μηχανισμός, αυτό που έκανε το κομματικός μηχανισμός ακόμη και στα κόμματα που εναλλάσσονταν σε εξουσία, όπως για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ να το πούμε έτσι, το ΠΑΛΕ ποτέ δεν υπάρχει πλέον, βλέπουμε το πώς πνέει τα λίστια του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί εξαλείφονται ή απορροφώνται από μηχανισμούς οι οποίοι έχουν συγκροτηθεί εκτός κομμάτων και συμπλέκονται με το βαθύ κράτος, με τις υπερεθνικές δομές εξουσίας, τους ολιγάρχες σε αυτή τη χώρα, αλλά και τον τρόπο που διασυνδέονται με την υπερεθνική ολιγαρχία. Αυτοί πλέον ελέγχουν ή αν θέλετε παρέχουν τους μηχανισμούς με βάση τους οποίους τα κόμματα κινούνται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κομματικός μηχανισμός με τον τρόπο που τον καταλαβαίναμε έστω και ή τον ξέραμε έστω και εμείς που τον παλέψαμε και στους χώρους της αριστεράς αλλά και στους χώρους δεξιάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον ένα παραδοσιακό κόμμα όπως το ξέραμε ας πούμε στην μεταπολίτευση. Πηγαίνουμε λοιπόν σε άλλα κόμματα. Θα πούμε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, εκτός όλων των άλλων, της εκτόνωσης, της διαχείρισης ενός πολύ μεγάλου της διαχείρισης της απογοήτευσης αλλά και της αποστράτευσης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, έχει και σαν στόχο τη συντριβή, την ολοκληρωτική συντριβή, την απαλλαγή δηλαδή στην ουσία του τελευταίου ισχυρού κομματικού μηχανισμού που έχει απομείνει στο κομματικό σύστημα της χώρας, που είναι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να τελειώσει με αυτή την ιστορία και με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε ολοκληρωτικά σε μια νέα κατάσταση όπου πλέον τα κόμματα συγκροτούνται με τον τρόπο που συγκροτιόντουσαν τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Και βέβαια το βασικό στοιχείο είναι οι προσωπικές ατζέντες, οι προσωπικές αντιδικίες ή οι επιδιώξεις. Καμία άλλη διαφορά ανάμεσα αυτά τα κόμματα και βέβαια όλα αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς ισχυρές πλάτες. Πάντα θα μου πείτε τώρα όλα τα κόμματα, όμως η δημιουργία ισχυρών κρατικών κομματικών μηχανισμών και μάλιστα αυτοχρηματοδοτούμενων κομματικών μηχανισμών όπως έγινε ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση όπου εφαρμόστηκε και η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων έγινε με στόχο ή τουλάχιστον αυτή ήταν η επιδίωξη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κομματικοί μηχανισμοί, ιδιαίτερα οι μηχανισμοί εκείνοι που εναλλάσσονταν στην εξουσία ή στη διακυβέρνηση του τόπου, να αποστασιοποιηθούν από τα εκάστοτε συμφέροντα είτε του ξένου παράγοντα, να πάρουν αποστάσεις δηλαδή. Όχι να απογαλακτιστούν προς Θεού, απλά να πάρουν αποστάσεις. Να έχουν δυνατότητα δηλαδή διαχείρισης της πολιτικής έξω από τις επιταγές της ολιγαρχίας ή αν θέλετε του ξένου παράγοντα. Αυτό το είδαμε και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γι' αυτό και είπα, δημιουργήθηκε ένα κόμμα που είχε, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Κοραμαλή, τον ιδρυτή της, που δεν έχει καμία σχέση οργανωτικά, δεν έχει καμία σχέση με την ΕΡΕ. Η ΕΡΕ ήταν ένα κόμμα απόλυτα αρχικά και ελεγχόμενο από τους πολιτευτές τους, τους βαρόνους να το πούμε, της πολιτικής, χωρίς αυτοδύναμη εσωτερική κομματικό μηχανισμό. Η δημιουργία της Νέας Δημοκρατίας ως ένα κόμμα με εσωτερικό ισχυρό κομματικό μηχανισμό που μιμόταν, που προσπαθούσε να μιμηθεί ή να αντιπαρατεθεί στα κόμματα της αριστεράς, της ευρύτερης ή της κεντροαριστεράς, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια να λέγεται, όπως του ΠΑΣΟΚ και της κομμουνιστικής αριστεράς, όπου υπήρχαν νεολαίες, υπήρχαν οργανώσεις βάσης ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μιμήθηκε ή προσπάθησε να μιμηθεί η Νέα Δημοκρατία, ήταν εκτός όλων των άλλων να αποκτήσει τη δυνατότητα ο ιδρυτής της και αυτοί που δημιούργησαν την εποχή εκείνη τη Νέα Δημοκρατία να μην ταυτίζεται με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Αυτό ήταν ένα μεγάλο, κάτι το επιδιωκόμενο. Το κατάφερε, όχι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως ήταν βασικό στοιχείο της διαιώνισης του συγκεκριμένου κόμματος. Των συγκεκριμένων κομμάτων που θεμελιώνονταν ακριβώς στους ισχυρούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέονταν βεβαίως και απικιοποιούσαν τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο. Τώρα πλέον πηγαίνουν σε μια κατάσταση όπου ακόμη και ο τελευταίος κομματικός μηχανισμός, βέβαια υπάρχει και ο περισσός ΑΕ, έτσι. Υπάρχει και περισσός ΑΕ, ο οποίος θα διατηρηθεί μόνο και μόνο γιατί βολεύει το σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αύριο το πρωί, εάν για παράδειγμα δοθεί εντολή στις τράπεζες να μην ξαναδώσουμε δάνεια στο ΚΚΕ, το ΚΚΕ διαλύεται εντός ολίγων μηνών. Θα φτάσει το σημείο, προσωπικά εμείς το ζήσαμε, όσοι από εμάς ήμασταν εκεί, το ζήσαμε στις πρώτες φάσεις του μετά από δύο διασπάσεις, το 89-94, όπου υπέστη και καθίζηση η εκλογική δύναμη του κόμματος την εποχή εκείνη, πως η

χώρα μας, το τελευταίο κόμμα που έχει διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον κομματικό μηχανισμό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν μπει στα πράγματα ο Σαμαράς και επαληθευτούν οι δημοσκόποι, πώς να το πούμε, οι δημαγωγοί όλοι αυτοί, το σύστημα δημαγωγίας μέσω των δημοσκοπήσεων, μέσω της προβολής το μέσο μαζικής εξημέρωσης και όλα αυτά τα πράγματα επαληθευτούν οι προσδοκίες τους, δηλαδή να διεμβολήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, το κόμμα του Σαμαρά δηλαδή, ή τουλάχιστον αυτό που ετοιμάζεται ή που λένε ότι ετοιμάζονται. Βεβαίως παίζονται εδώ πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, γιατί υπάρχει και αντίδραση του ίδιου του κομματικού μηχανισμού που ανεξαρτήτως που το ελέγχεται από την οικογένεια της μαφίας που λέγεται Μητσοτάκης, λοιπόν της πολιτικής μαφίας που υπάρχει στη χώρα μας, μια από τις πιο ισχυρές της Ευρώπης, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Το έζησε στο πετσί του ο Τράγκας αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και η αντίσταση που έχει ο ίδιος ο κομματικός μηχανισμός με όρους αυθυπαρξίας, δηλαδή υπερασπίζει τον εαυτό του. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει σε πλήρη διάλυση και αναμόρφωση. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα σκηνικό, ενδεχομένως να διαμορφωθεί ένα σκηνικό, όπως αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες των μηχανισμών προπαγάνδας και διαμόρφωσης κοινής γνώμης. Εντάξει. Λοιπόν, πάντα με αυτό, μια κατάσταση όπου θα πάμε σε μια νέα κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία θα είναι σε αυτή την περίπτωση όχι Σάμαρο Βενιζέλος, αλλά Σάμαρο Τσίπρας, με όλα τα συμπαραμαντώντα γύρω του, ό,τι έχει απομείνει από το Πασόκ, ό,τι θα τραβήξει, γιατί φανταστείτε τώρα, έτσι, ένας διαβολισμός της Νέας Δημοκρατίας με ένα σοβαρό ποσοστό της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνει στο Σαμαρά, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να μείνει κανένας εκλεγμένος βουλευτής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε ξανά ένα κοινοβούλιο σαν το σημερινό. 40, 50, 60, 100 βουλευτές ανεξαρτοποιήσεις και να αλλάζουν φορεσιά, να κάνουν κομματικές αλεξοκολλιές. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Είναι όπως ακριβώς συνέβαινε στον 19ο αιώνα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τι συμβαίνει, μένει μόνο ένα κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι είχαν εκδηλωθεί ή αν θέλετε είχαν εγκλωβιστεί στα κόμματα εκλογοπαγίδας, όπως είναι η Νίκη, ο Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας. Όλα αυτά είναι εκλογοπαγίδες. Στην πραγματικότητα δηλαδή να εγκλωβίσουν εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων που θα θέλανε να ψηφίσουν αντισυστημικά, ό,τι και αυτό και αν σημαίνει στο μυαλό του καθενός ή του οποιοδήποτε, και έτσι να μπορέσουν να τραβήξουν αυτόν τον κόσμο και να τον εγκλωβίσουν σε ένα νέο σχήμα εκλογοπαγίδας, που βεβαίως από ό,τι φαίνεται πολύ έντονα στο σύστημα διαμόρφωσης κοινής γνώμης που το βλέπουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δημοσκοπήσεις κτλ., προσδοκούν να είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτό το πράγμα είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό ακόμη, παρά το γεγονός ότι οι επιστάμενοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, όπως ο κύριος Αυγερίνος και 2-3 ακόμη που μιλάνε εξ ονόματος της κυρίας Καριστιανού, προσωπικά με έχουν πείσει ότι παίζουν στο σενάριο αυτό, δηλαδή παίζουν έχουν ήδη αποδεχτεί ότι θα είναι η εκλογοπαγίδα του μέλλοντος για οποιονδήποτε ψηφοφόρο έχει συγχαθεί τα συστημικά λεγόμενα κόμματα ή οτιδήποτε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στην πράξη. Διότι βεβαίως και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, εάν μπορούμε να σκεφτούμε, και όσοι βεβαίως έχουν ακόμη αυτή τη δυνατότητα. Ας μου βρει κάποιος στις όλες τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής του συγκεκριμένου κόμματος μία διαφοροποίηση στο αφήγημα ή στις βασικές θέσεις στα μεγάλα ζητήματα αυτής της χώρας ή που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας, που να διαφοροποιείται από το κόμμα Τσίπρα, από το Πασόκ, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Σε ένα ζήτημα να διαφοροποιηθεί από τα μεγάλα ζητήματα, όχι στα αφηγήματα, έτσι. Και βεβαίως μπορεί να πει κανείς, εντάξει, κυρία Καριστιανού, είναι αυτή που είναι και δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής.

αυτό που βλέπουμε είναι από τον κύριο Αυγερινό και όλο, όλη την άλλη, το άλλο αφόν γκατέ, το οποίο σοφών ή μη σοφών και πώς να το πούμε, φιλόσοφων που έχουν μαζευτεί ή που διαγωνίζονται, είναι μια κάστα ανθρώπων που θέλουν να γίνουν. Δεν είναι, αλλά θα θέλανε πάρα πολύ να γίνουν επαγγελματίες της πολιτικής. Και όπως μου είχε πει σε ανίποπτο χρόνο ο κύριος Χαϊκάλης, ο ηθοποιός που ήταν και βουλευτής, υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης Καμένου Έλληνα με Τσίπρα, το θυμάμαι, κάναμε μια κουβέντα έτσι άτυπη, είχαμε βρεθεί στην Αίγινα το καλοκαίρι εκείνο το μοιραίο που μας ήρθε το τρίτο μνημόνιο, και όταν το ρώτησα, ρε παιδί μου, θα ψηφίσεις, θα δεχτείς δηλαδή να, με την ψήφο σου να περάσει ένα τρίτο μνημόνιο, τότε με μεγάλη ειλικρίνεια ο άνθρωπος μου είχε πει, δεν είναι εύκολο να πεις όχι στα 6 χιλιάρικα της βουλευτικής αποζημίωσης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς από τότε έχει επιβεβαιωθεί χιλιάδες φορές και από τους πλέον αδέκαστους, έτσι, ανθρώπους δηλαδή που φύγανε καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά για όλα αυτά που έχουν κάνει, και σήμερα έχουν καταλήξει ξανά στην κυρία Καριστιανού να λένε, να λένε χειρότερα από ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεπουλούσε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Χειρότερα. Και βέβαια είναι ικανή, έναντι βεβαίως της πολιτικής διευκόλυνσης και της κατάλληλης αποζημίωσης, να πουν και τα χειρότερα. Είναι διάφοροι χατζηλάστιχοι. Έτσι. Περάσανε και από εδώ αρκετοί από δάφτους. Λοιπόν, τους ξέρω από πρώτο χέρι δηλαδή. Φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας από εδώ ή από μόνοι τους κτλ. Και απογοητεύτηκαν, γιατί δεν βάλαμε πλάτη να τους κάνουμε βουλευτές για να μας πουλήσουν στη Βουλή. Καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς να πουλήσουν τον κοσμάκι προς όφελός του και για την ιδιοτέλειά τους διά της Βουλής. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Σήμερα τουλάχιστον αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Άλλωστε, από ό,τι μάθαμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τα οικονομικά τα αναλαμβάνει ένας εξαιρετικός σόφος καθηγητής, μέγας καθηγητής, ο οποίος, αυτός ο μεγάλος σοφός, βεβαίως εξανάγκασε βεβαίως και την κυρία Καριστιανού να πει στην κυρία Δελιβάνη να αποσυρθεί από το κόμμα, διότι διαδραχμίστρια, είναι δυνατόν, είναι αυτό. Και βέβαια ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι πραγματικά, είναι, μου θυμίζει το Ροΐδη που έλεγε, που μιλούσε στον Ασμοδαίο για τις ονολογίες και για το πόσο, πώς να το πούμε, πόσο επικίνδυνο ζώο είναι ο όνος, το γαϊδούρι. Λοιπόν, και μιλούσε για τους καθηγητές όνους, όνους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, σε αυτές τις ονολογίες κάλλιστα μπορούμε να βάλουμε και τον κύριο καθηγητή αυτόν, ο οποίος βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που μας λέει είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μας επιβάλλαν τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε εμείς και πολλοί ακόμη, διότι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουμε τα δάνεια, και για να τα πληρώσουμε τα δάνεια πρέπει να πεθάνει η ελληνική κοινωνία υπό το καθεστώς λιτότητας και υπερφορολόγησης. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος σοφός λοιπόν θα αναλάβει τα ενία της οικονομικής σκέψης και πολιτικής του κόμματος του κυρίου Αυγερινού, γιατί αφιβάλλω εάν για όλα αυτά έχει άποψη η κυρία Καριστιανού, όχι γιατί την υποτιμώ, γιατί δεν μου έχει δώσει την εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, μπορεί και να πέφτω έξω, μακάρι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει πάντα το επιχείρημα ότι, εντάξει, δεν πρέπει να, τώρα ξέρεις, κοιμάται ο Έλληνας, μην τον ξυπνήσω απότομα, γιατί ξέρεις, άμα ξυπνήσει απότομα, δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Πάθει κανένα καρδιακό, εγκεφαλικό. Επομένως, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ζητήματα και να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, ώστε να, από αύριο το πρωί, εάν χρειαστεί, να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία ανάκαμψης. Κάποια ανάκαμψη, ρε παιδί μου, να δει Θεού πρόσωπο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των ελληνικών πολιτών. Όχι, δεν τα συζητάμε αυτά. Είναι το γνωστό επιχείρημα που ακούμε πόσες δεκαετίες. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα όταν λοιπόν μας λέγανε για την ποιότητα της τηλεόρασης. Παλιά υπήρχε και κίνημα για την ποιότητα
της, δεν θέλω να, σε ποιον οικονομολόγο αναφέρεστε, λέω, δεν θέλω να το να πω το όνομά του, προσωπικά έχω, θα γράψω ένα συγκεκριμένο άρθρο αναδεικνύοντας τις απόψεις του και απαντώντας στις απόψεις του, γιατί έχω συγχαθεί με όλους αυτούς τους τύπους, τους επιγόνους του Αλκουίνου στο σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς, που μας λένε ως θέσφατο, έτσι, λοιπόν, τα πιο απάνθρωπα, τις πιο απάνθρωπες πολιτικές για τη μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία αυτού του κόσμου, λες και έχει υποφέρει λίγα αυτός ο λαός, λοιπόν, και να μας το παρουσιάζουν ως την καλύτερη επιλογή, έτσι, την ίδια ώρα που έχει υποστεί ο λαός μας αυτά που έχει υποστεί. Φυσικά, κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της δημοκρατίας. Κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, εθνικής ανεξαρτησίας. Αν θα πρέπει η χώρα μας να πατάει στα πόδια της ή να είναι προτεκτοράτο. Όχι. Ούτε βέβαια κανένας από δάφτους νοιάζεται για το γεγονό, για το καθεστώς παιωνίας. Παιωνίας με έψιλον και όμικρον. Λοιπόν, που έχει επιβληθεί στον Έλληνα, διότι το πιστεύουν ότι είναι μονόδρομος, είναι επιστημονικών θέσφατων, όπως ακριβώς ήταν και η θεολογική αντίληψη του Αλκουίνου, για την οποία βεβαίως έφυγε στα πανεπιστήμια στη Δύση, γι' αυτό φτιαχτήκανε, για να επιβεβαιώσουν τη θεολογική ερμηνεία του Αλκουίνου έναντι της ελεύθερης σκέψης που προερχόταν από την αρχαιότητα και της φιλοσοφίας, οτιδήποτε δεν συνδεόταν με την καθαρή θεολογική αποτύπωση της μίας και μόνης καθαρής άποψης για το Θεό και τα κρατώντα του Θεού στα πανεπιστήμια του Καρλομάγνου που τα έφτιαξε ο Αλκουίνος, ο γνωστός αυτός απατεώνας επίσκοπος εξ Αγγλίας, λοιπόν, σοφός. Και αυτός σοφός ήταν. Ήταν αυτός που λάσαρε το ότι από τους φιλοσόφους πήγαμε στους σοφούς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν επιβάλλαν, οτιδήποτε λοιπόν δεν συνάδει με αυτό είναι μη πραγματικό. Όχι μη πραγματικό, καταδικαστέ και πρέπει να εξευβολιστεί. Οτιδήποτε και αν πιστεύει ο κόσμος, ακόμη οτιδήποτε υπάρχει στην ιστορική κατάκτηση της σκέψης της ανθρωπότητας, η ελεύθερη σκέψη της αρχαιότητας, η φιλοσοφική σκέψη της αρχαιότητας, όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Όπως μαζί με αυτά οι μύθοι, οι παραδόσεις των λαών, ή αν θέλετε των εθνοτήτων και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά που ερχόντουσαν από παλιά. Όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Δεν μπορεί να υπήρχε παρά μόνο μία θεολογική απόλυτη προσέγγιση προς το Θείο. Τίποτα άλλο. Εγώ λοιπόν, το σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς τέτοιους ακαδημαϊκούς βγάζει. Λοιπόν, ακούστε, άλλωστε δεν είναι τίποτα. Πολύ εύκολα κανείς να ακούσει το όνομά του από τον κύριο Αυγερινό που έχει βγει και λέει θα δείτε με τι σοφούς κτλ. Τον κύριο αυτόν τον γνώρισα. Το 2010, το γνώρισα, δεν ξέρω προσωπικά προς Θεού, ανάμεσα σε αυτούς τους διαφόρους τύπους, οι οποίοι δεν είχαν να πούν απολύτως τίποτα. Ούτε να προειδοποιήσουν για το που πήγαινε η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι πήγαινε ολοταχώς σε χρεοκοπία, μόνο κάτι γραφική σαν και εμένα το λέγαμε, δηλαδή ένας, εγώ ήμουνα, και ένας ακόμη, έτσι, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αμερικάνος. Λοιπόν, που το προειδοποιούσαμε, χτυπάγαμε καμπανάκια και ιστορίες, αλλά αυτός ο κύριος κατεκοέδρευε στα κογκλάβια του Δέλτα Νιτάφ και, και στο παρασκήνιο των μηχανισμών που μας επέβαλαν αυτά που μας επέβαλαν και επομένως παπαγάλιζε την αντίληψη αυτών των μηχανισμών. Που σημαίνει τι? Ότι υπέτατος νόμος ή το συμφέρον του δανειστή. Το τι θα υποστεί ο φιλέτης είναι πρόβλημά τους. Πρόβλημα του εφηλέτη. Και έτσι τι μας λένε, από τη στιγμή που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια, δεν μας εξηγούν πώς βεβαίως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ούτε μας εξηγούν πώς είναι δυνατόν να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο από μόνο του δημιουργεί προϋποθέσεις έκρηξης, εκρηκτικής ανόδου, λοιπόν, με όρους λιτότητας, δηλαδή με όρους τι, αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος κοινωνίας. Πώς είναι δυνατόν να προτείνεις αντιμετώπιση της κρίσης του προβλήματος του χρέους, πώς, μειώνοντας τη δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος στην κοινωνία. Προφανώς, ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ δουλέψει για να ξέρει τι σημαίνει βγάζω μεροκάματο ή αν θέλετε βγάζω εισόδημα. Εντάξει, λοιπόν, είναι γνωστές οι αργομιστίες που υπάρχουν απανταχού. Λοιπόν, επομένως, τι του λες? Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της ιδεολογίας
του, πώς να το πούμε, της τοκογλυφίας με την αντίληψη της πίστης. Η πίστη, η τραπεζική πίστη, θεμελιώνεται στο πρώτο και κυρία στο να συμμερίζεται αυτός που δίνει τα δάνεια, δηλαδή την τύχη του οφειλέτη, άρα και το ρίσκο του οφειλέτη. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τους τοκογλύφους, οι οποίοι πάντα προχωρούν με εξασφάλιση και με στόχο τη λίβρα του, του κρέατος που ζητούν από τον οφειλέτη, χωρίς να νοιάζονται εάν θα ζήσει ή όχι. Σάιλοκ, Σέξπιρ. Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, θα έχουμε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβρη για να κάνουν οικουμενική με το πρόσχημα της Κύπρου. Δεν ξέρουμε αυτό. Αυτό θα κριθεί μέσα από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα θερμό. Όταν βλέπει τον Ερντογάν και λέει ότι μας απειλεί η Ελλάδα και το, γιατί τη βάζει το Ισραήλ να μας δημιουργήσει πολεμικό τετελεσμένο σε βάρος μας, πρέπει να ανασκουμπωνόμαστε μέχρι εκεί που δεν μπαίνει. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο Ερντογάν έτσι από το 16 που έχει κάνει στροφή στην πολιτική του και έχει αυτονομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιταγές της Δύσης και τα λοιπά, το παιχνίδι που παίζει δηλαδή αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά να δούμε, και με δεδομένο ότι είμαστε τελείως γυμνοί, τελείως γυμνοί, και αυτό δεν έχει να κάνει με την αυτοδυσία των ανθρώπων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, είναι πολιτική επιλογή να είμαστε γυμνοί στην άμυνα. Εντάξει, αλλά δεν αποκλείω το Ισραήλ για τους δικούς του λόγους, που το βλέπουμε ποιοι είναι, τους βλέπουμε ποιοι είναι στη Μέση Ανατολή και αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, να σπρώξει σε μια τυχοδιοκτική ενέργεια την ελληνική πλευρά, και δεν θέλει και μεγάλη δυσκολία, χρειάζεται απλά κάποιοι θερμοκέφαλοι, δεν θέλει και πολλά. Γιατί έχουμε υποστεί αυτά που έχουμε υποστεί, το να βρεθούν κάποιοι θερμοκέφαλοι να καβαλήσουν ένα Ραφάλ και να στείλουν τους πυράβλους αυτούς που έχουμε κάπου στην Τουρκία, είναι εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα. Ιδιαίτερα άμα τους γανώσουν τα μυαλά με τη λογική ότι είναι εθνικό καθήκον κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μας βάζουν ξένες δυνάμεις να παίξουμε το ρόλο που θέλουν αυτοί. Να θυμηθούμε. Τέλος πάντων. Είμαστε ανιστόρητοι παντελώς. Την εποχή που το ελληνικό κοινοβούλιο επί Τρικούπη συζητούσε και αναλογιζόταν αν οι Κρήτες που είχαν επαναστατήσει δεύτερη τρίτη φορά, λοιπόν, ενάντια στους Οθωμανούς, είναι Έλληνες και θα πρέπει να θεωρηθούν Έλληνες ώστε να ενωθούν με την Ελλάδα. Αυτό αναρωτιότανε το ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι. Όχι όλοι, αλλά οι κυβερνώντες, την ίδια ώρα, κάτω από υπόδειξη των Γάλλων δανειστών, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό σχεδίαζε τυχοδιοκτική ενέργεια με τα νεοσύστατα, νεοαποκτηθέντα θωρικτά της εποχής εκείνης, όχι το Αβέροφ, τα θωρικτά που είχαν αγοράσει, δεύτερο τρίτο χέρι τέλος πάντων, που είχαν αγοράσει, τυχοδιοκτική ενέργεια στον όρμο της Μύρνης. Και την ίδια ώρα, στα τέλη του 19ου αιώνα, που οι Εγγλέζοι, προκειμένου να δικαιολογήσουν την επέμβαση στην Αίγυπτο και επομένως τη μετατροπή της Αιγύπτου σε βρετανική απικία, έβαζαν τον ελληνικό στόλο να βομβαρδίζει την ελληνική παροικία στην Αλεξάνδρεια. Διότι βεβαίως ο ελληνισμός της εποχής εκείνης στην Αλεξάνδρεια ήταν ανταγωνιστής του. Είχε και ναυτιλιακά και εμπορικά συμφέροντα ικανά να ανταγωνιστούν τη Βρετανία, τα βρετανικά συμφέροντα, στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως έπρεπε να εξαλειφθεί. Ποιος ανέλαβε τη βρωμιά αυτή? Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Για να μην πούμε το μεγάλο, το αποκορύφωμα όλων, τη συμμετοχή της Ελλάδας στη γενοκτονία των ποντίων και των καθημάς ελληνισμού της Μέσης Ανατολής. Καθημάς Ανατολής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Από την εκπομπή με τη συνέντευξη Τσίπρα, αφού τα μέτρα που προτείνεις για τις πρώτες 24 μέρες διακυβέρνηση φαίνεται να πείθουν ελάχιστος, γιατί μείνεις εδώ και 15 χρόνια? Τι εννοώ με το απευθύνεσαι προς εμένα, δηλαδή? Το πρώτο και κύριο είναι το εξής. Γιατί επιμένουμε? Είναι σαν να λες σε έναν μηχανικό που ξέρει πως φτιάχνεται μια γέφυρα,
Γιατί επιμένει να φτιαχτεί η γέφυρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να είναι ασφαλής και να γεφυρώνει αυτό το χάσμα που πρέπει να γεφυρώσει. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι να ξέρεις πώς πρέπει να φτιαχτεί μια γέφυρα και αντί να το λες, έστω και αν δεν πείθονται, είναι για παράδειγμα το ίδιο φαινόμενο με αυτό που εξέτασε εξαιρετικά ο Ίψεν στον εχθρό του λαού. Τι ήταν ο εχθρός του λαού? Ήταν ένας γιατρός σε μια κωμόπολη, ο οποίος ανακάλυψε τυχαία ότι είναι μολυσμένα τα νερά, τα ιαματικά νερά της πόλης, και έπρεπε πάση θυσία να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να σωθεί και ο κόσμος, να σωθούν, να απολυμανθούν και τα νερά. Μόνο που αυτά πήγαιναν κόντρα στα συμφέροντα των κομμάτων που ελέγχανε το Δήμο, και δεύτερον στα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονταν με τον τουρισμό, τους επισκέπτες στην πόλη. Και επομένως όλα αυτά τα συμφέροντα αυτά ξεσηκώσανε τον κόσμο ενάντια στο γιατρό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει ο γιατρός? Να το βουλώσει και να πει ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, κάντε αυτό που νομίζετε και δεν πειράζει αν θα γκρεμιστεί η γέφυρα και θα πάρει κοσμάκι μαζί του? Η αντίληψη του τι πρέπει να γίνει δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα. Είναι ζήτημα άμεσης πρακτικής πολιτικής. Η ιστορία ολόκληρης ενός καπιταλισμού από το 17ο 18ο αιώνα έχει αποδείξει ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια κρίση του μάλιστα του μεγέθους και του χαρακτήρα που έχει η Ελλάδα είναι μόνο ένας. Στις βασικές κατευθύνσεις βεβαίως, γιατί το πακέτο μέτρων που πρέπει να είναι μια άλλη ζήτηση. Είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να έχεις βαθμούς ελευθερίας και μάλιστα να έχεις την κυριαρχία στην άσκηση της πολιτικής, δηλαδή τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνεις εσύ και όχι να σε επιβάλλουν απ' έξω, και μάλιστα με συμφέροντα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ηνωμένων Πολιτών ή της χώρας. Πρέπει να ελέγχεις τα δημοσιονομικά σου μέσα, να ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιονομική πολιτική, η νομισματική πολιτική, η επιστημονική πολιτική. Υπάρχει έστω και μία περίπτωση σε ολόκληρη την ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού, της οικονομίας, αγοράς, από την αρχαιότητα, ρε διάολε, για όσους τουλάχιστον έχουν την ευφυΐα ή τουλάχιστον την εμπειρία να διαβάζουν τουλάχιστον από την εποχή εκείνη, που μπορέσε να εφαρμοστεί πολιτική προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας διαφορετική από αυτήν. Να βγήκαν από την κρίση δηλαδή με διαφορετικό τρόπο προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας. Είναι ποτέ δυνατόν να συζητά σε μια χώρα που πεθαίνει, αν δεν έχει πεθάνει ολοκληρωτικά, ότι η λύση είναι η περισσότερη φορή? Πού είναι? Μόνο οι μιζαδόροι, οι τοκογλύφοι και οι τσανακογλύφτες τους μπορούν να τα πουν όλα αυτά. Και δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Α, είναι επιστημονικών θέσπατων. Όπως ακριβώς ο Αλκουίνος και ο Μπογαλαχτής του ή οι ομοειδεάτες του μας λέγανε ότι είναι θεολογικών θέσπατων. Αυτό το πράγμα. Και προσέξτε να δείτε, έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, είχε ξαναβρεθεί το έθνος, ότι αν πούμε ότι υπήρχε έθνος, λοιπόν, και σε μια άλλη περίοδο, όπου ακούστε λοιπόν τι έλεγε και πώς την περιγράφει ένας δυστυχής γραφικός, απογοητευμένος πραγματικά στο περιθώριο, χωρίς να κατανοεί γιατί τα αυτονόητα δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολλής κόσμος και επομένως να τα κάνει υπόθεση δική του για να μπορεί να τα επιβάλλει, και αυτός ήταν ο ανώνυμος Έλληνας. Ακόμη και σήμερα δεν ξέρουμε, και όσοι ποιος ισχυρίζεται ότι ξέρει ποιος ήταν ο ανώνυμος Έλληνας, εντάξει, τα βγάζει από το μυαλό του καθώς κάθεται στην τουαλέτα να κάνει αυτά που κάνει τα προσωπικά του. Λοιπόν, το διαβάσουμε. Ποιος τολμεί να τους αναφέρει, σε ποιους αναφέρεται? Αναφέρεται στους Έλληνες της εποχής του. Να τους αναφέρει ελευθερίαν και λύτρωσιν της Ελλάδος. Οι νέοι δεν σε ακροάζονται. Οι χρυσολάτρε, αυτοί δηλαδή που δουλεύουν με μόνο στόχο το να μαζέψουν λεφτά, σε νομίζουν τρελόν. Η απόκριση στον είναι όταν τεινάς τους το προβάλλει. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά γιατί, τους ερωτά τεινάς πάλιν. Δεν είναι δυνατόν, το αποκρίνονται. Και αν χίλιας φοράς τους ξαναεπεί τεινάς χίλια δικαιολογήματα,
αλλά στό σας θέλει ακούσει την ίδια ανάπόκριση. Είναι μερικοί όπου αντί να αποκριθούν πάλι δεν είναι δυνατόν, όταν την άστους τους ερωτά γιατί δεν είναι δυνατόν, τότε λέγουσι γιατί έτσι. Σήμερα στο εμφανίσουν αυτό το δεν είναι δυνατόν με ακαδημαϊκές περγαμηνές. Είναι απόρρια της επιστήμης. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Και έτσι αποφεύγουν την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Αποφεύγουν το διάλογο, αποφεύγουν τη ζήμωση, για να μην καταλάβει ο κόσμος το τι τους ετοιμάζουν ή αν θέλετε με ποιανού τα συμφέροντα έχουν ταχθεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή λογική. Μας λέγανε τότε κάθε φορά, βεβαίως, αυτό γράφτηκε το 1806, έτσι. Και το γράφει ο ανώνυμος Έλληνας, αυτός ο δύσμηνος άνθρωπος στην εποχή εκείνη, που θεωρούσε ότι κάθε ελπίδα για τη λύτωση του έθνους στην ελευθερία και τη λύτωση της Ελλάδος έχει χαθεί. Κυριολεκτικά έχει χαθεί. Λοιπόν, έτσι πίστευε. Αυτός όμως που έλεγε ότι το βασικό ζήτημα, το πρόταγμα για το οποίο πρέπει να παλέψουν όλοι οι Έλληνες είναι η ελευθερία και η λύτωση της Ελλάδος, επιβεβαιώθηκε παρά το γεγονός ότι η καλή κοινωνία της εποχής, ακαδημαϊκή και μη, του λέγανε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Να που συνέβησαν. Έστω και αν αυτοί που του λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν και έτσι δεν μπορεί να είναι δυνατόν γιατί έτσι, δυστυχώς πήραν το πάνω χέρι στην επανάσταση των γραφικών και των υπολείπων που δεν λογούσανε το δεν γίνεται. Πήραν το πάνω χέρι και οδήγησαν μια από τις πιο επιδοφόρες επαναστάσεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της Ιεράς Συμμαχίας, επιδοφόρα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, να την οδηγήσουν στα έσχατα σημεία στη μετατροπή υποκατηδίου σε κατεστώς προτεκτοράτου, υποκατεστώς εγγύησεων. Αυτοί το κάνανε. Αυτοί που σου λέγανε δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παλέψει για την ελευθερία και την λύτωση της Ελλάδας. Είναι οι ίδιοι που στο λένε και σήμερα. Διότι οι Έλληνες φοβούνται. Σου λένε τώρα ναι, κατασκευάζουν και τώρα παραμύθια. Φοβούνται οι Έλληνες. Φοβούνται. Τι φοβούνται? Τη λύτρωση και την ελευθερία. Είναι δυνατόν? Οι παλιότεροι που μας λέγανε, τότε θυμάμαι ο κύριος Ράλης, λοιπόν, που είχε γράψει και ένα βιβλίο λίγο πριν πεθάνει, μετά από μνημονέματα του, που έλεγε ότι ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η πορεία στην οποία συνέδραμε ο ίδιος εμφύλιος, μετεμφυλιακή περίοδος και χούντα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήμαινε καταστροφή για την Ελλάδα. Είναι το ίδιο, είναι η διαφορά, δεν υπάρχει διαφορά, είναι η ίδια ακριβώς λογική. Η ίδια ακριβώς λογική. Και ποια είναι, γι' αυτό, και ποια είναι, τι το κόμμα, πώς το καταλαβαίνανε το κόμμα του 19ου αιώνα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές πηγές για την εποχή εκείνη. Από τον Βυζάντιο και τα απομνημονεύματά του, που περιγράφει εξαιρετικά την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας στις δεκαετίες του 1870-1880, πριν πάμε στη μεγάλη χρεοκοπία του 1894. Αλλά εγώ θα περιοριστώ στο περιοδικό Ασμοδέος με το Ροίδη, όπου λέει το εξής, πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ καλή αποστροφή που ισχύει απόλυτα για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στο κοινοβούλιο και αυτά που προαλήφονται να μπουν στο κοινοβούλιο, πασί τρόπο, παντή τρόπο, πάση θυσία. Εντάξει, λοιπόν, δείτε, αλλά χούτα κόμματα σε άλλες χώρες δηλαδή γεννώνται, διότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστα και έκαστος άλλα θέλοντες. Μπορείτε να μου δείξετε πού είναι ακριβώς αυτές οι διαφορές στα πολιτικά κόμματα νεοειδρυθέντα και μη σήμερα που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου? Πείτε μου δηλαδή ποιες είναι οι βασικές διαφορές σε επίπεδο θέσεων, δηλαδή σε επίπεδο διεκδίκησης διαφορετικών θέλω. Έτσι. Και λέει, εν Ελλάδη συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν.
αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία με τις πάντες θέλουση το αυτό πράγμα. Να τρέφονται δαπάνη του δημοσίου. Σας το εγγυώμαι. Σας το εγγυώμαι ότι έτσι είναι. Όχι μόνο για αυτούς που είναι όλοι μέσα και δεν έχουν την παραμικρή τσίπα ντροπής να τρέχουν σε κάποιον ο οποίος τους δήλωσε αρχηγός και ότι αυτός και μόνο αυτός θα αποφασίζει για το αν αυτοί με ποιον τρόπο θα βγουν βουλευτές, πώς θα μπουν στο κόμμα του κτλ. Και το μόνο που έχουν να δώσουν αυτοί είναι γη και είδωρ και δεν έχουν τσίπα αυτοί προσωπικής ντροπής, ευτυχίας και τρέχουν από πίσω του. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη και λευκά σκύλη. Έτσι. Γιατί πάση θυσία πρέπει να εξασφαλίσουν αργομιστία. Την κομματική και βουλευτική αργομιστία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση για κάποιους ανθρώπους σαν για αυτούς. Και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν δια της κλασικής μεθόδου, Τσίπρα, Σαμαρά ή τα υπόλοιπα κόμματα που είναι γνωστά ποια είναι, θέλουν να το κάνουν δια της κυρίας Καριστιανού. Να μαζεύονται. Τρέλα. Λοιπόν, αν υπήρχε λεξικόν της νεολυκής γλώσσης, νομίζομαι ότι ο ορισμός της λέξεως κόμμα ήθελε να είναι ο ακόλουθος. Ο μας ανθρώπων, ειδότων να αναγινώσκωσιν και να ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, ήτινες ενούμενοι υπό ένα ιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού ή να παράσχει αυτής τα μέσα να ζώσει χωρίς να σκάπτωσει. Και πέστε μου ποια από αυτά τα κόμματα που έχουν ιδρυθεί και με δική μας ευθύνη. Ευθύνη αυτό που πάνε και τους ψηφίζουν χωρίς καν να αναρωτηθούν ποιοι είναι και γιατί τους επιτρέπω να παίρνουν αποφάσεις. Να βγάζουν θέσεις χωρίς τη δική μου συμμετοχή. Τη συμμετοχή δηλαδή του απλού ανθρώπου, του ανθρώπου της βιοπάλης, που είναι ο μόνος που είναι ο βασικός πυρήνας που πρέπει να αποφασίζει από πριν για το τι πρέπει να είναι ένα κόμμα. Αν θέλει να είναι κόμμα λαϊκό ή λαϊκής βάσης ή αν θέλετε να είναι αντισυστημικό, που πάει τι πρέπει να παλέψει. Και του δίνουμε λευκό. Ξέρετε, όπως τις παλιές επιταγές με οπισθογράφηση και ελευκό, έτσι, να κάνει ό,τι γουστάρει και μετά ασχολιόμαστε να δούμε τι έγινε. Και σε αυτό να κλείσουμε με ένα ακόμη εξαιρετικό πάλι του Ροΐδη, το οποίο γράφτηκε αμέσως μετά τη μεγάλη χρεοκοπία του 1894, το δυστυχώς επτοχεύσαμε όπως έχει πολιτογραφηθεί, σαν ένα διήγημα το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερής του Ροΐδη, το παράπονο του νεκροθάπτου. Εν ολίγης, τι λέει αυτό. Πρόκειται για έναν πολίτη, ευυπόληπτο πολίτη, ο οποίος πίστευσε εις έναν συνταγματάρχην, ένα αποστρατεία, ο οποίος γινόταν πολιτευτής και του ζήτησε να γίνει κομματάρχης του, δηλαδή να του μαζεύει ψήφους, έναντι πολιτικών διευκολύσεων που θα το εξασφάλισε για τον ίδιο και για την πολυπληθή οικογένειά του. Είχε τέσσερα τέκνα τη γυναίκα του, η οποία ήταν άρρωστη και ο ίδιος. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, σαν κομματάρχης, να εξασφαλίσει τη δυνατότητα διορισμού τα γνωστά. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού εκλεγεί ο κύριος συνταγματάρχης, ο συγκεκριμένος να χάσει όλα, αφού έβαλε το σπίτι του, το βιός του και όλα αυτά στο σφυρί προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η εκλογική δραστηριότητα του επιφανούς αυτού προσώπου, τελικά κατέληξε μετά από πολλά να διοριστεί η θέση νεκροθάπτου, όπου η μόλι διευκόλυνση είναι ότι έθαψε τη γυναίκα του και τα τέκνα του, το σύνολο των τέκνων του, στο νεκροταφείο δημοσία δαπάνη. Δηλαδή, πώς να το πούμε, όχι δημοσία δαπάνη, με δική του διευκόλυνση. Αυτή ήταν η μεγάλη του διευκόλυνση που έγινε. Τότε αποφάσισε ο νεκροθάπτης να πάρει το λαζό, δηλαδή ο λαζός ήταν ένα μικρό μαχαίρι, πώς να το πούμε, σαν ήχη να το πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούσαν
στη διεισοδοψία για τα δέρματα. Λοιπόν, να πάρει το λαζό και να ορκιστεί να πάει να σκοτώσει τον συνταγματάρχη. Τον πολιτευτή δηλαδή, τον βουλευτή λοιπόν, ο οποίος δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του, γιατί πάντα υπήρχαν κάποιοι άλλοι που είχαν προτεραιότητα εναντί αυτού. Τελικά, επειδή ήταν καλός άνθρωπος, δεν ήταν δολοφόνος δηλαδή, τον άφησε ο συνταγματάρχη και γλίτωσε. Και λέει, και τον ο Ροίδης περιγράφει το διάλογο με τον καλόν νεκροθάπτην, ο οποίος του λέει το εξής: «Και πώς τελείωσε αυτή η ιστορία?», ρωτάει ο συγγραφέας τον νεκροθάπτη. «Ο συνταγματάρχης εγλίτωσε και έφυγε εις τα λουτρά». Δεν το σκότωσε δηλαδή ο νεκροθάπτης. «Η κόρη μου όμως εβασανίστηκε ακόμη μερικούς μήνες και έπειτα την εξάπλωσα και εκείνη κοντά εις τα άλλα πέντε». Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του στο νεκροταφείο. «Δεν έχω δίκιο να λέω ανάθεμα εις την πολιτική. Φταίεις όμως και εσύ», του είπα, «που ανακατεύθυνσες αυτήν. Και εσύ και όσοι άλλοι μαζεύετε ψήφους και πιστεύετε εις όσα σας λέγουν. Το επιχείρημά μου, αντί να τον αποστομώσει, τον έκαμε να σηκωθεί βροντόλαλος και φοβερός. Τα μάτια του εσπυρθωροβολούσαν και μου έσφιξε τα χέρια που με έκανε να πονέσω. Μην το λες», μου είπε, «αυτό, γιατί δεν σου κάμνει η τιμή. Το σύφτες γιατί με επίστεψες, άφησε το εις τους λοποδίτες του χρηματιστηρίου. Όσον ευκολότερα πιστεύομεν και ταχύτερα λησμονούμεν, τόσο μεγαλυτέρα είναι η ασυνειδησία εκείνων που μας απατούν. Όσο πλέον κουτός, άκακος και απονήρευτος είναι ο λαός, τόσο περισσότερον έπρεπε να το συμπαθούν και να το λυπούνται. Αντί να νομίζουν πως η κουταμάρα και η καλοσύνη του τους δίνει το δικαίωμα να τον γδέρνουν ως το κόκαλο, να τον καταδικάζουν εις την βρώμαν, την αρρώστιαν και την ατιμίαν, να φέρνονται μαζί του καθώς οι άκαρδοι εκείνοι καραγωγείς που σκοτώνουν τ' άλογα από το πολύ φόρτωμα και το πολύ ξύλο για το λόγο που δεν δαγκάνουν και δεν κλωτσούν. Αν έχεις μέσα στο στήθος καρδιά και όχι πέτρα, μη λες πως φταίει ο λαός, αλλά φώναξε μου, φώναξε μαζί μου, ανάθεμα στους λαοπλάνους. Τη χάρην αυτήν δεν μπόρεσα να κάμω εις τον δυστυχήν νεκροθάπτην, διότι ολίγιν έχω φωνήν και δεν αγαπώ τας φωνάς. Αν εννοείς αυτόν καλά, εκείνο το οποίο εζήτη, παραβάλλον τους πολιτικούς μας προς καραγωγής, ή το καθώς υπάρχουν συναλλαχούν εταιρείε προς προστασία των ανυπερασπίστων πλασμάτων, αλόγων, γάτων, περιστερών και άλλων πτερωτών μαστοφόρων, ούτω να συστηθεί και εις την Ελλάδα προστατευτική των ψηφοφόρων. Και αν εσείς όλοι που θα πάτε να την ξανακάνετε την αποκοπιά, δεν έχετε διδαχτεί τόσα χρόνια, 16 χρόνια, επιλέγοντας τους ίδιους που σας λένε τα ίδια. Τα ίδια, δεν είναι ώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τη λιτότητα τους φόρους. Άντε το πολύ πολύ να τους μειώσουμε κάτι τις. Χωρίς βεβαίως να λένε ότι όσο υπάρχει το χρέος και αυτό είναι να έχει εκτοξευθεί εκεί που έχει εκτοξευθεί και ολόκληρη η οικονομία να ζει με δανεικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μειωθούν οι φόροι. Κανένας τρόπος. Επομένως, ναι, ίσως να πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς στο να ιδρυθεί ένα ίδρυμα όπως το πάλε ποτέ Ίδρυμα Νιάτων που εγώ το γνώρισα στην Αγία Ζώνης, στην Κυψέλη. Ένα ίδρυμα ανιάτων ψηφοφόρων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν το ίδιο και το ίδιο. Την παράνοια του να επιλέγουν ανθρώπους, είτε τους ξέρουν είτε δεν τους ξέρουν, που τους λένε το ίδιο πράγμα, ελπίζοντας ότι κάτι καλό θα βγει. Ειλικρινά σηκώνουν ψηλά τα χέρια και μάλιστα με κόμματα τα οποία είναι ντάλε κουάλε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχουν συγκροτηθεί ή συγκροτούνται είναι ακριβώς ο ίδιος. Γιατί θα πρέπει να εξαρτηθούν
Και γι' αυτό άλλωστε καταργούνται ή διαλύονται οι κομματικοί μηχανισμοί. Με ξέρεις βεβαίως τον περισσό ΑΕ, αν και αυτόν δεν τον πολύ βλέπω να επιβιώνει. Για πολλούς και διάφορους λόγους, θα το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί πρέπει πλέον να εξαρτώνται άμεσα από το Μαρινάκι, τον όποιο Μαρινάκι, έτσι, τον όποιο Βαρδινογιάννη, τον όποιο Αλαφούζο και τον ξένο παράγοντα που μπορεί να τους ασφαλίσει τη δίωδο προς το κοινοβούλιο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν σου λένε τίποτα. Το μόνο που σου λένε, ξέρεις, θα πρέπει να περιμένεις την καλυτέρευσή σου στο εισόδημά σου, στη δουλειά σου, στην προοπτική σου, στο τέλος τετραετίας, σε βάθος χρόνου, στις ελληνικές καλένδες δηλαδή. Κατανοητό γιατί. Γιατί προέχει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών που μας έχουν επιβάλει το καθεστώς που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Το καθεστώς εκποίησης παιωνίας σε βάρος αυτού του λαού. Δεν νοιάζεται, δεν νοιάζονται στο ελάχιστο για τον κόπο. Άσε που πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα να νοιαστούν αφενός και αφετέρου. Τρέχουν σαν μπαλαβοί να βγουν βουλευτές για να μην έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουν στη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Και έχουμε, πώς να το πούμε, μια ολική επαναφορά των πολιτικών συνδικών του 19ου αιώνα. Μόνο με μια διαφορά, έτσι. Το σημερινό επίπεδο είναι τραγικά χαμηλότερο από την εποχή εκείνη, από τους πολιτικούς αρχηγούς ή τους ηγέτες πολιτικής. Ακόμη και όταν μιλάμε για το Βούλγαρη, είναι γνωστή, γνωστή φυσιογνωμία της πολιτικής του 19ου αιώνα, που σε διετέλεσε πρωθυπουργός ελαίο βασιλιά, κομματάρχη βασιλιά, λοιπόν την εποχή εκείνη, που λάτρευε τη, βεβαίως το μεγάλο έρωτα της ζωής του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν η γραία αυτοκράτηρα Θηρεσία που αποτυπωνόταν στα αυστριακά τάλαρα. Έτσι, αυτός ήταν ο έρωτας της ζωής του. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τότε, διότι δεν έχει ανάγκη η πολιτική, η κυρίαρχη πολιτική από προσωπικότητες. Προσωπικότητες οι οποίες, έστω τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το κενό που υπάρχει, ή αν θέλετε το τεράστιο έλλειμμα που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική εκπροσώπηση και την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, να μπορούν να το καλύπτουν έστω εικονικά με το δικό τους εκτόπισμα. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, στόχος είναι να κερδίσουν χρόνο. Να κερδίσουν χρόνο για αυτά που έρχονται και που είναι πολύ χειρότερα από αυτά που ήδη έχουμε υποστεί. Πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, δεν ξέρω, παρασύρθηκα κιόλας, προσπαθώ να εξηγήσω, για όσους τουλάχιστον στοχάσου ελεύθερα, έλεγε ο ανώνυμος Έλληνας. Το ψήφισμα έβγαλε όχι. Μετά τον ξαναψήφισαν και ύστερα έδωσαν αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Πρώτα θα τον ξαναψήφισουν, αν ο λαός, αυτοί φταίνε. Ναι, είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Όταν ένας λαός καταδικάζεται να είναι η κατοικώνα και ομοίωση αυτών που τον διοικούν, αυτός ο λαός έχει πεθάνει. Δεν είναι λαός, δεν συγκροτεί έθνος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εξαχρεωμένος πολίτης. Ο εξαχρεωμένος πολίτης προσυδειάζει μόνο σε εξαχρεωμένες πολιτείες. Η διαφορά είναι πόσες φωνές, με ποιον τρόπο όσοι κατανοούν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από το βασικό, το αυτονόητο, την υπεράσπιση του αυτονόητου. Αν θέλετε, οι επαναστάσεις, οι μεγάλες επαναστάσεις, αυτές που, αν θέλετε, γράψαν ιστορία ή μας δώσανε τις κατακτήσεις του πολιτισμού, υλικού και πνευματικού πολιτισμού, που τις χαιρόμαστε σήμερα να τις αναφέρουμε και να τις παπαγαλίζουμε πολλές φορές, οι επαναστάσεις των μαζών, οι επαναστάσεις των υποτελών, των καταπιεσμένων, των καταφρονεμένων είναι που τις έφεραν στο προσκήνιο, που τις ανέδειξαν. Λοιπόν, αν λοιπόν μας έδωσαν κάτι τέτοιο, οφείλεται σε αυτήν την προσπάθεια να σπάσουν τα δεσμά, να ξεπεράσουν την εξαχρίωση. Και σε αυτό, πρώτα και κύρια, την ευθύνη την έχουν όσοι κατανοούν το καθήκον.
όσοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν το κάνουν. Ή φοβούνται να το κάνουν. Αντί λοιπόν να λέμε για το λαό, ό,τι είναι, ό,τι και να λέμε, όχι πως δεν έχει ευθύνες προς Θεού, φυσικά και υπάρχουν ευθύνες, θα πρέπει να δούμε τι ευθύνες έχουμε εμείς οι ίδιοι. Για τον τρόπο που κοιτάμε από μακριά, παρακολουθούμε χωρίς να ρισκάρουμε, χωρίς να σηκώνουμε το βάρος αυτής της πολύ δύσκολης εποχής. Που κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι είναι μία ίσως χειρότερη που έχει περάσει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα από την εποχή που άνθησαν τα καπιταλιστικά άνθη ή αν θέλετε τα αγοραία άνθη του συστήματος το οποίο σήμερα κυριολεκτικά πεθαίνει και πεθαίνοντας απειλεί την ανθρωπότητα με αφανισμό. Υπήρχε νομίζω ότι ένα υπήρχε μια ερώτηση σχετικά με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η κυρία Σκαριστερού δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΕΠΑΜ που έχει ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα και θέλησε να κάνει ένα κόμμα που μόνο έχει να παρουσιάσει έκθεση ιδεών. Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως πρέπει να απευθυνθεί προς την κυρία Καριστιανού το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τις προθέσεις ή τους προβληματισμούς που έχει η κυρία Καριστιανού. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ανεξαρτήτως προθέσεων, αυτό που βλέπουμε να δημιουργείται, νομίζω ότι η δική μου αίσθηση, γιατί εγώ δεν συμμετέχω, δεν έχω πρώτο χέρι, βλέπω όμως τα πρόσωπα που συγκροτούν αυτό το ηγετικό κλιμάκιο του υποδιαμόρφωση κόμματος, και επειδή τους ξέρουμε, τους ξέρω σχεδόν όλους, δηλαδή τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι τους έχω μάθει σχεδόν όλους δυστυχώς, είναι το κακό κομμάτι της εμπειρίας. Το καλό είναι ότι έχω γνωρίσει τα 15-16 χρόνια δράσης, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους που με κάνανε καλύτερο εμένα προσωπικά, με βοηθήσαν να καταλάβω πράγματα και να ξεπεράσω πράγματα στο μέτρο δυνατού άνθρωποι είμαστε. Και αυτό είναι το καλό, είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, αυτό που δεν θα μπορούσα να το κερδίσω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχω όμως και το κατημά, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος πραγματικά να τρίβεσαι με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι καλύτερα να μην τους γνώριζες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πρώτον, δεν έχουμε έκθεση ιδεών. Έτσι, δεν είναι έκθεση ιδεών. Βεβαίως είναι ατάκτως ερημένες ιδέες ή συνθήματα, τουλάχιστον αυτό που εκφώνησε η ίδια, αλλά έχει βασικές αντιδραστικές αντιλήψεις μέσα. Όταν σου λέει ότι η βασική υποχρέωσή μας είναι να διεκπεραιώσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, τι σημαίνει αυτό? Στη δημοκρατία, και αν θες να παλέψεις για δημοκρατία, βεβαίως, έτσι, η βασική ανώτερη δέσμευση που έχεις, είτε σαν πολιτικός φορέας, είτε σαν διακυβέρνηση ενός τόπου, πολύ περισσότερο, είναι η δέσμευση που αναλαμβάνεις απέναντι στο λαό σου, διαμέσου της λαϊκής κυριαρχίας. Ποια είναι η δέσμευση? Να του εξασφαλίσεις τις καλύτερες μέρες, το βιοπορισμό του και την ευημερία του. Όλα τα άλλα υποντάσσονται σε αυτό. Δεν υπάρχουν ανώτερες δεσμεύσεις σε αυτό. Γι' αυτό κιόλας και στο Σύνταγμά μας, αυτό είναι το ανώτατο ένομο αγαθό. Κατανοητό, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ανώτερα ένομα αγαθά, όπως και ο κύριος Σαμάρας μας είπε ότι βεβαίως δεν μπορούμε να αντιθούμε στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, είναι ακριβώς η ίδια λογική όλων εκείνων που υπερασπίζονταν την αποικιοκρατία. Όταν απέναντι στους λαούς τους, στους λαούς που εξεγείρονταν ενάντια στην αποικιοκρατία, τους λέγανε «Α, δεν μπορούμε να σπάσουμε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αποικιοκρατία». Το ίδιο πράγμα σου λένε και τώρα. Όταν σου λένε το ίδιο πράγμα, σε τι διαφέρει από αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ή από αυτό που έκανε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε? Ή το μόνο που πρέπει να συζητάμε είναι το μείγμα πολιτικής της υποτέλειας, της εκποίησης, του ξεφτιλίσματος των πάντων? Δεύτερο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει επιλέξει τους σοφούς του. Σας είπα προηγουμένως τον οικονομολόγο που θέλουν να αναφέρουν καθηγητή από το Handelsblatt, έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι απλά άσχετος, είναι ταγμένος
στα συμφέροντα δανειστών. Και σου λέει οτιδήποτε κοντράρει τα συμφέροντα δανειστών δεν γίνεται. Και όταν το ρωτάς γιατί δεν γίνεται, γιατί έτσι, τόσο επιστημονικά. Αλκουίνος και βάλε. Λοιπόν, όταν έχεις αυτόν το σοφό για τα οικονομικά σου, πώς ακριβώς θα συνεργαστεί με το ΕΠΑΜ? Σε ποια βάση? Μπράβο, και ο Μητσοτάκης είναι το Χάρβαρντ. Όχι μόνο. Ο κ. Σαμαράς. Πίτσα Χατ και Χάρβαρντ. Ο Γκάπ. Στο Δόξα Πατρί. Χάρβαρντ. Βέβαια, όλοι αυτοί, να ξέρετε, το Χάρβαρντ έχει μια δυνατότητα, όχι δυνατότητα, εφαρμόζει ειδικούς, μάλιστα κλήθηκα εγώ το 2015, κλήθηκα να συμμετάσχω με προσωπική πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα ανάδειξης νέων ηγετών. Το πρόγραμμα αυτό ήταν από τη σχολή του Χάρβαρντ για την JFK, Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Χάρβαρντ, που είχε σαν σεμινάριο, ήταν το οποίο ήταν για 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, με στόχο να αναπτύξει ηγετικές σου ικανότητες σε 3 τομείς. Το πρώτο είναι στις ΜΚΟ, δείτε, στις ΜΚΟ. Το δεύτερο ήταν στην οικονομία, δηλαδή σαν στέλεχος επιχειρήσεων ή οργανισμών κτλ. Και το τρίτο στην πολιτική. Στο έντυπο που σου αποστέλνανε για να πας να συμμετάσχεις, και μάλιστα η πρόσκληση ήταν χωρίς να πληρώνεις διδάκτρα, απλά το κόστος ήταν της παραμονής. Δηλαδή να πας εκεί και να πληρώσεις ό,τι είναι για τη διαμονή σου. Έτσι, εκεί. Λοιπόν, σου λέγανε το εξής. Πρώτον, για να σε προσελκύσουν, να το πούμε έτσι. Το πρώτο σου λέγανε είναι ότι βεβαίως θα έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις τις υποδομές ενός πανεπιστημίου του επίπεδου του Χάρβαρντ, βιβλιοθήκες, εποπτικό υλικό, οτιδήποτε, το διδακτικό του προσωπικό βεβαίως, και κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό. Θα κάνεις γνωριμίες με τους αυριανούς ηγέτες της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αυτού του είδους τα σεμινάρια τα έχουν ακολουθήσει πολλά ανώτατα στελέχη κομμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βεβαίως, εντάξει, σου λέει εντάξει, γιατί στείλανε στο γραφικό, ας πούμε, στο πρόσκληση. Γιατί πολύ απλά σου λένε, κοίταξε να δεις, παίρνω από πρόσκληση από κόμματα, ξέρω συγκεκριμένα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανθρώπους που πήγανε εντεταλμένα εκεί. Σαν την ιστορία και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ευρώπης και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα αν στους 100 που καλώ μου ξεφύγουνε 2, δεν έχει, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι υπόλοιποι όμως θα είναι οι αυριανοί διορισμένοι σύμβουλοι κομμάτων, κυβερνήσεων, μηχανισμών, πολιτικών φορέων, ΜΚΟ, έτσι μην ξεχνάμε, οι οποίοι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί, και όχι μόνο απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, χρηματοδοτεί και διαμέσου ιδιωτών χορηγών το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Φλωρεντία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας εξυπηρετεί μόνο μία από, μάλλον πολλές αποστολές. Η βασική του αποστολή είναι πώς να προάγει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να θεωρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τους αφορά, ενώ δεν τους αφορά καθόλου. Έτσι. Δέχονται απλά τα πλήγματα και τις συνέπειες, τα απόνερα αυτής της ολοκλήρωσης. Και το δεύτερο είναι να προετοιμάζει καλύτερα στελέχη για τους μηχανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης να προετοιμάζει ανθρώπους εκτός στελέχη για εκτός, για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προωθούνται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται οι επιλογές. Οι επιλογές αυτές είναι, να, μάλιστα και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, να με συγχωρείτε, εντάξει,
Λοιπόν, είπε σε κάποια συνέντευξή της, σε κάποια δήλωσή της, εγκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να μην αντιγράφει το πρόγραμμά της. Εδώ γελάμε, κλαίμε τώρα. Ποιος αντιγράφει ποιον? Όταν επιλέγεις, επιλέγεις ή επιλέγουν κάποιοι άλλοι ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολιτική με τους όρους που κάνει ο Τσίπρας, και ο κάθε Τσίπρας δεν είναι ο Βελόπουλος, ο Νατσιός της Νίκης, οι ίδιοι είναι, οι ίδιοι, δεν έχουν κάνει κάτι άλλο, δεν διαφοροποιήθηκαν πουθενά αλλού. Στο μόνο που διαφοροποιούνται είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αν και, και εκεί διαφοροποιούνται. Τότε είναι λογικό να έχεις τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Και βέβαια πάντα υπάρχει δικαιολογία. Μα ο κόσμος αυτό θέλει. Ξέρετε, και η Χούντα αυτό έλεγε. Ο κόσμος εμάς θέλει. Δεν είναι τα πανηγύρια που στείλουμε, που τρέχουν όλοι και τα λοιπά, και τα πανηγύρια που έκανε η Χούντα. Το ίδιο λέγα. Όταν φωνάζαμε στη δεκαετία του 70 και του 80, πιτσιρικάδες εμείς, και όχι μόνο, και πως σημαντικοί διανοούμενοι καλλιτέχνες και μη και επιστημονικό δυναμικό και δημοσιογράφοι, γιατί τότε πραγματικά είχε, ακόμη είχε. Η Ελλάδα τώρα δεν έχει τίποτα, είμαστε νέκρα κυριολεκτικά, στην έρημο είμαστε. Λοιπόν, για το ζήτημα της ραδιοτηλεόρασης, ότι η ραδιοτηλεόραση και ιδιαίτερα η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να είναι φορέας ανάπτυξης του πολιτισμού, της σκέψης, ελευθερίας, της δήμωσης κτλ. Έτσι, και σε επίπεδο πολιτισμού, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, αλλά και προβληματισμού, η απάντηση των εχόντων και κατόχων μας είναι ότι αυτό θέλει ο λαός. Πάντα οι χειρότεροι των χειρότερων για αυτά που κάνουν, το επιχείρημα πάντα είναι αυτά θέλει ο κόσμος. Επομένως, γιατί κινείστε? Αυτά θέλει ο κόσμος. Να με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω τόσο χαμηλή άποψη για αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είτε τον έχουν με την πλάτη στον τοίχο και ζει από μεροδούλη μεροφάει, και σε αυτή την κατάσταση γίνεσαι πρόλες, κυριολεκτικά πρόλες, λοιπόν, άκληρος δηλαδή και σε συνείδηση και στον τρόπο που λειτουργείς, και επομένως δεν μπορεί να σκεφτείς τίποτα άλλο από εκεί. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αντιλαμβάνεται αλλά αμφισβητεί και τον ίδιο τον εαυτό, και άρα δεν δρά. Γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργείς προϋποθέσεις συνένωσης και δημιουργείς προϋποθέσεις ανατροπής. Και όσο δεν υπάρχουν φωνές ανατροπής, θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μεγάλη επιτυχία μιας άρουσας τάξης ή της κατηστικής τάξης πραγμάτων, είτε σε υπερεθνικό επίπεδο, είτε σε κάθε χώρα, είναι το γεγονός όχι ότι επιβάλλει τις πολιτικές της. Αυτό είναι δευτερογενός, είναι το δεύτερο ζήτημα. Το βασική, η μεγάλη επιτυχία της είναι να σε βάλει να σκέφτεσαι όπως θέλει αυτή. Πρώτον. Και δεύτερον, να θεωρείς ότι οι δικές της ιδέες, οι δικές επιλογές είναι μόνο αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν, είναι η μοναδική επιλογή που υπάρχει. Αυτή διαφορετικά θα επέλθει η καταστροφή. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έτσι? Λοιπόν, όσο σκεφτόμαστε έτσι, ετοιμαστείτε για χειρότερες, μεγαλύτερες φαλιάρες, μεγαλύτερες απογοητεύσεις, μεγαλύτερες αποτυχίες. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι υπήρχε, ναι. Πόσο ανώθετες μπορεί να είναι οι εκλογές? Είναι δυνατόν να είναι ανώθετο με το Μητσοτάκη στην κυβέρνηση? Δεν ήταν ανώθετες ακόμη όταν είχαμε, πώς να το πω, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα εκλογών από το 46 και μετά που να, ήταν, που να μην ήταν ενωθευμένες με τον Α ή με τον Β τρόπο. Ανώθευτες εκλογές είχαμε στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού για περίεργους λόγους, δηλαδή κυρίως μετά το 23-24 που εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. Γιατί βέβαια μετά ήρθε ο βασιλιά, φέρνει ξανά το βασιλιά, το Γεώργιο το Β, και ο Γεώργιος το Β τελείωσε με τις εκλογές γρήγορα, βάζοντας δικά του άρτο μεταξά. Με βεβαίως με τις πλάτες των Αγγλέζων.
Αλλά κατά τη διάρκεια των εκλογών, σας λέω, είναι οι πιο έντιμες εκλογές που έχουν διεξαχθεί στη χώρα την εποχή εκείνη. Αυτό βέβαια λόγω της αλαζονίας των παρατάξεων, των φιλοβαζιλικών και των φιλοβαζιλικών, αλλά επέτρεψε την είσοδο στο κοινοβούλιο των ταξικών κομμάτων που, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν είχαν αντρωθεί γερά, δεν είχαν πατήσει γερά,

παρακράτους, οι μηχανισμοί παραποίησης, και μόνο το γεγονός να δείτε ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να ελέγχεται από μια ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα προϊόν παρέμβασης ενός από τα χειρότερα επενδυτικά κεφάλαια που υπάρχουν στον κόσμο, τα πιο ύποπτα, το KKK, το οποίο εμπλέκεται σε φοβερά σκάνδαλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και αλλού, λοιπόν, που ελέγχει την συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει κανένας είδους διαφάνεια, όποιος λέει οτιδήποτε, το έχουμε ζήσει από κοντά αυτό το πράγμα, συν το κόστος, το τρομακτικό κόστος, ώστε να διεξάγει τις εκλογές μόνο όποιος έχει λεφτά ή έχει αυτούς που χώνουν λεφτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βέβαιως με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι απόλυτα καλπονοθευτικό. Άλλο ψηφίζεις, άλλο βγαίνει. Αυτό το ξέρουμε. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, ξέρετε, κανένα από τα κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές και μπαίνουν στη Βουλή σήμερα, ή από αυτά που διεκδικούν ή που μας δείχνουν την επισκοπήση, θα είναι αύριο στη Βουλή, να θέτει το ζήτημα της απλής και ανώθετης αναλογικής σαν πάγιο εκλογικό σύστημα σήμερα εδώ? Θέτει κανένας το ζήτημα αυτό? Να θεσμοδοτηθεί η απλή αναλογική? Και μάλιστα αυτό που σήμερα συζητείται κατά κόρο στις ΗΠΑ, παράδειγμα, να καταργηθεί το ιδιωτικό χρήμα και να είναι με δημόσια δαπάνη η εκλογική διαδικασία, ώστε να μπορεί να κατέβει ακόμη και ένας πολίτης μόνος του για να εκλεγεί, χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη, ή αν θέλετε να έχει χορηγίες αντίστοιχες κτλ. Και να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Το ακούτε από κανέναν? Με εξαίρεση το ΕΠΑΜ. Μόνο το ΕΠΑΜ το βάζει. Αλλά ποιος το λέει? Είμαστε γραφικοί εμείς, είμαστε γνωστό, δηλαδή δεν είμαστε καθηγητές του Χάρβαρντ. Αλίμονο. Ούτε είμαστε στα κονκλάβια του ΔΝΤΑΒ ή του Ευρωσυστήματος να κουβεντιάζουμε όμοιος ομοίο και αεί πελάζει. Έτσι, λοιπόν. Η σινιόρ δεν κλείνεις. Αύριο το πρωί. Σοβαρολογείτε, πιστεύετε ότι πραγματικά η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να κάνει, να διεξάγει εκλογές? Τρελαθούμε τώρα? Αύριο το πρωί, και μάλιστα αν το φτιάξεις με τρόπο τέτοιον ώστε ακόμη να καταργηθεί βεβαίως όλη η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να παραποιήσει την ψήφο, έτσι. Λοιπόν, αν όμως, για παράδειγμα, για να διευκολύνεις ιδιαίτερα τους ομογενείς που βρίσκονται στο εξωτερικό, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό, να τους δώσεις το δικαίωμα να ψηφίζουν με ψηφιακό τρόπο. Μπορείς να χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, η οποία δεν μπορεί να τη χακάρει κανείς, δεν μπορεί να επέμβει κανείς ώστε να παραποιήσει την ψήφο. Και δεν το κάνουν αυτό. Και έτσι να ψηφίζουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Με μεγάλη άνεση. Χωρίς να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Να τρέχουν όπου φανεί του Λολοστεφανή, όπου βρουν το ξενείο, αν υπάρχει και όπου βρουν, για να βρίξουν ένα ψήφο. Για το κάνουν. Και ταυτόχρονα, γιατί δεν δημοσιοποιούνται από την πρώτη στιγμή της καταμέτρησης τα αποτελέσματα σε κάθε εκλογικό κέντρο? Το οποίο γίνεται στη συντηρητική πλειοψηφία των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο εδώ δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή, όλα αυτά εμείς τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε βάλει. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να τα θέτει? Όχι. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Κλείνει πόρτες αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα σε αυτούς που ελέγχουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Τι δεν θέλουν να μην τρύπω, να συγκρουστούν? Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα στρογγυλοκαθίσουμε στην καρέκλα την κοινωνική, ή τέλος πάντων θα βάλουμε υποψηφιότητα για πρωθυπουργή. Δεν σας κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχει μείνει χωρίς βουλευτές, ουσιαστικά χωρίς βουλευτές? Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της έχει ανεξαντοποιηθεί? Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Προσέξτε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για κόμματα που ψηφίζω εγώ συγκεκριμένους βουλευτές για να μπορέσουν αυτοί οι βουλευτές μετά να αναχωρήσουν το κόμμα και να κάνουν καριέρα σε άλλο κόμμα ή με άλλο σχήμα?

Γιατί δεν έχω εγώ λόγο ποιος πρέπει να αναδειχθεί στο συγκεκριμένο κόμμα που πρέπει να έχω επιλέγει. Αυτό σημαίνει λαϊκό κόμμα ή λαϊκό σχήμα ή αν θέλετε ένα σχήμα το οποίο λειτουργεί με όρους μαζικού κόμματος. Οι μάζες λειτουργούν καθοριστικά, αλλιώς αν δεν συμμετέχουν, τότε τι είναι το βράστα. Θα ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι μετά θα τρίβουν τα μάτια σου. Όπως τρίβουν τα μάτια τους όσοι έχουν ακόμη μάτια, με το τι ψήφισαν στη Νίκη, τι ψηφίσανε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι ψηφίσανε με τον κύριο Βελόπουλο. Κόμματα τα οποία δεν έχουν την παραμικρή εσωτερική διαδικασία να ακουστεί άποψη, να ζυμωθεί άλλη άποψη. Και αυτοί που τρέχανε και που συμμετέχανε και το κραυγάζανε και όλα αυτά για το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να ζητάνε το αυτονόητο. Ποιος επιλέγει, με τι κριτήρια και γιατί θα πρέπει να επιλέγει ο αρχηγός. Αποκλειστικά και μόνο. Είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή στον τόπο ή που θα παλέψουν ή οτιδήποτε. Το μόνο που τους νοιάζει να τους επιλέξει ο αρχηγός και όταν δεν τους βολεύει θα την κάνουν για άλλα μονοπάτια. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό τοπίο σήμερα. Θα είναι διαφορετικά αύριο. Φοβάμαι πως δεν θα είναι. Γιατί ο τρόπος που συγκροτείται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς για μένα, είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος. Διά της πεπατημένης. Διά της πεπατημένης. Συνοστίζουν διάφοροι καθηγητές και μη, έτσι, λοιπόν, για να πολιτευτές, βλαχοδήμαρχοι κτλ. Για να μπουν και αυτοί στη Βουλή. Αυτό είναι το πρόβλημα τους. Και μετά μην τον είναι τον Παναή. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει ανατεθεί ένα κομματάρχη, τον Αυγερινό. Η κομματάρχη είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ποιος τον έχει εκλέξει. Ποιος έχει πει άποψη. Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί ποιο, ένα άλλο πρόσωπο. Για να πει τι. Ποιες θέσεις. Ποιος συζήτησε αυτές τις θέσεις. Ποιοι ψήφισαν τις θέσεις. Στο ΕΠΑΜ για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια θέση. Για να τις περασπιστεί και ο υποφαινόμενος. Αλλά και οι υπόλοιποι. Είναι μια πολιτική διαδικασία η οποία είναι και επίπονη. Έτσι. Και εξαιρετικά ψυχοφθόρα πολλές φορές. Ειδικά όταν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας σημαντικές. Έτσι, για να βρούμε ένα modus vivendi να κατανοούμε. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε την τρέλα της κομματικής πειθαρχίας με τη λογική πια. Με τη λογική ότι έχουμε μία άποψη, επομένως λογοτομεί όλοι οι υπόλοιποι. Όχι. Μπορεί να πεις και την άποψή σου σαν άνθρωπος που έχει μία σκέψη και οτιδήποτε. Υπερασπίζει τη θέση του κόμματος που έχει συλλογικά εκφραστεί ή που έχει ζυμωθεί και λες και την άποψή σου σαν, πώς να το πούμε, με το ονοματεπώνυμό σου. Να τη ζυμώσεις και ευρύτερα κτλ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Το είδατε πουθενά αυτό να συμβαίνει. Εγώ λέω να είναι άγιος ο κύριος αυτός. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Ποτέ δεν με έχει, ούτε τα ρεπορτάζ του με έχει ανικανοποιήσει ποτέ. Το επίπεδο ανάλυσης του και σε αυτό που έκανε σαν δημοσιογράφος, τραγικά χαμηλό επίπεδο. Για μένα, για τα δικά μου γούστα, έτσι, για τα δικά μου τέτοια. Εγώ, κάποιοι που θέλανε ανουρίσματα για το τι θα συμβεί στη Ρωσία και στον πόλεμο της Ουκρανία. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Να νούρισμα να είναι και ό,τι να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα ποιος τον επέλεξε. Ποια εσωτερική διαδικασία. Πώς βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Δεσμεύοντας όλο τον κόσμο εκείνον που τρέχει να ενισχύσει το συγκεκριμένο κόμμα να το βγάλει στην Βουλή. Δεν μας παρεξενεύουν όλα αυτά. Δεν χτυπάνε καμπανάκια. Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες που μας πάσανε τα ούμπαλα. Μέσα στο ΕΠΑΜ και που τώρα το έχουν κάνει μόκο μόνο και μόνο για την προοπτική της Βουλής τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Καθίστε να δούμε τι θα πει και η κάλπη. Έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες. Μας πρίξανε στο ΕΠΑΜ. Και ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερος φασίστας από τον αμεσοδημοκράτη που ξέρει μόνο αυτός τι σημαίνει αμεσοδημοκρατία. Μόνο αυτός. Έτσι. Και επειδή την ξέρει τόσο καλά, δεν μπορεί να πει ούτε έναν δεύτερο. Και επειδή δεν μπορεί να πει κανέναν δεύτερο, έχει μόνο στο δίκιο. Επομένως, είναι η επιβολή της μίας άποψης. Όλοι οι άλλοι σκασμός. Αυτό ζήτησαμε. Και τώρα, βουλοσέισον και υποτάσσεσαι στον αρχηγό, σαν σκύλος, κυριολεκτικά. Και αποδέχεσαι οποιαδήποτε ηλικιότητα
στη δημόσια εμφάνιση, λέγεται ή τοποθετείται, μόνο και μόνο στην προοπτική της βουλευτικής έδρας να την οικονομήσουμε κι εμείς. Το οικονομήσουμε, κάπου θα κολλήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι θα πάρουμε κι εμείς. Έτσι δεν σκεφτόμαστε, μην τρελαθούμε τώρα. Και τρέχουν οι σκύλοι. Και όταν θα απογοητευτούν σαν τον κύριο Νεκροθάφτη, που μας έλεγε εκεί, ποιο που είναι το δεύτερο, τι θα μας πούνε? Έχετε καμία εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων? Μπας και προστατεύσουμε, γιατί προφανώς το ΕΠΑΜ κάπως έτσι είναι. Εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων. Αυτό είναι, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Για τις εκλογές αυτές της νομιμότητας και διαφάνειας πρέπει να αιτηθεί το κονδύλιο η κυβέρνηση από την ΑΔΕ. Πάντα. Ποιος πληρώνει? Η ΑΔΕ. Δηλαδή οι δανειστές. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν τι δεσμεύσεις υπάρχουν στο παρασκήνιο. Και παρεπιπτόντως πιστεύετε ότι μπορεί να κατέβει σε εκλογές σήμερα ένα κόμμα και να έχει την τύχη να έχει ισότιμη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, ένα κόμμα που, θέλει, που θέτει ζήτημα εθνικοποίηση ΑΔΕ, δηλαδή περάσματος ΑΔΕ άμεσα στο δημόσιο, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται από την παρέμβαση της δικαιοσύνης? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να περάσει το δημόσιο, θα πρέπει η δικαιοσύνη, δηλαδή η εισαγγελία, να ψάξει την όλη ιστορία, να ψάξει τον κύριο Πιπηλή, εντάξει, και όλους τους άλλους που εμπλέκονται στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και μάλιστα διαμέσου της λεγόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού, που βεβαίως παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται και ούτε τον νοιάζει, θεωρεί ότι είναι δημόσιος φορέας, μόνο δημόσιος φορέας δεν είναι. Πιστεύετε ότι τέτοιο κόμμα θα έχει ισότιμη αντιμετώπιση στις εκλογές στις πολιτικές δημόσιες? Ούτε κατά διάνοια, σας το λέω, γιατί το έχουμε ζήσει. Ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και σε προεκλογική περίοδο, δημοσιογράφοι που τέλος πάντων φάνηκαν πιο φιλικοί προς εμάς και τώρα εκτιμώντας το ήθος και τον τρόπο που στεκόμαστε στα ζητήματα μας έχουν πει, μη θέτετε τέτοια ζητήματα, θα σας κόψουν από την αρχή. Δηλαδή, μη θέτετε θέματα ότι δεν πρέπει να περάσει το δημόσιο, το υπερταμείο πρέπει να περάσει το δημόσιο. Μην βάζετε τέτοια ζητήματα. Πείτε για άλλα. Τον κομίτι χάλεγε, ας πούμε. Έτσι. Γιατί η Βρετανία πάει τόσο άσχημα οικονομικά μετά το Brexit και κάποιοι βέβαια το αποδίδουν στο Brexit? Καταρχάς, το Brexit δεν ήταν από μένα του πανάκια. Το θέμα τι πολιτικές εφαρμόζεις. Εντάξει. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν οι χειρότερες δυνατές. Αφήστε δε που από την εποχή του Κάμερον υπήρξε μια συμφωνία αμέσως μετά τον Brexit. Υπήρξε μια συμφωνία προγραμματικού τύπου συνεργασίας ή συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές συνέπειες μετά τον Brexit ήταν το γεγονός ότι παραμένει η Βρετανία συνδεδεμένη έμεσα ή άμεσα, εμπορικά και με άλλους τρόπους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι αν ακολουθείς πολιτική ιδιωτικοποίησεων, πολιτική διάλυση των εργασιακών σχέσεων και όλα αυτά, θα πας από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις έχοντας τον έλεγχο, το δημοσιονομικό έλεγχο της χώρας. Για παράδειγμα, η Βρετανία, εάν διατηρούσε τους ανθρώπους που είχε στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, για παράδειγμα το Sam Mervyn King και κάποιους άλλους που τότε ήταν διοικητές της Τραπέζης Αγγλίας κτλ. Και δεν τους άλλαζαν με ανθρώπους από την Goldman Sachs ή τη χρηματαγορά, έτσι, που εφαρμόσανε πολιτική καταστροφική για τη Βρετανία και για το νόμισμα της, σε νομισματική πολιτική, θα ήταν ενδεχομένως να πήγαιναν καλύτερα. Έτσι. Αλλά η όλη πολιτική τους είναι αυτό που μας λένε και οι σόφοι της κυρίας Καριστιανού. Ενώ η οικονομική σόφη της κυρίας Καριστιανού, με εξαίρεση βεβαίως την κυρία Δελιβάνη, η οποία βεβαίως καλά έκανε και αποχώρησε και αποστασιοποιήθηκε, γιατί πραγματικά δεν της ταιριάζει και μετά από μια διαδρομή ακαδημαϊκή
και πολιτική διαδρομή να πάρει τη ρετσινιά των ανθρώπων του Harvard που έρχονται να παίξουν το ρόλο που θέλουν να παίξουν, έτσι. Λοιπόν, δεν της ταιριάζει, γιατί και το ακαδημαϊκό της έργο και το συγγραφικό της, αλλά και η πολιτική της πορεία δεν έχει καμία σχέση με τους τσανακογλύφτες του ΔΝΤΑΦ και των υπολείπων μηχανισμών καταστροφής της παγκόσμιας οικονομίας και των χωρών που βρίσκονται στα χέρια τους. Έτσι. Λοιπόν, οι επόμενες εκλογές, αν γίνουν και πρόωρα, θα υπάρχουν σχετισμοί με την επερχόμενη απώλεια εθνικού εδάφους. Μήπως ο Μητσοτάκης θέλει το τσίπα μπροστά για να φορτωθεί αυτό στην απώλεια. Είναι ένα πιθανό σενάριο. Θυμηθείτε ότι επί Τσίπρα γίνανε σημεία και τέρατα με την Τουρκία. Θυμόμαστε την επακούνδυση. Θυμόμαστε την ξεφτύλα με τους δύο στρατιωτικούς στον Εύρο. Εκεί παραδόθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις χώρας. Παραδόθηκαν. Σε ενέργεια που είναι, με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, θεωρείται άμεση πολεμική πράξη εναντίον της χώρας μας. Και παραδόθηκαν. Και αν πιστέψουμε τον κύριο Κικίλια, γιατί να μην τον πιστέψουμε, μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερης ευφυΐας άνθρωπος, έτσι, αλλά γιατί να τον πιστέψουμε, υπουργός είναι. Θα μου πείτε, υπουργός και ευφυής γίνεται. Και αυτό μπορεί να δούμε κάποτε. Λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί επί Τσίπρα, ο Τσίπρας δεσμεύτηκε να παραχωρήσει τα αλλιευτικά δικαιώματα του Αιγαίου στην Τουρκία. Και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τίποτα. Τώρα, είναι η συνέχεια του κράτους όταν πρόκειται για την υποτέλειά του, τον ενδοτισμό του, το ξεπούλημά του. Όταν πρόκειται για τη συνέχεια του κράτους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού, του λαού μας, εδώ είναι ασυνεχές. Ασυνεχής η πορεία, αν υπήρξε ποτέ διαπορία. Λοιπόν, αυτό. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί. Θυμόμαστε τον Αύγουστο του 20 ότι πηγαίναμε ολοταχώς σε αναμέτρηση με το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, ανοιχτά της Ρόδου και της νοτίωση του Ζόρου και τα λοιπά, που έγινε τελικά, το απέτρεψε το πολεμικό ναυτικό με τον ελιγμό που έκανε διαβολίζοντας τη Γιαβούζ. Πιστεύανε τότε οι Τούρκοι ή είχαν τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του τόπου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εμπλοκή με το πολεμικό ναυτικό. Και τι έκανε ο κυβερνήτης της γνωστής φρεγάτας και τα λοιπά που είχε κάνει, τι έκανε, διεμβόλησε τη Γιαβούζ και με αυτόν τον τρόπο την έβγαλε εκτός μάχης. Οι Τούρκοι είχαν τότε δύο επιλογές, ή ανοίγω πυρ, εντάξει, ή αποσύρομαι. Και επέλεξαν να αποσυρθούν, διότι ξέρανε ότι αν ανοίγανε πυρ, τότε δεν θα ακούγε οι άνθρωποι που υπηρετούσαν στο πολεμικό ναυτικό και που ήταν εκεί, έτσι, δεν πρόκειται να ακούγανε ούτε Τσίπρες, ούτε Καμένους, ούτε κανέναν. Θα ανοίγανε και αυτοί πυρ και θα γινόταν χαμός. Έτσι. Θα επιβεβαιωνόταν αυτό που πάντα ήταν στην καρδιά του Έλληνα στρατιωτικού, αυτό που τιμά τη στολή. Γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στρατιωτικοί που δεν τιμούν στολή. Ιδιαίτερα στα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά μιλάμε για εκείνους που πραγματικά τιμούν στολή, τουλάχιστον έχουν την πρόθεση να το κάνουν. Είναι αυτό που είπε ο στρατηγός Τσολάκας το 64, το καλοκαίρι του 64, που είπε στους Τούρκους: θέλετε να ανοίξετε τις πύλες της κολάσεως, είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε μέσα. Αυτό το πράγμα. Ποιος το έκανε, ποιος το εφάρμοσε? Επίτσεπεδο είναι. Είναι η ιδανική λύση μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα μέσα για να μας να κλείσει η ιστορία του Αιγαίου. Να παραδοθεί το Αιγαίο και να κλείσει και το Κυπριακό. Πώς θα κλείσει το Κυπριακό? Με τον γνωστό τρόπο που τα κλείνει το ΝΑΤΟ. Ολοκλήρωση της διχοτόμησης και τελειώνουμε η ιστορία. Αυτό τίθεται άλλωστε. Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε σε διαδικασία, σε καθεστώς υποένταξης χώρας στο ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα αποδέχεται την πλήρη διχοτόμηση του νησιού. Θέτει δηλαδή ζήτημα ένταξη στο ΝΑΤΟ και επομένως τα κατεχόμενα θα μετατραπούν σε έδαφος άλλης νατοϊκής χώρας. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με τον κύριο Βαρουφάκη
πάνε εξέπλητοι προσωπικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο κ. Βαρουφάκης δεν είναι συνεργάτη με κανέναν, ούτε καν με τους δικούς του ανθρώπους. Το βλέπετε τώρα το τελευταίο διάστημα που πλακώνεται με τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι, διώχνει κόσμο μόνο και μόνο με τη συμπεριφορά του. Εμείς τι θα γίνει με την συμπεριφορά. Για μας δεν είναι κριτήριο αυτό. Για μας κριτήριο είναι η πολιτική πρακτική και οι θέσεις. Εντάξει, ο κ. Βαρουφάκης δεν κουβεντιάζεται με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν συζητάει και με τη σύζυγό του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά είναι δικά του θέματα. Το στο δικό του κόμμα είναι. Δικό του θέμα είναι. Εμείς όμως απευθυνόμαστε και λέμε το εξής: για να υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας και μάλιστα ο καθένας διατηρώντας την αυτοτέλειά του στη δράση, στον τρόπο σκέψης, στη λειτουργία του, στον τρόπο που λειτουργεί, θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, τα οποία, στα οποία κρίνεται η τύχη μας τώρα, η ύπαρξή μας τώρα. Που είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης και την απόδοση της δικαιοσύνης, είναι το ζήτημα το οικονομικό πρόγραμμα, κύρια, η πρώτη πράξη που χρειάζεται να γίνει για να μπούμε σε διαδικασία ανάκαμψης ή ανοικοδόμηση σωστότερα αυτή τη χώρα, είναι πιο η άνοδος του πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν αυτό δεν συμβεί, ξεχάστε οτιδήποτε. Οποιοδήποτε σας λέει ότι πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε στην άνοδο του πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού, ή δεν ξέρει τι σας γίνεται, είναι του Harvard καθηγητής δηλαδή, ή ο άνθρωπος τα έχει πάρει για να σας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, θα συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε στις πολεμικές διεργασίες του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ? Θα διατηρούμε το καθεστώς κυρώσεων εναντίον χωρών που δεν μας κάνουν τίποτα? Θα συνεχίζουμε να απέχουμε από διαδικασίες που ενισχύουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου, όπως πρόσφατα στις 9 του μηνός έκανε ξανά η Ελλάδα, πώς θα το πούμε, υπακούοντας εντολές της Κάριας Κάλλας που ψηφίσαμε, όχι δεν ψηφίσαμε, απήχαμε από την ψηφοφορία καταδίκης του δουλεμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως του προερχόμενου από την Αφρική. Το καταλαβαίνετε τι κάναμε? Καταψήφισαν βέβαια 3 χώρες, να τις πούμε ποιες είναι: Αργεντινή του Μιλέη, έτσι, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί άραγε. Λοιπόν, εμείς απλά διαφορούμε. Δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε δούλοι εκφύσεως. Επομένως, προς τι? Πώς είναι δυνατόν να αντιταχτούμε στο δουλεμπόριο? Εκφύσεως. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην μπουν αυτά τα ζητήματα? Και βεβαίως τα ζητήματα που αφορούν το κάζους μπέλης της Τουρκίας και τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην παίρνουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή σας λέω, από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο, μέχρι και από την Κύπρο, σουλατσάρει το τουρκικό ναυτικό, κάνοντας ασκήσεις με ζωντανά πυρά, εντάξει, στη βάση σεναρίων κατάληψης ελληνικού εδάφους ή κυπριακού εδάφους. Και είμαστε απόντες, παντελώς. Το μόνο που κάνουμε είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Κουλεμπόριο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι συζητάμε? Αυτά τα 3 μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Και σε όλα τα άλλα να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε εννοώ, να τα αφήσουμε ανοιχτά. Να τα συζητάμε και να τα ζυμώνουμε τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε αυτά? Αν δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, σημαίνει ότι έχουμε ήδη αποδεχτεί το πλαίσιο που μας έχουν επιβάλει απ' έξω. Και βεβαίως οι ηθήνοντες στη χώρα. Είναι αυτό που λένε οι καθηγητές του Harvard. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Επειδή είμαστε, πώς να το πούμε, πώς το λέγανε, οι χαρτοπαίχτες του 18ου αιώνα, είναι το χρέος, είναι ζήτημα τιμής. Και όσο πιο μεγάλος απατεώνας είσαι, τόσο μεγαλύτερης τιμής είναι τα χρέη. Και βέβαια το λένε αυτό
άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν σπουδάσει, προσωπικά πολύ αφιβάλλω, εντάξει, να μου επιτρέψετε, και δεν ξέρουν το ότι ο καπιταλισμός υπήρξε και προόδευσε στο βαθμό που αναγνώρισε και επέβαλε το δικαίωμα της χρεοκοπίας, δηλαδή το δικαίωμα της απαλλαγής από τις ζημίες διά της χρεοκοπίας. Βέβαια, αντικείμενος αναμέτρησης και ταξικής και πολιτικής είναι το ποιος θα φορτωθεί το κόστος της ζημίας, δηλαδή της χρεοκοπίας. Αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της χρεοκοπίας και μάλιστα με νομικούς όρους τοποθετημένο, έτσι, με αυτό το που να επιτρέπει στον καπιταλιστή, στον κεφαλαιοκράτη, στον μέτοχο, στον επενδυτή, να απαλλάσσεται από το κόστος διά της χρεοκοπίας, μιας δραστηριότητας η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι βιώσιμη δηλαδή, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ή να αναπτυχθεί ο καπιταλισμός. Και αυτοί που είναι οι χειρότεροι όλων, οι πιο απολογητές του συστήματος, σου λένε δεν μπορεί να γίνει, βεβαίως. Γιατί αυτό αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ελίτ. Για όλους τους άλλους δεν ισχύει. Και να πάνε στα τσακίδια και οι δημοκρατίες και όλα τα, και τα δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε έχουμε επανέλθει στη λογική οικονομία, σαν δεν υπάρχει επιστήμη πλέον. Οικονομική επιστήμη δεν υπάρχει, πεθάνει εδώ και χρόνια. Έχει επανέλθει στη λογική της οικονομίας του ζόφου. Dismal science, την έλεγε ο Carlyle. Σημαντικός, πώς το λένε, διανοητής του 18ου-19ου αιώνα στην Αγγλία. Επιστήμη του ζόφου. Γιατί προωθούσε ως καλό για την ανθρωπότητα την απόλυτη φτωχοποίηση του απλού κόσμου, του κόσμου της δουλειάς, προκειμένου να παραχθεί ιδιωτικός πλούτος. Αυτό μας παραμυθιάζουν και σήμερα. Θέλουμε λιτότητα για να πληρώνουν τα χρέη. Γιατί να πληρώνουν τα χρέη? Τη στιγμή που δεν γίνεται να πληρώνουν. Δεν γίνεται. Παρά μόνο με την εκτείναξη του ίδιου του χρέους. Αυτά δεν τα συζητάμε. Κακά είναι, κακά πράγματα αυτά. Πολλοί φιλορώσοι σχολιαστές προωθούνται και από τους γνωστούς ολιγάρχες του εφοπλισμού ως εργαλεία εκβιασμού στα καθεστωτικά κόμματα. Δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω που, δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας γι' αυτό, σε αυτό το ζήτημα. Αν έχετε κάποιο, πέστε συγκεκριμένα δηλαδή συγκεκριμένα που το είδατε, με ποιον τρόπο και τα λοιπά γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι απλά ακολουθούν την πολιτική του αναξαγόρα, του σοφιστή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένος διάλογος. Είναι μαύρο το χιόνι ή βαθύ γκρι. Μέχρι εκεί. Και εμφανίζουν απόψεις που κινούνται από μαύρο μέχρι βαθύ γκρι. Το να πει κάποιος ότι ρε παιδιά το χιόνι είναι άσπρο, είναι αδιανόητο. Αυτός που το λέει είναι γραφικός, είναι τρελός, είναι φανατικός, είναι δραχμιστής και όλα τα κακά της μοίρας του. Εντάξει. Είναι η κλασική τακτική. Αυτό είναι η εμφάνιση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε το αυτονόητο, αυτό που μπορεί να καταλάβει ο οποιοσδήποτε μαχόμενος άνθρωπος της αγοράς, να το πούμε έτσι. Που με το μυαλό του ή τα χέρια του βγάζει τα προστοζήν. Και το καταλαβαίνει μέσα από την εμπειρία του. Το καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να βγει. Εντάξει. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σκεφτείς διαφορετικά. Αυτή είναι η ολική. Δεν ξέρω, δεν προλάβα να δω το ερώτημα το τελευταίο. Πώς βλέπετε την κατάσταση που υφίσταται με το Ιράν και τις ΗΠΑ, θα υπάρξει, πιστεύετε, συμφωνία? Ειλικρινά, ρε παιδιά, με εκπλήσετε. Δεν το λέω για το φίλο ή τη φίλη που το λέει αυτό. 16 Απριλίου δήλωσε ο ένικος του Λευκού Οίκου ότι έληξε ο πόλεμος, συντρίψαμε το Ιράν, επίκειται συμφωνία. Από τις 16 Απριλίου μέχρι σήμερα το έχει επαναλάβει 18 φορές. 18! Με τον ίδιο τρόπο που το είπε μόλις χθες.
Το δημοσίευσε και στο δικό του προσωπικό, στο Truth Social, το δικό του social media. Λοιπόν, στα δικά του social media, που έλεγε το εξής. Τους συντρίψαμε και είμαστε, λέει, υπατμών να υπογράψουμε συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει συμφωνία μόνο για την ανάπλευρα του πολέμου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση κάτω από αυτό το καθεστώς. Δείτε τι γίνεται στο Λίβανο. Το Λίβανο, ο Λίβανος δέχεται αυτή την επίθεση, την οργιώδη επίθεση του Ισραήλ, έτσι, έστω και αν θα έχει βρει σκούρα με τον τρόπο που αντιδρά η Χεσμπολά, στρατιωτικά εννοώ, όπως και να έχει πάντως, ισοπεδώνει ολόκληρο το Λίβανο, λοιπόν, υποκαθεστώς εκεχηρίας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά πιστεύουμε ότι θα σταματήσει ο πολέμος? Με τίποτα. Την ίδια μέρα που ανακοίνωνε ο κύριος, το λέω και κύριο κιόλας, ο ένικος αυτός ο τύπος, ο παρανοϊκός που είναι στο, ο ένικος του Λευκού Οίκου, λοιπόν, ότι τελειώσαμε επίκειται άμεσα, την ίδια μέρα, 2 ώρες μετά, ο υπουργός εμπορίου, άλλο μεγάλο καθήκη των μεγάλων χρηματαγορών, δισεκατομμυριούχος, που έγινε πλούσιος παίζοντας, τζογάροντας, σορτάροντας ομόλογα και μετοχές. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε, γιατί ανθρώπους μιλάμε. Έτσι. Ο Αλ Καπόνε μπροστά τους ήταν ευυπόληπτος επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, ανακοίνωσε δια του πρώην Twitter, το X του κυρίου, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να μην αποζημιώσει για τις ζημίες που έχει δημιουργήσει στις στρατιωτικές υποδομές, στις αμερικανικές βάσεις δηλαδή, που υπάρχουν στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, που έχει συντρίψει κυριολεκτικά με τα χτύπηματά του το Ιράν. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι θα εφαρμόσουν πολιτική πειρατείας στους εξωτερικούς λογαριασμούς του Ιράν. Είναι ποτέ δυνατόν να σταματήσει ο πόλεμος με αυτούς τους όρους? Με τίποτα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Το μεγάλο λάθος που κάνουν οι διάφοροι αναλυτές, πολλές φορές με καλή πρόθεση, αυτοί δηλαδή που βλέπουν την αδυναμία των Αμερικανών να επιβάλλουν δια της στρατιωτικής ισχύως τη θέλησή τους στο Ιράν, και ενθουσιάζονται και λένε «Να, το Ιράν νικάει», μπούρδος νικάει, έτσι. Απλά αντέχει το Ιράν, μέχρι στιγμής. Αντέχει. Λοιπόν, δεν νικάει. Έχουμε χάσει και την έννοια των όρων. Τι πιστεύουν? Ότι πρόκειται για μια περιφερειακή σύγκρουση που αφορά τη Μέση Ανατολή. Δεν καταλαβαίνουν, ούτε αντιλαμβάνονται, γιατί δεν θέλουν, ούτε έχουν τα εργαλεία τα κατάλληλα για να μπορέσουν να το αναλύσουν το θέμα, ότι εδώ πρόκειται για μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η αναμέτρηση αυτή έχει τα θερμά της μέτωπα, έχει και τα μη θερμά της μέτωπα, που κατά κύριο λόγο είναι ο τρόπος με τον οποίο διεισδύουν ή, αν θέλετε, αποσταθεροποιούν οι οικονομίες και κράτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, μαζί με το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Λοιπόν, όταν δεν τους βγαίνει σε ένα μέτωπο, στρέφουν την προσοχή τους σε άλλο και καταφέρουν χτυπήματα σε άλλο, το οποίο όμως αντανακλά αυτό το μέτωπο και στους υπόλοιπους αντιπάλους του συστήματος παγκόσμιας κυριαρχίας της Δύσης. Κατανοητό. Δείτε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Έτσι. Η Κούβα έχει μπει σε διαδικασία μιας μεγάλης και βαθιάς τοπικής κρίσης λόγω του εμπάργου, του αυστηρότητου του εμπάργου που υπάρχει εναντίον της από την εποχή της δεκαετίας του 60. Είναι το χειρότερο εμπάργο που δέχεται αυτή τη στιγμή η Κούβα. Εντάξει, με στόχο να την πνίξουν και ολοθικά. Πεθαίνουν παιδιά. Έχει βγει επίσημα ο ΙΕ και εγκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπάργο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον άμαχο πληθυσμό, ιδιαίτερα στα παιδιά. Εντάξει. Παρόλα αυτά δεν τους καίγεται καρφί. Και όχι μόνο σε αυτούς, δεν καίγεται καρφί ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία, που κάλλιστα θα μπορούσαν να σπάσουν το εμπάργκο. Όχι με στερεωτικά μέσα.
όπως το έσπαγε το εμπάργκο η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 60 και του 70, αποστέλνοντας πλοία. Ποιος θα τολμήσει να βυθίσει πλοία κινέζικα και ρώσικα και με συνοδεία πολεμικών? Ποιος? Ούτε ο τρελός του Λευκού Οίκου. Εντάξει, λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί οι ηγεσίες της Κίνας, όπως και της Ρωσίας, κοιτάνε για την πάρτη τους, ή αν θέλετε σωστότερα, για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας τους. Δεν τους νοιάζει, ούτε μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να πέσει η Κούβα ή να χαθεί η Κούβα, ή να πέσει και να χαθεί η Κολομβία, που επίκειται η πτώση της Κολομβίας με την άνοδο στο δεύτερο γύρο που επίκειται να υπάρξουν εκλογές του El Tigre, ενός καθηκού κυριολεκτικά άμεσα συνδεόμενο με το καρτέλ, με τα καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, που βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με την άνοδο του αριστερού λεγόμενου Προέδρου, το αν είναι αριστερός είναι μια μεγάλη κουβέντα, Πέδρο, στην Κολομβία, ο οποίος τώρα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και είναι αυτονόητο ότι έχει βρεθεί, γιατί παιδιά με συγχωρείτε, όταν η φτωχολογιά παραμένει φτωχολογιά και υπό την αριστερή διακυβέρνηση, τότε με συγχωρείτε ότι είναι αδιάφορο ποιος πάει να κυβερνήσει. Έτσι, αν δεν βελτιώνεις δραστικά την κατάσταση του κόσμου από την πρώτη στιγμή που πάρεις τη διακυβέρνηση της χώρας, δραστικά και άμεσα, τότε θα τη χάσεις την υποστήριξη. Και δεν καταλαβαίνει ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε κανένας άλλος από αυτούς που είναι στοχοποιημένοι από τη Δύση, ότι το να χάνονται οι χώρες η μία μετά την άλλη, πιθανά στηρίγματα, σύμμαχοι κτλ., ότι αυτό δημιουργεί δυσμενείς διεθνείς σχετισμούς και επιτρέπει στην αμερικανική επιθετικότητα όχι μόνο να συντηρείται, αλλά και να βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα, μέχρι να αποκαταστήσει αυτό που σαν δόγμα είχε από την εποχή του George Bush Senior, δηλαδή το Full Spectrum Dominance, δηλαδή την κυριαρχία, όχι ευρέως φάσμα, παντός φάσματος, δηλαδή σε όλους τομείς της οικονομίας, παγκόσμιας πολιτικής, του εμπορίου, αλλά και του στρατιωτικού τομείς, να υπάρχει η κυριαρχία των Αμερικανών. Αυτό έχει απειληθεί, έχει υπονομευθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την επιθετικότητα των Αμερικανών απέναντι σε όλους, και αυτό ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει μέχρι να αποκατασταθεί αυτό το full spectrum dominance των Αμερικανών. Και θα αποκατασταθεί αργά ή γρήγορα σε βάρος όλων των αυτών των χωρών, διότι αυτές οι χώρες δεν έχουν στρατηγική αναμέτρηση με το δόγμα αυτό της Δύσης. Δεν αντιτάσσουν ένα άλλο δόγμα απέναντι σε αυτό που έχουν να κάνουν, που πρέπει να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, στην ισοτιμία των κρατών, στην αποκατάσταση των κανόνων δικαίου, όπως αυτά δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δημιουργήθηκε, που η ανθρωπότητα κατέκτησε το πιο δημοκρατικό διεθνές δίκαιο σε ολόκληρη την ιστορία της. Εφόσον δεν υπάρχουν, δεν τα υπερασπίζονται αυτά. Δείτε ακόμη και η ηγεσία του Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν υπό αυτό το καθεστώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο με μυστικούς όρους, με μυστικές συμφωνίες, στο οποίο δεν ξέρεις τι είναι, αν θα προκύψει, θα προκύψει. Γιατί συνεχίζει να το κάνει? Πώς είναι δυνατόν να διαπραγματεύεις και μάλιστα στο παρασκήνιο με τον επιτιθέμενο, ο οποίος δεν σου παρέχει καμία εγγύηση για το οτιδήποτε? Για ποιο λόγο? Μόνο για ένα λόγο. Για να ξεκαθαριστούν το ποιος έχει το πάνω χέρι στην ηγεσία του ίδιου του Ιράν. Οι μετριοπαθείς ή πώς θα το πούμε, οι φρούροι της Επανάστασης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, αυτά να γίνονται δημόσια. Στα πλαίσια του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή όλων των χωρών του ΟΗΕ. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου. Ξέρει ένας Ρώσος στρατιώτης για ποιο λόγο πολεμάει ακόμη και αν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για χρόνια? Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ρώσος στρατιώτης που πολεμάει αυτή τη στιγμή είναι μισθοφόρος κατά κανόνα. Δεν είναι όλοι, αλλά κατά κανόνα μισθοφόρος. Και τι λέει?
εγώ κάνω τη δουλειά μου για την οποία με αμείβουν και που το πακέτο, αν θέλετε, αν μείνει ζωντανός ή και αν δεν μείνει, αν σκοτωθεί δηλαδή στη μάχη, το πακέτο που προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες και τις ανάγκες της οικογένειάς του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο που δίνει η ρωσική ηγεσία. Δυστυχώς, ο ρωσικός στρατός αποτελείται κατά κύριο λόγο από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Πηγαίνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αν τους δείτε σε συνεντεύξεις, ιδιαίτερα στο Telegram, που ζωντανές συνεντεύξεις, αυτό σου λένε. Κάνουν τη δουλειά μου. Γι' αυτό κιόλας κανένας μισθοφορικός στρατός που κάνει απλά τη δουλειά του δεν κατάφερε να κερδίσει πολέμους αυτού του τύπου. Δηλαδή αναμετρήσεις πώς το λένε, κρατών ή αν θέλετε πολέμους ανάμεσα σε ισοδύναμες δυνάμεις, τουλάχιστον ισοδύναμες δυνάμεις. Και εδώ δεν είναι ισοδύναμη δύναμη, εντάξει, με την Ουκρανία, είναι όμως με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Και είναι ένα από τα στρατηγικά λάθη της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας το ότι επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να διεξάγει τον πόλεμο. Και τώρα είναι και δύσκολο να κάνεις κάτι άλλο. Είναι δύσκολο. Όχι πως δεν μπορείς, αλίμονο, αλλά είναι δύσκολο. Απλά αυτό λέω. Η Κίνα έχει ζητήματα υπερσυσσόρευσης παραγωγής και αυτό δικαιολογεί και τη φιλοαμερικανική στροφή της και τη στάση της απέναντι στο ίδιο. Ναι, η Κίνα πάσχει από μια κλασική κρίση υπερπαραγωγής. Κλασική κρίση υπερπαραγωγής. Τεράστια αποθέματα προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία δεν μπορούν να καταναλωθούν ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό δεν μπορούν να καταναλωθούν? Γιατί έχουν περιοριστεί οι εξωτερικές αγορές. Ρε παιδιά, έχασε 14 λιμάνια που είχε στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και στην Αφρική. Τα χάσε. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι το λιμάνι του Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λεγόμενο δίκτυο που τόσο πολύ συζητήθηκε και τα λοιπά, και δικαίως, το νέο δίκτυο του μεταξιού και τα λοιπά, βρίσκεται σε υποχώρηση. Μία μετά την άλλη οι χώρες πλέον, κατά την πίεση φυσικά των Αμερικανών, έτσι, και της υπονόμευσης, τα παίρνουν πίσω. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Πήγανε οι Κινέζοι να βάλουν το διάδοχο δικό του σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ένα του SWIFT. Καμία αφρικανική χώρα το δέχτηκε. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί εξαρτώνται από το δολάριο. Και επομένως από τις χρηματοδοτήσεις των αγορών που προέρχονται από τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που ελέγχει το δολάριο, που ελέγχει δηλαδή οι ΗΠΑ. Έχει τρομακτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι τόσο διαλλακτική απέναντι στους Αμερικανούς. Αν δεν τους είχε ανάγκη, τους είχε ξαποστείλει εδώ και πολύ χρόνο. Δεν έχει κανένα θέμα. Έχει δυνατότητα να μπορεί να βιώσει. Και κοιτάξτε τώρα, σιγά σιγά υπονομεύεται η κυριαρχία της σε βασικά ορυκτά τα οποία έχει ανάγκη τη βιομηχανία της, όπως για παράδειγμα οι σπάνιες γαίες. Πρόσφατα, ας πούμε τελευταία, χάθηκε με την εκλογή του Πασινιάκη στην Αρμενία, χάθηκε ο έλεγχος Αρμενίας υπέρ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ένα από τα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα που βάζουν οι Ρώσοι σχολιαστές, που σχολιάζουν με ποιον τρόπο έχασε την επιρροή της η Ρωσία στον Κάφκασο, είναι και αυτό, ότι χάθηκε ειδικά σε μια περιοχή, και στην Αρμενία αλλά και ευρύτερα, σε μια περιοχή όπου είναι πολύ πλούσια σπάνιες γαίες. Και όχι μόνο. Και μάλιστα χάθηκε υπέρ της Τουρκίας, μπανάθεμάμαι. Θα δείτε ότι η σημερινή Αρμενία θα γίνει επαρχία της Τουρκίας. Επαρχία της Τουρκίας. Η Τουρκία θα σβήσει την Αρμενία από το χάρτη. Γιατί? Γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο το οποίο δεν ανέχεται η Τουρκία. Δηλαδή δεν ανέχεται να υπάρχει το αρμενικό ζήτημα. Το αρμενικό ζήτημα πρέπει να σβήσει. Και θα δείτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη οι συμφωνίες που έχει υπογράψει με τη σημερινή ηγεσία της Αρμενίας είναι τρομακτικό. Και μην σκεφτείτε πώς έγινε και
εξελέγει ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο οποίος μισητός από τους Αρμένιους. Δείτε μόνο πώς συμμετείχαν στις εκλογές. 48% συμμετοχή. Και μάλιστα κυκλοφορούσαν άπλετα, πώς το λένε, επιταγές, όπως εμάς με την εποχή του Ράλι που κυκλοφορούσαν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Έλληνες πολίτες κάτω από την εκστρατεία. Είσαι στην ΕΟΚ, μα για την ΕΟΚ, μόνο και μόνο για να ψηφίσουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων υπέρ της ΕΟΚ. Το ίδιο έγινε εκεί και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με αυτή την ιστορία. Εξαγορά ψηφοφόρων μαζική. Και το γεγονός του φώναζε από την πολίτευση. Τα λέει και η Ρωσία και τι τη συμφέρει. Βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες η Ρωσία για την κατάσταση αυτή του Καυκάσου και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα αυτά. Τεράστιες ευθύνες. Ηγεσία εννοώ. Πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Πρόσφατα διάβαζα ότι έγινε μια εκδήλωση η οποία νομίζω είναι 15η φορά που γίνεται, αν θυμάμαι καλά, που είναι μια εκδήλωση που κάνει το οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και αφορά είναι προς τιμή του Πρίμακοφ και το θέμα αυτής της χρονιάς ήταν ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες. Διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κυρίως του Λαυρόφ αλλά και άλλων, εξαιρετικές, αλλά διαπιστώσεις. Στρατηγική για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς αντιμετωπίζεται ένας κόσμος χωρίς κανόνες, δεν το είδα πουθενά. Συγγνώμη, εκτός και μου διαφεύγει, μου διέφυγε. Εντάξει, σημαίνει ότι δεν ξέρω τι κάνω. Είμαι στα τυφλά. Μου ρίχνουν σφαλιάρες και προσπαθώ να τις αποφύγω. Αυτό είναι κοντά ποδάρια. Να με συγχωρείτε, όσοι ζούνε με το όνειρο του ξανθού γένους, το οποίο δεν υποχωρεί ποτέ και ότι κερδίζει όλες τις μάχες του, ζει αλλού, σε άλλο πλανήτη, σε άλλο στερέωμα. Κανένα έθνος δεν μπόρεσε να σταθεί γιατί δεν νικήθηκε, γιατί νίκησε όλες τις αγώνες. Αντίθετα, η Ρωσία μπόρεσε και άντεξε χάρη στη Σοβιετική κληρονομιά. Χωρίς αυτήν θα είχε την τύχη του τσαρισμού στο 19ο και 20ο αιώνα. Θα είχε συντριβεί πριν καν ξυπνήσει. Αυτό δεν υπολόγισαν και οι δυτικοί. Τότε το υπολόγισαν και το παίρνουν τώρα υπόψη τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Είδα τι κάνουνε. Αντί να πάνε να ρίξουν το καθεστώς, όπως για παράδειγμα στη Βενεζουέλα, βρήκαν αυτούς που μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν μέσα από το ίδιο κόμμα. Το ίδιο κάνουν στην Κολομβία τώρα. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν στο Ιράν. Δεν πάνε να ανατρέψουν το καθεστώς. Πάνε να βρουν αυτούς που θα τους κάνουν τη δουλειά μέσα στο καθεστώς. Εντάξει, αυτά. Και όποιος ζει, όποιος πιστεύει βεβαίως ότι οι Ρώσοι δεν υποχωρούν ποτέ, μπούρδες. Μπούρδες. Εκτός και αν ζει με τα παραμύθια του Τάρας Μπούμπα. Εντάξει. Με την ηρωική φιλολογία του 17ου αιώνα. Άμα είσαι αγράμματος και το μόνο που ξέρεις είναι τον Τάρας Μπούμπα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, ρε παιδιά. Και αυτός ο Ζαπορίζε πολεμούσε. Με τους Κοζάκους του Ζουδοτουδών. Αν πάμε με αυτές τις λογικές, εντάξει. Αν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρκόνο Καραμπάχ, τότε γιατί να μην γίνει κάτι ανάλογο με το Αιγαίο και την Κύπρο. Άλλωστε, όποιες κυβερνήσεις έχουμε και ίσως η δικιά μας να είναι χειρότερη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ανησυχώ και εγώ. Γι' αυτό χτυπάω καμπανάκι. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι επίσημα η Αρμενία, ακόμη τον Πασινιάκ, με αυτόν που έχει, τέλος πάντων, αυτόν που τον διέσωσε η Ρωσία, έτσι. Η Ρωσία το διέσωσε. Και μάλιστα στέλνοντας βαγνερίτες κάτω και το διέσωσε όταν ο Μάγκας στην επέμβαση που κάνανε στον Αγκόρνο Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, ενώ έτρεχαν οι Αρμένοι, και οι Αρμένοι ακόμη και από την Ελλάδα, παίρνανε πούλμαν και τρέχανε όλοι να φορέσουν στρατιωτική στολή να πάνε να πολεμήσουν. Και πραγματικά τους τα βάζαμε. Τότε έκανα εκπομπές και λέγανε: Να ρε παιδί μου, να έθνος, μάχημο. Και όταν ο κύριος τους πούλησε. Και δεν τους επιστράτευσε, δεν τους έστειλε εκεί να πολεμήσουν, έτσι εξεγέρθηκαν εναντίον του να τον λιτσάρουν. Ποιος τον έσωσε?
Οι Βαγνερίτες τον σώσαν που τους έστειλε ο Πούτιν. Γιατί θεωρούσε ότι είναι δικός του συμμάχος. Έτσι. Ποιος αυτός που έμαθε πολιτική από τη μεγάλη σχολή του Νταβός. Του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δηλαδή πόσο... Να μην το πω. Λοιπόν, και μετά πήγε το ένα από τα μετά το άλλο. Έγινε η καταλήξη που έγινε, που τελικά μια ιστορική εποχή αποτελεί κοιτίδα για το αρμενικό έθνος των Ναγκόνων Καραμπάχ, παραδόθηκε αμαχητή στο Αζερμπαϊτζάν. Με ποιανού ευθύνη? Με ευθύνη της Ρωσίας. Για να τα βρει με ποιον? Με τον Αλίεφ. Που τώρα στο Αζερμπαϊτζάν κατοικοεδρεύουν οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ. Κατά τα άλλα βεβαίως, το Ισραήλ μάχεται την Τουρκία. Έτσι. Η Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν είναι κοσκεδάκι. Θεωρούνται το έθνο, το πώς θα το πούμε, δύο κράτη του ίδιου έθνους. Έτσι λένε. Έτσι είναι η επίσημη τοποθέτησή τους. Εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα εμείς ονειρευόμαστε. Νανούρισμα. Πώς το λένε, εκείνο που είναι πολύ ωραία, εκείνη πολύ ωραία διαφήμιση με το βρώμικο που λέει «Όνειρο ζόμπι, με ξυπνάτε». Αυτό. Οπότε πάμε και ακούμε αυτούς που μας νανουρίζουν καλύτερα. Νικάνε τα ρωσικά όπλα. Μπούρδες. Βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν λέω πως τότε υποχωρούν ή οτιδήποτε. Όχι. Με μεγάλη δυσκολία διατηρούν τις θέσεις τους. Με μεγάλη δυσκολία. Και με μεγάλες απώλειες. Θα δείτε, θα υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα στο πεδίο της μάχης. Όχι να υποχωρήσουν, γιατί για αυτόν που έχει χύσει αίμα και χύνει αίμα, είναι ντροπή η υποχώρηση. Επομένως θα έχουμε ξανά φαινόμενα σαν το 23, όπου διοικητές μονάδων στο μέτωπο εξεγέρθηκαν ενάντια στην ηγεσία και του Υπουργείου Άμυνας και του Κρεμλίνου. Θα το δείτε αυτό. Μπροστά μας είναι. Γιατί το Κρεμλίνο θεώρησε ότι εφόσον έκλεισε στο παρασκήνιο, παρακαλώ, μια συμφωνία στην Αλάσκα, εντάξει, θα πρέπει να την τηρήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο, μια και ο Αμερικάνος και ο Ευρωπαίος, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, τηρούν το δικό τους λόγο, ξέρετε, είναι αυτό, είναι... Λοιπόν, και έκανε το τρίτο τραγικό λάθος στην περίοδο αυτή. Τήρησε την όποια αυτή που σήμερα, στην οποία την αναφέρουν πλέον όλοι και οι Ρώσοι αναλυτές για τη συμφωνία, που κανένας δεν γνωρίζει. Δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Μυστική διπλωματία του κερατά, επίπεδου τσάρου. Έτσι. Λοιπόν, και τους έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί αυτό που μόνο κατόρθωσε είναι να αναδιοργανωθεί η επιθετικότητα του Ουκρανικού ναζισμού. Αυτό έχει. Και βρίσκεται ο Πούτιν τώρα να λέει, δεν μας νοιάζει, λέει, δεν μας πειράζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Λες και δεν ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει MOU, δηλαδή Memorandum of Understanding, με το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι για την άμυνά της η συνδρομή θα γίνεται από το ΝΑΤΟ. Ούτε αυτά τα ξέρει. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, τι να πω. Κουνιαμπέλα, κουνιαμπέλα. Κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου. Μην ανησυχείτε. Όνειρο είναι, μην ξυπνάτε. Άλλωστε υπάρχουν πάμπολοι που βγαίνουν και λένε ηλιθιότητες. Ωρεοποιούν τα πράγματα. Και λένε νικάνε τα ρώσικα. Μπούρδες νικάνε. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα σοβαρότατο. Και ολόκληρος ο ρωσικός τύπος, τουλάχιστον έξω από το Russia Today, που είναι των ολιγαρχών, έξω από κάποια mainstream, έτσι, ακόμη και στο Ρία Νόβοστη, σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες αναλύσεις και χτυπάνε καμπανάκια σαν τρελή. Εντάξει, δειλά-δειλά. Αλλά όλος ο άλλος τύπος, γι' αυτό και όλες αρχίζουν και ανοίγουν, υπάρχουν φωνές που λένε να ελεγχθεί το διαδίκτυο. Γιατί να ελεγχθεί το διαδίκτυο? Όταν ήταν στις δύσκολες περιόδους του 23, του 22 και του 23, που στην ουσία καθότανε σε άμυνα ο ρωσικός στρατός και τρώγε τις σφαλιάρες σαρκούδας, αλλά άντεχε, εντάξει, το διαδίκτυο ήταν μια χαρά και λειτουργούσε άψογα. Δεν φοβούνται. Τώρα γιατί τι φοβούνται? Να το ελέγξουμε.
Να κυνηγήσουμε αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη ή που ασκούν κριτική στον τόπο διεξαγωγής του πολέμου. Τι δείχνουν αυτό αν όχι πανικό? Λοιπόν, και τα λέω με πόνο ψυχής, γιατί η ήττα στο μέτωπο αυτό θα πάει δεκαετίες πίσω τον αγώνα για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Δεκαετίες, για να μην πω αιώνα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν μπορούν να πληρωθούν. Καλύφθηκαν άλλωστε από τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό είπε ο Άδωνης. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε. Το ότι δεν μπορούν να πληρωθούν, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό της το αναφέρει ως μη εξυπηρετούμενο χρέος. Τώρα, ποια επιχείρηση, ποιος οργανισμός, ποιο νοικοκυριό μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να καταγράφει ένα χρέος το οποίο δεν εξυπηρετεί η ίδια με δική της επιλογή και αυτό να την προστατεύει έναντι διαταγών πληρωμής, πληστριασμών ή οτιδήποτε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, δεύτερον, από πού και ως πού η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε για να διευκολυνθεί ο Έλληνας δανειολήπτης, αυτό μας λέγανε οι εκθέσεις που συνοδεύαν τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, λέγανε ότι δίνει το κράτος χρήματα, το φορολογούμενο φυσικό από την τσέπη των κομμάτων, έτσι, για να διευκολυνθεί, να υπάρξουν δηλαδή οι ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών. Από πού και ως πού λοιπόν πήγανε για την κάλυψη των χρεών των κομμάτων? Αυτά είναι επινοήσεις αυτών των τύπων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πάση θυσία. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το πολύ απλό. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Να γίνουν άμεσα απαιτητά τα χρέη των κομμάτων. Άμεσα απαιτητά. Και βεβαίως άμεσα απαιτητά, όχι μόνο απέναντι στα κόμματα, τα οποία βεβαίως τις περισσότερες φορές δεν έχουν καν περιουσιακά στοιχεία, τι να ζητήσεις, αλλά από τις ηγεσίες των κομμάτων που έχουν συνάψει και εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Να είναι υπόχρεοι για τα χρέη των συγκεκριμένων κομμάτων που έχουν ηγεθεί, στα οποία έχουν ηγεθεί. Η περιουσία του Μητσοτάκη αρκεί και υπεραρκεί για να καλυφθεί το χρέος του της Νέας Δημοκρατίας. Μια χαρά αρκεί. Λοιπόν, και όχι μόνο βεβαίως, να τον αφήσουμε τον Βαγγέλα έξω, τον κύριο Μερμανάκη, όλης της ηγεσίας της, έτσι, που δημιούργησε αυτό το χρέος. Από πού και ως πού θα πρέπει να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό? Από πότε προκύπτει? Ή αυτή την ανοησία που είπε ο Άδωνης, ότι δόθηκε η ευκαιρία στους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη να προστατευτούν. Από πού προστατεύτηκαν με τον νόμο Κατσέλη? Πότε και πού, αφού αυτοί το καταργήσαν τον νόμο. Το δώσαν στην πρώτη φάση για να μην υπάρχει εξέγερση των δανειολήπτων, να γίνει το μαζική καθάριση των δανειολήπτων και να υπήρχε εξέγερση. Το δώσανε επί Παπανδρέου. Έτσι. Λοιπόν, να καθεσυχαστούν δηλαδή αυτή η ιστορία και μετά το τσεκούρωσαν όλες τις κυβερνήσεις μέχρι την πλήρη κατάργηση. Και τώρα μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου τι κάνουν? Δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι πάνω στις οφειλές όσων έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Και τι το κάνει νόμο το κράτος? Η κυβέρνηση και να πει εντάξει, εμείς βγάλαμε το νόμο για να προστατευτούν οι δανειολήπτες που έχουν μπει στη διαδικασία στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Επομένως, με νόμο υιοθετούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και ο τρόπος που θα υπολογίζονται οι τόκοι θα είναι αυτός με τον οποίο είπε ο Άριος Πάγος. Για να το κάνουν. Κάθε άλλο αυτό θα κάνουν. Όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ο κ. Σπερακέρης μας είπε ότι αυτό θα είναι προσβλάβην των τραπεζών. Προσβάζει των τραπεζών. Το λαμόγιον και του οργανωμένου εγκλήματος που έχει στήσει την όλη βιομηχανία ενάντια στους δανειολήπτες. Αυτοί είναι που χάνουμε. Και δεν θέλουν να χάσουν τα δραχμή. Μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Καταρχάς δεν το έχουμε δει, ρε παιδιά. Το έχετε δει? Εγώ δεν έχω προλάβει μέχρι που ήρθα. Το μόνο που είδα να υπάρχει μια σχολή. Εγώ πιστεύω, εγώ περιμένω χτύπημα αυτή τη στιγμή. Περιμένω βαρβά το χτύπημα σε πολιτικούς στόχους του Ιράν.
θα μου κάνει φοβερή εντύπωση εάν στις επόμενες μέρες είτε από το Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ δεν θα υπάρξουν απανοτάχτη πείματα στο Ιράν.

Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν κοστίζει στους Ιρανούς. Μπορεί να μην κοστίζει στην κυβέρνηση. Κοστίζει όμως τον Κοσμάκη κάτω. Με όρους διαβίωσης. Δεν μπορεί να ζει υπό αυτό το καθεστώς συνέχεια. Και ποιος θα πληρώσει από το κόστος αυτό. Ή πώς θα γίνει η οικοδόμηση του Ιράν. Με τους γνωστούς τρόπους που γίνονται οι οικοδομήσεις σε ολιγαρχικές χώρες. Θα το πληρώσει ο Κοσμάκης δηλαδή. Για μια στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος που επέλεξαν οι Αμερικανοί μόλις είδαν ότι δεν μπορούν να εμπλακούν άμεσα στο έδαφος και επομένως να κερδίσουν αυτά που επιδιώκουν, πρώτα κύρια, να τεθεί τα στενά του Ορμούς υπό τον άμεσο στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο των ΗΠΑ. Έτσι, όπως φυσικά και κατ' επέκταση οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Λοιπόν, όταν είδαν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα με στρατιωτικά μέσα, επέλεξαν έναν ασύμμετρο πόλεμο φθοράς εναντίον του Ιράν. Αυτό κάνουμε. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ πιο αμήλικτο τρόπο το επόμενο διάστημα. Με όλους τρόπους. Είναι ασύμμετρος. Δεν είναι απευθείας με χτυπήματα. Δεν θα το αφήσουν να ανακάμψει. Δεν θα το αφήσουν. Είστε υπέρ της εγκατάλειψης των χρηματιστηρίων για μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα. Τι εννοείτε μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα. Γιατί άλλο καταλαβαίνω εγώ, ενδεχομένως να φύγει ο φίλος που εννοεί. Αν εννοούμε τα βασικά εμπορεύματα, τα οποία είναι το χρηματιστήριο εμπορευμάτων δηλαδή. Εντάξει. Εμένα δεν με ενοχλεί να υπάρχει το χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Απλά η εξάρτηση των οικονομιών από το χρηματιστήριο εμπορευμάτων με ενοχλεί. Εάν αυτοί που κάνουν τα συμβόλαια διακίνηση εμπορευμάτων ή τις διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων θέλουν να παίξουν το χρηματιστήριο, να κόψουν το λαιμό τους. Αυτό το πράγμα μη παραγόμενο που δεν προκύπτουν μάλλον φυσικά χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν χρηματιστήρια μη παραγόμενων. Υπάρχουν χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τίτλους και υπάρχουν και χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τα εμπορεύματα αυτά καθ' αυτά. Που είναι κυρίως στρατηγικά εμπορεύματα, αλλά και όχι μόνο. Είναι εμπορεύματα τα οποία μπορούν να διαμορφώνουν διεθνείς τιμές. Έτσι. Δεν υπάρχουν, με συγγνώμη, δεν υπάρχουν προϊόντα που δεν προκύπτουν από εργασία. Έτσι. Μπορεί να είναι άειλα προϊόντα. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άειλο προϊόν δεν είναι προϊόν εργασίας. Η διαφορά είναι ότι το άειλο προϊόν είναι η διαδικασία κατανάλωσής του είναι ταυτόχρονη ή ταυτόσιμη με τη διαδικασία παραγωγής του. Αυτή είναι η διαφορά με το άειλο σε σχέση με το υλικό προϊόν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βέβαια σχετίζεται με τη χρηματαγορά είτε διαμέσου τίτλων είτε στο βαθμό που αυτό λειτουργεί, αν και τα άλλα προϊόντα δεν υπολογίζονται ή δεν υπάρχουν στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι ή βασικά αγροτικά είδη, τα οποία είναι κρίσιμα εμπορεύματα για την παγκόσμια βιομηχανία, ή ενεργειακά προϊόντα. Ενεργειακά εμπορεύματα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μια οικονομία υποταγμένη στη διαμόρφωση των τιμών ή της διάθεσης προϊόντων από τα χρηματιστήρια. Αν είναι υποταγμένη σε αυτά, αυτή η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. Ή θα πρέπει να κάνει τα πάντα ώστε να ελέγξει το χρηματιστήριο. Με συγχωρείτε ρε παιδί μου, πόσες χώρες στον κόσμο έχουν το εκτόπισμα ή το μέγεθος ή την προβολή ισχύως, αν θέλετε, για να ελέγξουν τις ροές στις χρηματιστικές αγορές. Στην πραγματικότητα δύο, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΣΥ του Λονδίνου. Ούτε καν η Βρετανία. Το ΣΥ του Λονδίνου. Δεν μπορεί να παίξει με αυτούς τους όρους. Μια οικονομία, ιδιαίτερα μια οικονομία η οποία είναι μέσω επίπεδου ή ακόμη πιο αδύναμη. Πρέπει να επεξαρτηθεί. Δεν μπορεί να καθορίζει τιμές ενέργειας από το χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να αγοράζει πετρέλαιο ή ενέργεια από το χρηματιστήριο.

δεν μπορεί να αγοράζεις, ας πούμε, αγροτικά προϊόντα από το χρηματιστήριο. Τώρα, εάν υπάρχουν επενδυτές και θέλουν να παίξουν το χρηματιστήριο, πάει κόστος, το λέμε ότι δεν σε νοιάζει εσένα αυτό. Αφού βεβαίως πληρώσουν τους καταλληλούς φόρους. Εάν τα λεφτά τους ή τα κέρδη τους προέρχονται από την οικονομία σου. Αλλά η οικονομία δεν μπορεί να υποτάσσεται στον τρόπο που διαμορφώνονται οι ροές των εμπορευμάτων ή οι τιμές των εμπορευμάτων στα χρηματιστήρια. Για οποιοδήποτε εμπόρευμα μπορεί να γίνει. Να είναι αυτό, είτε είναι υπηρεσία είτε προϊόν, αγαθό. Τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με τις αγορές ακινήτων και χρυσού? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σήμερα, το χρυσό. Το χρυσός συνεχώς αυξάνει, αλλά υπάρχει μια τεράστια ζήτηση χρυσού από τις χώρες αυτή τη στιγμή. Είναι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Μια εμπόλεμη κατάσταση η οποία γενικεύεται, έτσι. Η τελευταία έκθεση του ΣΥΠΡΙ, δηλαδή του Ινστιτούτου της Σουηδίας που μελετάει, έχουμε περισσότερες αναφλέξεις ανά την Ιφίλιο στο χρόνο που μας πέρασε το 2025 από ό,τι είχαμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Κλιμακώνεται η παγκόσμια σύραξη με πάνω από 120 ενεργά μέτωπα. Όπου τα ενεργά αυτά μέτωπα είναι άμεσα εμπλεκόμενες προεκυρή Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, συμμαχοί τους κτλ. Ή υποδιαμόρφωση συμμαχίες. Εδώ έφτασε στο σημείο η Ιαπωνία να μπει σε διαδικασία επαναστατικοποίησης οικονομίας της. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει? Ο Τότζο ξανάρχεται. Τρέλα. Λοιπόν, παραλογισμός βεβαίως, γιατί θα φάει τη βουτιά του αιώνα. Ο του αιώνα θα είναι οι Ιάπωνες, θα είναι τυχεροί αν ξαναδούν τη μεταλλήθηση Meiji του τέλους 19ου αιώνα. Αν ξαναδούν αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα τους ισοπεδώσουν οι Αμερικανοί. Θα τους κάνουν εφεδρική οικονομία όπως και το στρατό επικουρικού τους δύναμη. Όπως τους είχαν οι Βρετανοί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που τους βάλανε να χτυπάνε τη Ρωσία στο μεγάλο παιχνίδι για το οποίο θα ελέγξει τη Μαντζουρία κτλ. Λοιπόν, τώρα για τα ακίνητα. Τα ακίνητα, κοιτάξτε, η μεταρρύθμιση του Μεϊτζί ήταν η περίφημη στροφή προς τον εξευρωπαϊσμό της Ιαπωνίας, που έγινε την εποχή του τέλους των Σαμουράι, όπου πλέον ο αυτοκράτορας έγινε ένα, παρέμεινε θεϊκό πρόσωπο σημείο αναφοράς, αλλά η διακυβέρνηση πλέον πέρασε σε δυτικά πρότυπα, με τον τρόπο δηλαδή που γινόταν στη Δύση. Η εξάρτηση της Ιαπωνίας τότε υπήρχε από δύο μεγάλες δυνάμεις. Πρώτα τη Βρετανία, η οποία φρόντισε να εξοπλιστεί και ιδιαίτερα το ναυτικό της, γιατί την είχε ανάγκη ως by proxy δύναμη εναντίον της Ρωσίας, της έφτιαξε το ναυτικό και την έβαλε να χτυπάει και να βυθίζει το ρωσικό στόλο και να καταλαμβάνει τα λιμάνια της στην ασιατική ακτή, Σιβηρία και Μαντζουρία, προκειμένου βεβαίως η Βρετανία να ενισχύσει το ρόλο της στο μεγάλο παιχνίδι που πεζόταν τότε, έτσι λεγόταν Great Game. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, μέχρι ότου η Ιαπωνία, ιδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να εξατοπίεται και να έχει τις δικές της ιμπεριαλιστικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Τότε αρχίσαν οι συγκρούσεις και με τη Βρετανική Αποικιοκρατία και με τους Αμερικανούς που εποφθαλμιούσαν τον έλεγχο του ειρηνικού. Λοιπόν, να δούμε εάν μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της Ιαπωνία μετά από αυτό το κάζο που θα πάθει και στο οποίο οδηγείται, βεβαίως με την πλήρη κάλυψη καθοδήγηση των Αμερικανών. Μετά το μεγάλο πραξικόπημα που έγινε από την κυρία αυτή που δεν ξέρω ποια είναι, πρωθυπουργός του τώρα, έγινε ένα φοβερό συνταγματικό πραξικόπημα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στην ουσία είναι θεσμικά ανάλογο με το πραξικόπημα που έκανε ο Χίτλερ το 1933. Στη Γερμανία, το 1933 στη Γερμανία. Αυτό κάνανε οι Ιάπωνες. Ναι, αν θυμάμαι καλά, αυτή είναι. Και μάλιστα υπό τις ευλογίες του Τραμπ υποδέχτηκε την κυρία Τακάιτσι, έτσι, με τους καλύτερους λόγους.
της ευχήθηκε τα καλύτερα να ανεβάσει το ποσοστό των πολεμικών δαπανών της Ιαπωνίας στο 5% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σε μια παρακμάζουσα ιαπωνική οικονομία. Βεβαίως δεν είναι τα χάλια τα δικά μας. Μην συγκρίνουμε. Έτσι. Αλλά μιλάμε για την... για το ότι η Ιαπωνία έχει χάσει τη δυναμική της εδώ και χρόνια. Έχει μειούμενο, απόλυτα μειούμενο πληθυσμό, τρομακτικό πρόβλημα στον πληθυσμό της, και αυτό υποδηλώνει μια εσωτερική κατάρρευση, κοινωνική κατάρρευση στην Ιαπωνία, όπως επίσης και η οικονομία της δεν μπορεί να βαδίσει σωστά. Ακόμη και το νομισματικό της μπαίνει θέμα. Όταν πλέον έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο βεβαίως, επειδή είναι στο δικό της νόμισμα, δεν κινδυνεύει από άμεση χρεοκοπία ή προσφυγή στον ΔΝΤΑΦ, όμως εάν προσθέσεις αυτό τη στρατιωτικοποίηση οικονομίας και τη στροφή στις πολεμικές δαπάνες, είναι μεγάλο θέμα αν μπορεί να συντηρήσει ή αν αναχρηματοδοτεί στο δικό της χρέος η Ιαπωνία πλέον, χωρίς να προσφύγει στο εξωτερικό σε συναλλαγμα κυρίως δολάρια. Οπότε θα αρχίσει να καλπάζει και το εξωτερικό χρέος της Ιαπωνίας. Και το εξωτερικό χρέος μιας χώρας είναι ο βασικός τρόπος για να χρεοκοπήσει μια χώρα. Και να προσφύγει στον ΔΝΤΑΦ, αν θέλει βεβαίως, και στον βαθμό που επιλέγει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν εδώ μονόδρομοι. Μόνο κάτι ξεπεσμένοι καθηγητές το χάθονται. Το σκέφτονται αυτά. Ποια είναι η άποψή σας για το παράλληλο σύστημα πληρωμών τύπου Βραζιλιάνικο PIX που αναφέρει συνέχεια ο Βαρουφάκης? Δεν ξέρει ο Βαρουφάκης τι ξέρει. Να με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό είναι ανοησίες του Βαρουφάκη. Δηλαδή, όποιος δεν ξέρει την νομισματική λειτουργία, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καταρχάς, στη Βραζιλία το συγκεκριμένο σύστημα είναι πιστωτικό σύστημα, δεν είναι νόμισμα. Είναι σύστημα πιστώσεων. Εντάξει, βεβαίως έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα η διάδραση φτωχολογιά. Αν οποιοδήποτε διαβάσει και έχει ασχοληθεί, ξέρει ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα δύο παράλληλα συστήματα πιστώσεων, έχει ένα νόμισμα η Βραζιλία, δεν έχει δύο, αλλά έχει δύο διαφορετικά παράλληλα συστήματα πιστώσεων. Παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πληθωριστικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις πιστώσεις που απευθύνονται στη φτωχολογιά και που διευκολύνουν την φτωχολογιά. Γι' αυτό κιόλας οι φαβέλες, η φτωχολογιά δηλαδή, που βρίσκεται στις φαβέλες, τι κάνει? Προσπαθεί να αυτοοργανωθεί, να έχει τη δική της οικονομία, την αυτοδύναμη οικονομία, που αυτό βέβαια συνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, διακίνηση και ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί την υπερπληθωριστική, τις υπερπληθωριστικές πιστώσεις που γίνεται με το παράλληλο σύστημα πιστώσεων που έχουν επιβάλει στη Βραζιλία. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα σε αυτό, για τη βραζιλιάνικη οικονομία. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεράστιας φτώχειας και της αύξησης των φαβελών. Δηλαδή η κάθε κυβέρνηση μετράει την επιτυχία της με την έκταση, με το πόσο μεγαλώνουν οι φαβέλες. Ένας δεύτερος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ειδικά στη Βραζιλία. Να ξέρουμε κάτι, ότι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό είναι από την αρχαιότητα τώρα, έτσι. Λοιπόν, αναφέρεται για σημαίνω από τον Αριστοφάνη, στις Νεφέλες. Αναφέρεται για το διπλό νόμισμα. Ότι δεν πρέπει με τίποτα, με κανέναν τρόπο, να υπάρχουν διπλά νομίσματα. Δηλαδή ένα ακριβό και ένα φτηνό. Έτσι. Λοιπόν, είναι το νόμος του Γκρίσομ. Γκρίσομ ήταν ένας Βρετανός έμπορας του 16ου, 17ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε το πολύ απλό, ότι όπου υπάρχουν δύο διπλό νομίσματα, το καλό τρώει το κακό. Ή το κακό τρώει το καλό, ανάλογα το πώς το βλέπει κανείς. Στην Ελλάδα, πώς ρίξαν έξω την πρώτη εθνικοποιημένη δραχμή που εξέδωσε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στις 14, αν θυμάμαι καλά, 14 Νοεμβρίου του 1944. Πώς τη ρίξαν έξω οι Βρετανοί? Απλούστατα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δυστυχώς εκεί συμφώνησαν και οι υπουργοί του ΕΑΜ, γιατί πολύ φοβάμαι δεν είχαν ιδέα για τι πράγμα συζητούσανε,
συζητούσαν μόνο για τους μετασχηματισμούς. Αυτά είχαν στο μυαλό τους, μετασχηματισμούς και ιστορίες, χωρίς να ξέρουν πώς γίνεται αυτά τα πράγματα με πρακτική πολιτική. Αυτά που λέμε τόση ώρα. Με τι πρακτικά μέτρα πάνε να τα βάλω αυτά στην πράξη, να δω τι θα γίνει. Αποδέχτηκαν λοιπόν οι Βρετανοί να εκδίδουν την περίφημη στρατιωτική λίρα, δηλαδή ένα, πώς να το πούμε, ένα δεύτερο νόμισμα, το οποίο το εκδίδανε για να πληρώνουν τις, το εκδίδανε στην Κηφισιά μάλιστα, με δικό τους τυπογραφείο, στην Κηφισιά, στρατιωτική λίρα, κατοχική στρατιωτική λίρα, η οποία τη χρησιμοποιούσαν για τις δικές τους ανάγκες. Όποιος διαβάσει τα υπομνήματα του Ζολώτα, που τότε ήταν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, όπως επίσης και τα δημοσιεύματα του Υπουργείου Οικονομικών επί Σβόλου και Αγγελόπουλου, που ήταν οι υπουργοί του ΕΑΜ στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα η έκδοση της λεγόμενης στρατιωτικής λίρας. Γιατί δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις. Δεν έχει καμία σημασία το ότι είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας να είναι ένα προς ένα ισοτιμία. Δηλαδή, μία στρατιωτική λίρα που εξέδιδαν στην Ελλάδα με μία λίρα στερλίνα. Ένα προς ένα. Αυτά στην πράξη δεν λειτουργούν. Σε μία πολυνομισματική οικονομία, έτσι, ιδιαίτερα μάλιστα σε μία οικονομία με την κατάσταση που ήταν η ελληνική οικονομία της εποχής, χωρίς να υπάρχουν εμπορεύματα ή αν θέλετε σωστότερα τα εμπορεύματα που είχαν ανάγκη ο πληθυσμός δεν τα παρήγαγε ο ίδιος αλλά το τα έφερε η ούρα και τα έλεγχε η στρατιωτική Βρετανική αποστολή, οπότε ο πληθωρισμός εκτινασόταν, υπήρχε τραυματικό πρόβλημα και ταυτόχρονα το πώς θα το πούμε, το μαύρο εμπόριο, έτσι, μαυραγωρίτες, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν τότε. Γι' αυτό μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με το νόμισμα. Αρκεί να είναι ένα το νόμισμα. Μία νομισματική κυκλοφορία στην οικονομία. Στο βαθμό που βάζεις και δεύτερο νόμισμα, στην εσωτερική νομισματική σου κυκλοφορία, τεινάζεις στον αέρα το σύμπαν. Τεινάζεις στον αέρα το σύμπαν. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία της χώρας προ του 2009-2010 ήταν του 1894. Και ήταν η χειρότερη εκτός όλων των άλλων, γιατί είχαν την επινόηση, το στέμα, ο βασιλιάς δηλαδή της εποχής, έτσι, Γεωργίος Α, νομίζω να θυμάμαι καλά, ναι. Λοιπόν, να διορίσει έναν βαρουφάκι της εποχής, ονόματι Σωτηρόπουλο, μέγας οικονομολόγος, ήταν μεγάλος οικονομολόγος, καθηγητής του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και με τις πλάτες, με συμφωνία με τον οίκο ανοχής Χάμπρο, δηλαδή οίκος δανεισμού, είχε ένα μεγάλο πακέτο δανείων προς την Ελλάδα, έτσι έδωσε πίστοση να εκδοθεί το ΣΚΡΙΠ, δηλαδή ένα δεύτερο νόμισμα που είχε σαν στόχο να πληρωθούν οι εσωτερικές ανάγκες του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι κτλ. Λοιπόν, το ΣΚΡΙΠ έκτοτε και για περίπου σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί, ήταν έννοια ισοδύναμη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα ή στα δημοσιογραφικά πράγματα της Ελλάδας, ισοδύναμη με την απόλυτη χρεοκοπία. Γι' αυτό και βγήκε και ως εφημερίδα. Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ που ξεκίνησε σαν ευθυμογραφική στην αρχή, χρονογραφήματα κτλ. Και μετά συνέχισε ως πολιτική εφημερίδα, κατά αυτό πολιτική εφημερίδα, έφερε τον τύπο ΣΚΡΙΠ για να θυμίζει στους Έλληνες την καταστροφή που επέφερε η εισαγωγή του διπλού νομισματικού συστήματος την εποχή του Σωτηρόπουλου, ο οποίος κράτησε 6 μήνες, 8 μήνες. Αφού τα οικονόμησε χοντρά ο Χάμπρο και ο βασιλιάς, χρεοκόπησε η χώρα και φέραν τον Τρικούπη να λύσει το πρόβλημα της χρεοκοπίας. Το οποίο τι έκανε, το δυστυχώς πτωχεύσαμε. Και επειδή ο Τρικούπης και το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν αποδεχόταν τη συμβουλή, ξέρετε, τη φοινική συμβουλή, με πόνο καρδιάς, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να κάνουν το συνέστημα κόμπο, που τους δίνανε οι δανειστές της χώρας και εγγύητριες δυνάμεις της Ελλάδας, έτσι, να θέσουν υπό δημόσιο ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά τους, υπό ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά της χώρας, αρνιόταν ο Τρικούπης. Και οι υπόλοιποι πολιτικοί αντίπαλοι του την εποχή εκείνη, χρειαστήθηκε ο πόλεμος του 1897 για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος.
Ευτυχώς στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μια τέτοια διακομματική συνένεση που δεν χρειάστηκε πόλεμος για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος και μάλιστα με τη χειρότερη δυνατή μορφή, δηλαδή την ΑΔΕ και το υπερταμείο. Όχι, έχουμε Τσίπρες, έχουμε Μητσοτάκηδες, έχουμε όλους τους άλλους, τους αφαγκατέ, οι οποίοι δεν τολμάνε καν να θίξουν ότι δεν είναι δυνατόν διαρκώς επί 200 τόσα χρόνια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, τις ίδιες επιλογές προς το χειρότερο. Και να βγαίνουν διάφοροι σοφοί που επιλέγονται ή αναδεικνύονται δια των κομμάτων και να σου λένε τις μακακίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Γιατί έτσι. Το λέει η επιστήμη. Το αλκουίνου η επιστήμη. Έτσι. Το παράλληλο σύστημα πληρωμών ελεγχόμενο από την κυβέρνηση και όχι δεύτερο νομίζω θα μπορούσε να σπάσει τον καρτέλ των συστημικών τραπεζών. Όχι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αλλάξει το συστημικό, το τραπεζικό σύστημα. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε τέτοιες τράπεζες? Δηλαδή, τράπεζες οι οποίες είναι ένα σούπερ μάρκετ πιστωτικό προϊόντο. Τι τις χρειαζόμαστε? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τράπεζες ειδικού σκοπού. Δηλαδή, τράπεζες οι οποίες είτε να λειτουργούν ως ταμιευτήρια, τα θυμόμαστε παλιά ταμιευτήρια. Γιατί νομίζετε ότι υπήρχαν τα παλιά ταμιευτήρια? Τα παλιά ταμιευτήρια λειτουργούσαν ως εξισορροπητικοί μηχανισμοί στο τραπεζικό σύστημα. Να αποτρέπεται δηλαδή η καθίζηση του τραπεζικού συστήματος. Το bank run που λένε οι Αγγλοσάξονες. Γι' αυτό υπήρχαν. Ποιος θα ξεπούλησε και το διέλυσε το ελληνικό ταμιευτήριο? Τα θυμόμαστε αυτά? Δεν τα θυμόμαστε. Γι' αυτό είχαν δημιουργηθεί. Και να μαζεύονται οι λαϊκές καταθέσεις, οι οποίες βεβαίως, επειδή ο λαός μας δεν είναι γενικά ο λαός, δεν είναι επιρρεπής στο bank run, να λειτουργούν ως ασφαλιστική λυκλίδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχεις ένα ταμιευτήριο, το οποίο είναι ανά πάσα διαθέσιμο να μπορεί να υποστηρίξει τις καταθέσεις του. Δεν είναι εικονικές δηλαδή οι καταθέσεις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως επενδυτικός οργανισμός σε πιστωτικά προϊόντα. Να σου πουλάει δηλαδή εικονικά δάνεια. Λοιπόν, το δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ενισχύουν την κεφαλαιακή δομή, ενισχύουν πούμε, την κεφαλαιακή κίνηση των εταιριών, μικρομεσαίων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των υποίδρυση νέων εταιριών. Και μάλιστα με όρους που ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν στα λεγόμενα που είναι τα venture capital, δηλαδή οι εταιρείες δηλαδή που διαθέτουν κεφάλαια σε νέες ή παλιότερες εταιρείες με στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Πώς γίνεται αυτό? Το σύνηθες, και θα πρέπει να το κάνουν αυτό οι δημόσιες τράπεζες ή ανάλογα τραπεζικά ιδρύματα δημόσια, πώς γίνεται? Δεν γίνεται ούτε με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ούτε με υψηλά επιτόκια. Συνήθως σε αυτές τις ιστορίες τι γίνεται? Χρηματοδοτείς επενδυτικά σχέδια, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, μοιράζοντας με το τραπεζικό ίδρυμα το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Ποιο είναι το ρίσκο? Το ρίσκο είναι η απόδοση της επένδυσης. Επομένως, θα πάρεις πίσω τα χρήματά σου, την επένδυση που έχεις κάνει συμμετέχοντας σε ένα επενδυτικό σχέδιο, μέσω του κέρδους που θα βγάλει αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Έτσι, δεν θα είσαι, πώς να το πούμε, τοκογλύφος, δηλαδή θα πουλάς χρήμα έναντι τόκου και θα απαλλάξεις ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες στην αγορά στον βαθμό που έχουν καλές ιδέες, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα από το μεγάλο κόστος χρήματος που υπάρχει από ένα δάνειο. Δάνειο το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται τακτικά με επιτοκιακές επιβαρύνεις κτλ. Αυτό λέμε, αυτού του είδους τράπεζες θέλουμε. Τέτοιες. Τι να τις κάνω εγώ αυτές? Τις κλείνουμε, δεν το συζητάμε. Μιλάμε βαρύδια για την οικονομία. Ακόμη και όταν λειτουργούσαν, πώς να το πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σαράφικος και τοκογλυφικός. Κλείστε τις ρημάδες, με εγγύηση βέβαια της πραγματικής καταθετικής βάσης, η οποία δεν είναι και μεγάλη. Εξανεμίστε τελείως. Να εγγυηθεί το δημόσιο την καταθετική βάση. Έτσι. Και να δημιουργήσει καινούργιες τράπεζες ειδικού σκοπού.
που να ενισχύουν την οικονομία άμεσα, όχι στο κογλίφι και εκ του ασφαλούς, αλλά συμμεριζόμενοι το ρίσκο, διαχέοντας το ρίσκο της οικονομίας. Και ναι, μεν σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα σου βγουν όλες οι επενδύσεις, κάποιες θα βγουν, κάποιες δεν θα βγουν, δεν μπορεί να προβλέψεις και να κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά από αυτές που θα βγουν και η οικονομία θα ωφεληθεί, έτσι, αλλά και θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, τα λεφτά δηλαδή της τράπεζας που έχει χρηματοδοτήσει ή έχει το επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να φορτώνει με βαρύδια την επιχειρηματική πρωτοβουλία ή την επιχειρηματική προσπάθεια και μάλιστα στο ξεκίνημά της. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει ένας υγιής, ο βαθμό που μπορεί να είναι υγιής, ένας ιδιωτικός τομέας που μπορεί να πάρει σοβαρά ρίσκα και να κάνει καινοτόμες επενδύσεις, ειδικά στην παραγωγή. Ειδικά στην παραγωγή με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομίας, αλλά και κυρίως εργασίας, ζωντανής εργασίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το κολάρο, το ασφιχτικό, έτσι, το σαδομαζυγιστικό που βάζεις στον ιδιωτικό τομέα όλα αυτά τα χρόνια και το αλλάζεις τον άνδοξα σου. Και όταν δεν μπορεί το τραπεζικό σύστημα να τα βγάλει πέρα, να έχεις τον φορολογούμενο να επιδοτεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι βιώσιμο. Και κάνει και την οικονομία να μην γίνει βιώσιμη. Ο χρυσός και το ασήμι δεν είναι και αυτά κατά μια έννοια ένα παράλληλο νόμισμα ή γενικά παράλληλος τρόπος πληρωμών εξού και θανάτου? Όχι, όχι, όχι. Ο χρυσός και το ασήμι αποτελούν μέρος, δεν αποτελούν μέρος της νομισματικής βάσης μιας οικονομίας. Είναι μορφή επένδυσης και ή αποθησαυρισμού. Δεν αποτελούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δηλαδή από τότε που καταργήθηκε, πώς να το πούμε, η μορφή νομισματικής έκδοσης νομίσματος με βάση assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, να το πούμε πιο απλά, προσπαθώ να πιο απλά. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδώσεις νόμισμα, χρήμα. Δύο τρόποι. Δύο βασικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ο asset-based, δηλαδή να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά περιουσιακά στοιχεία. Είτε υλικά περιουσιακά στοιχεία, χρυσός, ασήμι, ή πώς το λένε, περιουσιακά στοιχεία όπως είναι βιομηχανικά προϊόντα, πετρέλαιο, ενέργεια, όπως ήταν το νόμισμα που εξέδωσε συγκεκριμένα πριν κάποια χρόνια η Βενεζουέλα, που το υποστήριζε με τα βαρέλια πετρελαίου που παρήγαγε η ίδια. Αυτό είναι η μία κατηγορία. Ή με άειλες αξίες, δηλαδή με τίτλους όπως είναι ομόλογα του δημοσίου, όπως είναι αξίες στο χρηματιστήριο. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία. Το ευρώ είναι ένα τέτοιο νόμισμα, το οποίο δεν στηρίχθηκε όμως σε υλική παραγωγή ή σε πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, όπως θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα το ασήμι, το χρυσάφι. Στηρίχθηκε στα περιουσιακά στοιχεία που εγγράφονταν στα τραπεζικά ενεργητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρείται το πλέον παρασιτικό κερδοσκοπικό νόμισμα. Ήταν η χαρά του τραπεζίτη. Γι' αυτό και δεν είναι βιώσιμο σήμερα. Δεν είναι βιώσιμο, γιατί για να μπορεί να συντηρηθεί, καταστρέφεται ολόκληρη η πραγματική παραγωγή, η βιομηχανική δηλαδή υποδομή, που είχε η ανεπτυγμένη Ευρώπη. Τα ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει το ευρωνόμισμα, το κοινό νόμισμα, όπως λέγεται, εάν δεν ενισχυθούν τα τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ενεργητικά ζώνη. Αυτά είναι που πάνω σε αυτά θεμελιώνεται η αξία του νομίσματος, του κοινού νομίσματος. Ο δεύτερος τρόπος τώρα για να φτιάξεις, ο εναλλακτικός για να φτιάξεις νόμισμα, να εισάγεις νόμισμα, είναι να στηριχτεί στη ζωντανή εργασία και την αξία της. Είναι labor standard money, το λένε στην αγγλοσαξονική φιλολογία από την εποχή του Adam Smith. Το άλλο λέγεται asset standard money, όπως λέμε, ας πούμε, χρήμα στη βάση του χρυσού κανόνα. Gold standard money, έτσι, που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο πρώτος
που είπε ότι θα πρέπει να μην στηρίζεται μια μικρή οικονομία, ότι δεν πρέπει να στηρίζεται στο χρήμα το οποίο βασίζεται στο χρυσό κανόνα, είναι ο Άνταμ Σμιθ, στον πλούτο των εθνών. Οι μικρές οικονομίες είναι υποχρεωμένες να στηρίζονται σε νόμισμα που απηχεί τη δική τους παραγωγή, δηλαδή τη δική τους ζωντανή εργασία. Γιατί βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, ίσως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Άνταμ Σμιθ ήταν από τους πρώτους που υποστήριζε ότι η αξία ενός προϊόντος εξαρτάται από τη δαπανόμενη κοινωνική εργασία, από τη ζωντανή εργασία, δηλαδή που δαπανάται για την παραγωγή του. Επομένως, μια μικρή οικονομία που δεν έχει τη δυνατότητα διαμέσου του επεκτατισμού, των αποικιών, του ελέγχου του παγκόσμιου εμπορίου ή των θαλασσίων οδών να συσσωρεύει χρυσό, θα πρέπει να δημιουργεί χρήμα το οποίο στηρίζεται στην εργασία που καταναλώνεται για την παραγωγή εμπορευμάτων. Αυτό το πράγμα. Αυτό στην επιστήμη της οικονομίας, πολιτική οικονομία και μετά, λέγεται labor standard money, δηλαδή χρήμα στη βάση του κανόνα της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι εισάγεται ένα νόμισμα το οποίο θεμελιώνεται στην δυνατότητα η ζωντανή εργασία να μην έχει αβαρίες, δηλαδή ότι ο εργαζόμενος, ζωντανή εργασία, έτσι, στηρίζεται στην αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, στην πλήρη απασχόληση, στη δυνατότητα της αύξησης της αγοραστικής δύναμης εργασίας. Έτσι, στη βάση αυτή. Μάλιστα το μοντέλο αυτό, τον τρόπο που αυτό ήταν το μοντέλο με βάση το οποίο εισήχθη το εθνικό κρατικό νόμισμα, η νέα δραχμή της απελευθέρωσης 14 Νοεμβρίου του 1944. Στη λογική, στη φιλοσοφία αυτή πήγε να γίνει. Οι Εγγλές βεβαίως δεν το επέτρεψαν και είχαμε ένα ξεφτυλισμένο πληθωριστικό νόμισμα υπό τον άμεσο νομισματικό έλεγχο της Νομισματικής Επιτροπής που ήδη ίδρυσαν και επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις τις μετεβαρκεζιανές μόνο και μόνο για να ελέγχουν το νόμισμα μέχρι ότου το καταργήσουν, γιατί ο στόχος ήταν να χάσει τη δυνατότητα δημιουργίας δικού της εθνικού κρατικού νομίσματος η Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα προτεκτοράτο να έχει δικό του εθνικό νόμισμα, να έχει αυτονομία νομισματικής πολιτικής. Δεν νοείται. Κρατήθηκε όσο κρατήθηκε αυτό και μετά μας βάλανε στη διαδικασία της πληθωριστικοποίησης, υπονόμησης του νομίσματος και μετά της αλλαγής του νομίσματος. Άλλωστε, στην ιστορία των 200 πλάς χρόνων που υπάρχει η σύγχρονη ελληνική οικονομία, η ίδρυση του νέου κράτους της Ελλάδας κτλ., η περίοδος όπου είχαμε πραγματικά νομισματική αυτονομία είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ουσιαστικά στην περίοδο μετά την απελευθέρωση μέχρι την εποδό της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πολύ λίγα χρόνια και μάλιστα υποκαθεστώς άμεσου ελέγχου της κυκλοφορίας του νομίσματος. Νομισματική Επιτροπή. Η Νομισματική Επιτροπή δημιουργήθηκε το 1945, καταργήθηκε το 1982 από το Πασόκ. Και μόνο στόχος είναι να εγκρίνει την νομισματική κυκλοφορία. Γι' αυτό κιόλας, στη δεκαετία του 50 και του 60, τόσο το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όσο και η ΓΕΣΕΕ, έβαζαν ζήτημα της απελευθέρωσης νομισματικής κυκλοφορίας, να μπορέσει να υπάρξει, όπως το λέγανε οι ίδιοι, παραγωγικό νόμισμα. Δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο η νομισματική κυκλοφορία να υπηρετεί και να στηρίζεται στην αύξηση των παραγωγικών και των παραγωγικών υποδομών και της παραγωγικότητας ζωντανής εργασίας. Αυτό λέγανε τότε οι τρελοί, οι γραφικοί, οι ηλίθιοι. Και χάρη σε αυτόν τον αγώνα, στην προσπάθεια, απέκτησε για πρώτη φορά βιομηχανική βάση η χώρα με τον τρόπο που την απέκτησε, με όλα τα χάντικα. Μόλις άρχισε να υποχωρεί αυτή η προσπάθεια, έγινε το παρανάλωμα του πυρός μέχρι που φτάσαμε στην απόλυτη χρεοκοπία. Αυτό συμβαίνει. Επομένως, στην εσωτερική νομισματική κυκλοφορία υπάρχει ένα σύστημα πίστης, ένα σύστημα νομισματικής κυκλοφορίας, ένα νόμισμα. Δεν υπάρχουν πολλά. Στις εξωτερικές σου σχέσεις μπορεί να χρησιμοποιείς συναλλάγμα ή διαφορετικά συναλλάγματα ή πολιτικές συναλλαγματικής ισοτιμίας ή καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών.
διαφορετικά. Ανάλογα με το τι κρίνεις ότι σε συμφέρει σε κάποια στιγμή. Εδώ δεν μπορεί να υπάρχουν δογματισμοί. Ακούω μερικούς φίλους που ζητάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα peg να κλειδώνουμε την ισοτιμία. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Δεν πρέπει να έχουμε στη χρήση ενός όπλου, ενός μέσου, όπως είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν μπορεί να είσαι δογματικός. Χρησιμοποιείς ανάλογα με την περίπτωση και το τι σε συμφέρει. Μπορεί να είναι το PEG, μπορεί να μην είναι PEG. Μπορεί να είναι ελεύθερη διακινόμενη ισορροπία, συναλλαγματική ισορροπία. Σύμφωνα με τις καταγραφές συναλλαγματικών καθεστώτων, υπάρχουν 7 διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε ανάλογα με το τι βολεύει την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας? Δεν είναι πρώτη φορά που τα συζητάει η Ελλάδα. Έστω και απέφτουμε τα σύννεφα. Απλά τότε που τα συζητούσε στο σοβαρά, είχε επιστήμονες που νοιαζόντουσαν για τον τόπο, έστω και αν ήταν στην δυτική, έστω και αν ήταν στη δεξιά κτλ. Έτσι. Νοιαζόντουσαν όμως για τον τόπο. Μετά που αποκτήσαμε καθηγητές από το Harvard, εντάξει. Εδώ επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά ένας Βραζιλιάνος οικονομολόγος που δυστυχώς υπήρξε και πολιτικός της Βραζιλίας και έγινε ένας από τους χειρότερους προέδρους της Βραζιλίας, είναι ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο είναι εξαιρετικός οικονομολόγος Βραζιλιάνος, ο οποίος μελετούσε τα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής και της Βραζιλίας, ο οποίος είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του το εξής. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της Βραζιλίας, έλεγε, ότι είναι το brain drain. Τι είναι το brain drain? Το ότι τραβάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο, απορροφούσαν τους εγκεφάλους από την Βραζιλία, οι οποίοι πηγαίναν στα πανεπιστήμια να διδαχτούν, να μάθουν να σπουδάσουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια κατά κύριο λόγο. Αλλά έλεγε ο Καρντόσο, όσο μεγάλο πρόβλημα και να το brain drain είναι για τη βραζιλιάνικη οικονομία, αυτό ισχύει βεβαίως για όλες τις χώρες που έχουν υποστεί ή που υπόκεινται σε brain drain, έτσι συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, πολύ πολλαπλάσια μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, επιστρέφουν πίσω για να εφαρμόσουν αυτά που μάθανε στα αμερικανικά πανεπιστήμια και καταστρέφουν τη χώρα. Αυτό ισχύει απόλυτα εδώ και μάλιστα για να υποβαθμιστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και να μην βγάζουν πανεπιστημιακούς οι οποίοι, ή επιστήμονες οι οποίοι νοιαζόντουσαν για τα προβλήματα. Πρώτον, κατήχαν τα προβλήματα και δεύτερον, νοιαζόντουσαν για τον τόπο αυτό και το πώς θα πορευτεί μπροστά. Τι έγινε? Έγινε εξευρωπαϊσμός και εξαμερικανισμός των σπουδών στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα τους καθηγητές του Harvard, τους σοφούς, μας έρχονται και λένε τις μπούρδες του αιώνα. Μου λες και μας ήρθαν από τον Άρη και δεν ξέρουμε εμείς, δεν συζητάγαμε μέχρι χθες τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Τώρα αυτοί θα μας το ανακαλύψουν. Δεδομένου ότι σχεδόν σίγουρης αυτοδυναμίας σε επόμενες εκλογές, τι προβλέπετε, επαναληπτικές οικουμενική συνεργασία? Δεν υπάρχει δε αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Τουλάχιστον αυτό υποδηλώνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις τους, έτσι. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Τι προβλέπετε? Νομίζω ότι όλα αυτά, επαναληπτικές οικουμενική συνεργασία κομμάτων, βλέπετε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει οποιαδήποτε αναστολή σε οποιοδήποτε σχήμα συγκυβέρνησης του υποδείξουν οι χρηματοδότες του. Έτσι. Που γνωστοί είναι, τους βλέπετε ποιοι είναι, τον προβάλλουν και τον Μελισανίδες, Μαρινάκηδες, έτσι. Αλίμονο. Λοιπόν, και ο ξένος παράγοντας. Γιατί μπορεί να είναι ό,τι να είναι ο Τσίπρας, αλλά δεν είπε ποτέ όχι στον ξένο παράγοντα. Ακόμα και όταν τον είχαν κλείσει για 17 ώρες ένα ξενοδοχείο. Πολυτελείας μεν, αλλά 17 ώρες, φανταστείτε το. Ένας άχρηστος άνθρωπος, ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έχει κάνει μισή ώρα δουλειά. Να τον έχουν κλείσει 17 ώρες και να τον βομβαρδίζουν. Φανταστείτε το. Τον πανικό του, πώς να το πούμε, ρε παιδί. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να δουλεύουν 17 ώρες? Αν είναι δυνατόν, και να αντρέχουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεύτερον, εγώ το θεωρώ ότι εάν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς, με κόμμα ο Σαμαράς, θα γίνει με πρώτη και κύρια αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να
αναδομηθεί ολοκληρωτικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει κυβέρνηση Σαμαρά Τσίπρα. Με Κολαούζο, το Πασόκ.